Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ, αεροπορικές επιδρομές στο Αχβάζ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην Ιορδανία. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ. Νωρίτερα επλήγει σκάφος των ναυτικών δυνάμεων της χώρας με 4 τραυματίες. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα 12 σχεδόν μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χαρμοσγκάν με 3 άμαχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 2 42χρονοι, που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη

0: Η θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη. Στη ΣΥΠΑ κοιμάς ζέστης ρεκόρ με 44 βαθμούς που πλήττει από το Σαββατοκύριακο τις δυτικές πολιτείες, εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες να τίθενται σε συναγερμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

me afirmo. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

0: Ευχαριστούμε.
1: Μακριά μου να φύγεις λοιπόν, μας είπε η Ελένη Βιτάλη, το ζωντανό του Μπαρμπακότσου, του Βίρβου. Και τι έχουμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, Χριστοδουλόπουλος Μάκης, αυτό το αχ, ξημερώνω και βραδιάζω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο, ο οποίος μας ακούει στα Καλάβρητα. Το επόμενο αφιερωμένο στους Σπατανέους.

0: Λοιπόν, και μετά τον Παναγιώτη το Μιχαλόπουλο, πάμε στον άλλο Παναγιώτη εδώ, το δικό μας, το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα πάνω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Γλυκερία, 500.000 ελπί πούλησε αυτό το πράγμα με τα 5.000, όπως και η ταραχή του Πανταζή. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μας ακούει στον Τύρναβο. Να της αφιερώσουμε το επόμενο. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο Γιάννης Ευθυμίου λέει, μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια μας χαρίζει κάθε μέρα την πιο όμορφη μουσική συντροφιά. Ξυπνάμε με όρεξη, βάζουμε την εκπομπή του και αφήνουμε τις αγαπημένες λαϊκές μελωδίες να μας συνοδεύσουν στον δρόμο για τη δουλειά. Πάει στο Βοτανικό, από τα Ψαχνά στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος. Με το μεράκι, τη γνώση και την αυθεντικότητά του, κάνει κάθε πρωινό λίγο, λέει, πιο φωτεινό και τη διαδρομή πιο όμορφη. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις όμορφα σε λαϊκά μονοπάτια. Το επόμενο, λέει, αφιερωμένο σε όλους. Και μια και ανέφερα τον Πανταζή, πάμε να τον ακούσουμε. Λευτέρης.

0: Καλώς ήρθες.
1: Ήρθα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει που φορά.
0: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
1: Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία ντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα με στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

Δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλοντας πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ, αεροπορικές επιδρομές στην Αβχάζ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στην επαρχία Ιλάμ του δυτικού Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Μπαχρέιν και Κουβέιτ δέχονται εκ νέου επίθεση από το Ιράν ως αντίπινα για τα χτυπήματα των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με ντρόνς εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χαρμοσγκάν με 3 άμαχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΗΠΑ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Οι ΗΠΑ προχώρησαν χθες την επέκταση των κυρώσεων κατά του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου, που σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών συνδέεται με το μεγιστάνα της ναυτιλίας πετρελαίου Μοχάμαντ Χωσέιν Σαμχανί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ.

0: Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς, και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Βασίλειο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Καλημέρα επίσης στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στον Τάκη τον Πυρμπίλη το επόμενο τραγούδι. Για πάμε. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

μάλιστα. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει ο Μαυριδόπουλος, για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με τι? Με Χαρούλα Αλεξίου, με Λίτσα Διαμάντη, με Στέλιο Καζαντζίδη και με Πασχάλη Τερζή. Λοιπόν, ο Τερζής το έχω μια αγάπη βεβαίως. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Ρισβάς, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες. Ναι, το ξέρω ότι χρειάζομαι λίγο ακόμα, αλλά κοίταζα να δω, έκανα το περισκόπιο, ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Μα να είσαι με 2 ηχολήπτες και εσύ να κοιτάς το ταβάνι. Ποιο είναι το άκα? Έλα, σε παρακαλώ τώρα, άσε με να κλείσω την εκπομπή όμορφα. Θα σου έβαζα τραγούδι, μη μου τη χαλάς τη νύχτα, μοναχός. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στα νησιά Κις και Κέσμ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε Μπαχρέν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Ασράκ στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή αμερικανική επίθεση σε θέση δασοφυλάκων στην επαρχία Χορμοσγκάν με 3 αμάχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση

0: με γιώτα χ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς, και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Μπορεί για τους περισσότερους να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, να ετοιμάζονται βαλίτσες ή να γίνονται τα τελευταία ψώνια λόγω των εκτόσεων. Όμως τα κομματικά επιτελεία σε αυτή την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας εστιάζουν στην προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες, κυρίως εκείνους που οι δημοσκόποι τους ονομάζουν αναποφάσιστους. Είναι άνθρωποι της εργασίας, χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που αρκετές ώρες της ημέρας ταλαιπωρούνται από το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις που νιώθουν έντονα τις εξελίξεις στο στεγαστικό και προβληματίζονται για την κατάσταση με την εγκληματικότητα στην καθημερινότητά τους. Οι προτάσεις λοιπόν πέφτουν βροχή από όλα τα κόμματα, αν και κατά γενική ομολογία λείπει ακόμη η εξειδίκευση, η στόχευση και περισσεύει η γενικολογία σε μια προσπάθεια να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε, έρχονται διακοπές. Στην πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στην παραλία ή κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, όλοι θέλουν να έχουν την ευκαιρία τους εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που κυριαρχούν στον καθημερινό διάλογο είναι λόγω του κυκλοφοριακού η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία ήταν η χαριστική βολή, αλλά και η άνθηση της μικροεγκληματικότητας σε κάποιες γραμμές οδήγησε πολλούς επιβάτες εκτός των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Η ανανέωση του στόλου, η πύκνωση των δρομολογίων αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτίωσαν σημαντικά την όλη κατάσταση, εξού και οι πρόσφατες προτάσεις από την αντιπολίτευση για μερική ή ολική δωρεάν μεταφορά. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας. Χθες δόθηκαν στοιχεία για το σχέδιο Αριάδνη που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού του σχεδίου 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έγιναν 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16 μήνες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές σε ελεγχτές κομίστου, ενώ πραγματοποίησαν και 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 για τη διαχείριση επετών. Τα στοιχεία λοιπόν από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά 150 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση με θέμα ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα Αριάδνη στην υπηρεσία των πολιτών, το οποίο συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών. Όπου υπάρχει ατιμορρησία, όπου δεν επιβάλλει τον νόμος, τότε κυριαρχεί η ευθερεσία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και τελικά η έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτή την τροπή τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνεια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι υπήρξαν για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγορία από την πλευρά του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμορρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο Αριάδνη δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας και αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις μεταφορές, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, η ελληνική αστυνομία δεν βρίσκεται στα μέσα μεταφοράς μόνο για να καταστήλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων επαναλαμβανόμενων μορφών παραβατικότητας. Όλα αυτά τα είπε ο υποστράτηγος, ο κ. Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αττικής. Ενώ, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, τον κ. Αντώνη Κεραστάρη, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για το δείχνει ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι άκουσε ο οργανισμός τι θέλουν οι πολίτες. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα που έγινε είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς και με την έρευνα, με τη βούλα της έρευνας, τα πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος με την οικογένειά του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ και να κινδυνεύει να δεχτεί κάποια επίθεση ή κάποια ληστεία όπως γινόταν σε κάποιες γραμμές στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, να βελτιωθεί
η τεχνολογία να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις. Τα καινούργια λεωφορεία, τα καινούργια όλα τα καινούργια λεωφορεία ή βαγόνια που παίρνει, που παίρνουν οι οργανισμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, συντείνουν σε αυτό, βοηθούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι πολίτες, άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μια νέα εποχή. Και μια και μιλάμε τώρα για την ασφάλεια, έχουμε το θέμα με τις παλιές ταυτότητες. Δόθηκε παράταση ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν τις επαναφέρει στην πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται. Όπου απαιτείται μάλλον απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Λοιπόν, και η παράταση βεβαίως δεν αφορά όλες τις ταυτότητες, αφορά μόνο αυτές στις οποίες αναγράφεται το όνομα και το επίθετο με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αποδοχή βεβαίως αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η πλήρης, όπως σας είπα, απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας θα γίνει και από κάθε συναλλαγή με το δημόσιο το Σεπτέμβριο του 2027.

20 λεπτά μετά τις 5 και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται ζεστότερες, πιο ζεστές ημέρες. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο και θα επηρεάσει πρόσκαιρα και την Ελλάδα, φέρνοντας θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν ακόμη και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος του υδράριου δεν φαίνεται πάντως να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη νέα εβδομάδα, πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια θα αλλάξουν το σκηνικό, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένη αστάθεια με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Το επόμενο μάλιστα διάστημα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου κατά διαστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις ορεινές το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στους 34 με 37 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 36-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα κεντρικά και νότια στους 34 βαθμούς, επτάνησα Θεσσαλία θα φτάσουμε 38 βαθμούς Κελσίου και στους 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι μπορεί να φτάσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες συννεφιές με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδίμηρα, η Ιουλίτα και ο Κήρυκος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και σαν σήμερα, το 301 π.Χ., είχαμε τη μάχη στην υψώ της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου και του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892, οι φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913, τέτοια μέρα, αρχίζει τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τριαμβευτική του επέλαση βαθιά στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια. 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Ενώ το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Σαν σήμερα, το 1943, έρχεται στη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1956, ο Τζο Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος ηλεκτρονικής κιθάρας. Και το 1980, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Σιλιάκοβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου που ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γιώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

Φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

0: στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που έχει ξεκινήσει η άδειά του. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Ελπίδα και αισιοδοξία μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και έρχεται ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν οι άνεμοι, μας λέει ο Κώστας από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Στα αθλητικά είχαμε χθες έναν αγώνα, τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κάπως τα πράγματα περιμέναμε διαφορετικά. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κέρδισε κατά κράτος, ήταν καλύτερη, σαφώς καλύτερη ομάδα από την μέχρι τώρα καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, τη Γαλλία, και έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026. Οι Ισπανοί έκαναν πάρτι απέναντι στους μπλε, ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησαν με 2-0 και 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική θα έχουν ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής στις 10 να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο πρώτο τρόπαιο απέναντι στον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του Euro της Γερμανίας, έτσι και απόψε η Ισπανία πέταξε έξω τους Γάλλους από την τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση ήταν σαφώς με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αγνώριστη ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, δεν δικαιολόγησε καμία στιγμή του μάτς τη φήμη του μεγάλου φαβορή που τη συνόδευε. Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές και με τους Ρόδρυ και Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Luis De La Fuente νίκησε απόλυτα δίκαια και μπορεί πλέον βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο. Βέβαια, στον άλλο ημιτελικό είμαστε σε κλειό ασφαλείας στην Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας υψηλότερου κινδύνου της διοργάνωσης έπειτα από σύσκεψη του FBI, των αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση. Οι Αμερικανικές αρχές πάντως, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και τον κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου, όπου οι φύλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων. Σε ένα από αυτά, φύλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο, ομάδα Αργεντίνων φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ. Η ένταση λοιπόν έρχεται και από το παρελθόν, από το φορτισμένο ιστορικό σε σχέση των δύο χωρών. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982. Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε την εκδίκηση της κυριαρχίας επί των Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, λέγοντας ότι είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα. Και βέβαια, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα οι φύλαθλοι θα είναι σαφώς περισσότεροι. Αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόπωσα μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς υπάρχει και πολυάριθμη κοινότητα Αργεντινών, που ζει στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα στη Φλόριντα και αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα. Αφήνουμε στα αθλητικά, επανερχόμαστε στον πόλεμο που επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων 7 ωρών κατά του Ιράν. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός από χθες και υπάρχει τώρα από τις δυνάμεις του Ιράν μια ανακοίνωση ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπως λέει η Τεχεράνη. Όλα αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει 130 εκατομμύρια δολάρια σε πορτφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν, ενώ υπάρχει νέα άνοδος για το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 80,4 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμεναν οι περισσότεροι. Περίμεναν ότι πριν τις διακοπές θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, φαίνεται οι δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας να μην συνενούν στον πόλεμο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει ενημερώσει από το Σαββατοκύριακο και έχει πάρει μια νέα περιοδοχάριτος 30 ημερών. Φαίνεται λοιπόν πάντως ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, ότι τα στενά του ορμούς δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωοπήρωση των συγκρούσεων σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που επανέφερε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, προκάλεσαν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού, μια κίνηση που εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα, οι οποίες είχαν καταγραφεί, καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοεία φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά. Οι πιθανότητες η περιοχή και τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν την προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές, δηλώνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Και όπως τονίζουν, ενισχύεται η ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Τέτοια σχέδια λοιπόν κάνει και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αντιμετωπίζουν πλέον τα στενά του Ορμούς ως μια μόνιμη στρατηγική αδυναμία. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουν την κατασκευή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων αγωγών προς άλλα λιμάνια, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, ώστε να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Goldman Sachs, τα νέα έργα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα τέλη του 2027 την παράκαμψη των στενών για περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Εάν τα έργα επισπευθούν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 75% έως τα τέλη του 2028. Ωστόσο, η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού δικτύου εξαγωγών απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμη και η νέα αγωγή ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Πάντως, όλοι οι αντιλητές συντείνουν στο γεγονός ότι η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει ότι η μερική επαναλειτουργία των στενών σήμανε και το τέλος της κρίσης. Μπλέξαμε, θα έλεγα εγώ, μπλέξαμε άσχημα και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει για να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι Ιρανοί θα πιέσουν να αυξηθεί η πίεση, μέχρι να φτάσουν στο σημείο που να είναι δυσβάσταχτο πλέον το χρέος και το κόστος για την διεθνή οικονομία. Και αυτό θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο θα πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σχέδιο προφανώς των Ιρανών. Από την άλλη πλευρά, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς μέχρι ότου θα καταστρέψει δηλαδή εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να επιστρέψουν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει ατελείωτος χρόνος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να καταφέρει να υπάρξει εκεχήρια, γιατί διαφορετικά, εάν επιστρέψουμε στις πολύ υψηλές τιμές, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα καύσιμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν σε όλη την οικονομία. Πάντως, από χτες στην Ελλάδα ισχύει η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προμήθειας βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα δηληστήρια και η κυβέρνηση τα έκανε μείωση στις τιμές των καυσίμων, θα είναι αρκετά να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα λόγω της καινούργιας εμπλοκής, της καινούργιας πολεμικής εμπλοκής. Υπάρχει ανησυχία και στο οικονομικό επιτελείο, που βλέπουν ότι η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο, λόγω των εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα δηληστήρια και τόσο και στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως έχει, εκτός από να σας ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, έχει και κυρίως το γεγονός ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο από το κυβερνητικό επιτελείο ο νέος θετικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα. Ένα έργο που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία παρέμενε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς να έχει προχωρήσει την υλοποίησή του λόγω έλλειψης πόρων. Προχθές ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα και δεσμεύτηκε προσωπικά και για την πρόθεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αττική. Είναι κινήσεις που συντείνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και θα πρέπει να γίνει μια σχετική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε μια τάξη όλο αυτό το αναρχοπλαίσιο που ονομάζεται κυκλοφοριακό στην Αττική. Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων, το οποίο έχουν υποβάλει διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν στο δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την ορίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην αποσυμφόρηση λεωφόρου Κηφισού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και με τα σημερινά δεδομένα η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Η παράκαμψη της Αττικής, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 καταλήφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα σιρτάρια. Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος περίπου 40 χιλιόμετρων με ανισόπεδους κόμβους και σύραγγες που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Το έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά ή με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό. Λοιπόν, όλο αυτό λέει ότι η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα πραγματοποιηθούν. Όπως θα υπολογίζουν εδώ, θα είναι, αν ξεκινήσουν έγκαιρα τα έργα, θα είναι έτοιμα κάπου εκεί το 2029-2030, όπως βεβαίως και τα 5 έργα που θα γίνουν στο Σκαραμαγκά με τα μια τριετία υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθούν εκεί περίπου στο τέλος του 2029.

Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και λέμε για το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει και με το μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για κάποιους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου συνεχίζονται και οι δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούνε αν θα πρέπει να γίνει νέα χάραξη ή τέλος πάντων να προχωρήσει, καθώς το μετρό είναι μια αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές αυτές που αναμένεται να εξυπηρετήσει, ειδικά αυτή η νέα γραμμή, η γραμμή 4, που δυστυχώς φαίνεται ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, άρα από το 2030 πάμε στο 2032 επίσημα, και πολλοί λένε ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει και καινούργια παράταση που θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο για το 2033, 34 ή και ακόμη και το 35. Εάν δεν λυθούν σύντομα όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και βεβαίως καθυστερούν αυτό το μεγάλο έργο.

45 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Γερμανία υπάρχει ένα μυστήριο με 20 τόνους Emmental που χάθηκαν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Emmental στο δρόμο ανάμεσα στην Βαυαρία και τον προορισμό του στη Γαλλία. Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του ελόγου φορτίου και ένα φορτηγό έφτασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση αστυνομίας. Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και σύμφωνα με πληροφορίες το τυρί κόστιζε, δηλαδή αυτή η 20 τόνη Emmental, περίπου 80.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης στενής ώρας ψήφισε χθες η Αμερικανική Βουλή. Η Βουλή λοιπόν των Αντιπροσώπων ψήφισε τη θερινή ώρα ως μόνιμη με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Υπήρξε διακομματική συνένεση, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες αρκετές, όπως δείχνει το αποτέλεσμα. Ο Ρεπουμπλικανός Προεδρεύων της ψηφοφορίας έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης σύμφωνα με το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας στο απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι το 1966, ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη ή η Αριζόνα δεν την είχαν επιλέξει να μην την εφαρμόσουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας το κάνουμε. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ, θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία, η διάρκεια της εφαρμογής. Λοιπόν, είμαστε 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης με μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παρέλαση. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίνη μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ενώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι η Αίγυπτος πλησιάζει ξανά την Τουρκία. Εξόρμησε νομούς με υψηλή βοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ, λίστα με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα, έχει καταρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλοκαρνανία. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο και λόγω τεχνικής αστοχίας κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος Ανακαινίζω. Πάμε στα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή και οι κατηγορίες που εκτιμάται θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Νέα επεισόδια, η νέα ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια, η νέα προσφυγή και σε στον Αριοπάγο. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το ερβατήριο και όταν ο Νικίτας φτιάχνει κλίμα για προώρες. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγίες και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, απάτη μαμούθ τύπου καρουζέλ. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά
Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους διακόπηκαν οι εργασίες του Μητροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα. Το θέμα προς συζήτηση. Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 έχει επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από πλημμυλιο δικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε εφαρμογή μείωση των τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής για τα αμολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά και τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ελληνικό άγημα στα Ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μελών ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, εκτός ορίων η εγκληματικότητα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι για τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, φούντο σε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν την επαγγελματική ασφάλιση. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαν σεισμοδιακίας, με την αγωνία καταρρεύσαν όπως τα πετρέλαια ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επιτροπή των κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ, αγοραστική συμπεριφορά και Νίκος Χαρδαλιάς απολογισμούς έργου για τη δεύτερη θητεία. Λοιπόν, κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Πολύμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προστίθηκε απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα του κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ριζοσπάση στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητικοί Σύλλογοι, One Voice Business and Politics, το τεχνικό επιμελητήριο μοιράζει λεφτά και έργα και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 κομβικές αλλαγές.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 6, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία να αποκτήσει εκ νέου ηγεσία και όργανα το κόμμα. Θα γίνει η διαδικασία να αντικατασταθεί ο Διονύσης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Με αυτή τη διαδικασία, εφόσον αποκτηθεί ο γραμματέας, θα μπορέσει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αναμένεται, αν συνεχιστούν, είναι σήμερα με 20 βουλευτές και αναμένεται, αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις και οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, να μείνει περίπου με 8-9 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό, πώς θα μείνουν τελικά, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς στο μεσοδιάστημα δεν προλαβαίνουν να κάνουν κανονικές εκλογές από τη βάση, όπως προβλέπει το καταστατικό. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση 3 βουλευτών, του Γιώργου Ψυχογιού, του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δίδυμο πάντοτε της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που αναμένεται να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις. Η κυρία Δούρου σε μια συνέντευξή της χθες είπε ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Ενδεχόμενος σύμμαχος μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως η ίδια παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ στη κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα, με τις αποχωρήσεις, με τα μπροσπίσω στις κεντρικές επιτροπές και τις αποχωρήσεις από τα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή παρέα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αναλύουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα

0: χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχανε Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορουμένοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραίους και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1:00 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ισχύον ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολυλακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, ρε παιδιά.

Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Λίγο στενάχωρο, έως πολύ αυτό το πράγμα. Ένα στενάχωρο όχι που το σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρωτοχαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ επίσης στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από από τα ηλίσια πεδία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας. Απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκονται σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα μεγαντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς, να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι όλο το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι.
Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα, αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα, λέει, με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος.

ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίοχη, τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούνε. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω. Εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός. Και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν. Και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δει τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω. Είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα. Έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως παιδιά πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: όντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Κάτι λέει αυτό. Πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα κατένα. Σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό το καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Θα με συγχωρείτε, Ελένα, δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω, όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς σου φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε να μην ακούσει.
1: Προτιμούσε να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια. Τώρα εγώ θα πω κάτι άλλο. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει ρέτη θα πω ότι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπει, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό συνέβη γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσοκοϊδη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία. Έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα Τομασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο τους επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά τους.
2: Η Νατάσα Μποφίλιο, για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στον Χρυσοκοϊδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξω μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσοκοϊδη, απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα τα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα τα χρυσοχοήτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθείς και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, παιδί μου, τη δυνατότητα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοϊδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίφριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Όχι, καλά. Τίποτα δεν
1: είπες. Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις μια γνώμη, άλλος, όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Και το τάκτ, μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες τώρα, παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αναδεικνύεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελία που στηρίζει τον Χρυσοχοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστεί, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη είναι με επιθέσεις.
0: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Να κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media, που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά. Αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως, είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να.
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε

0: που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ορεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο Earth, στην Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν η Γεωργία Σκιτζή και η Γεωργία Σαδανά, ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την ΠΡΟΡΑΤΑ, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρων Ανάλυσης, την ΠΑΛΣ, την MRB, τη ΜΑΡΚ, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%,

Το ΜΕΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜΕΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

φεύγουμε εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει, και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί. Το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

Στη Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, 1 Γαλλίδα και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Για κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

Είχαμε και αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

Corriere della Sera είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή την πτήση αποφύθηκε τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αχα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς στις ζέστη περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στη διάδεση της Θεσσαλίας, στη διάδεση της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι τα Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε και στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή. Όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη, θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Δηλαδή το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, για να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο εντάξει μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν πάντα έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. κανονικό.
1: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαφούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει. Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσετε την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λέει πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε οι ειδικοί. Γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, εξαρτάται τη γάτα, από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσε τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα οι 46χρονοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως από πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει η επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο καύσωνας που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετρολόγοι μας και από το μοναδικό το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν για παράδειγμα σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή η μέγιστη θερμοκρασία που έχει δει ένα τόπο ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυτικά. Δηλαδή η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, το οποίο φυσάει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
0: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως, δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξει τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και δεν να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα δεκαετία του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
0: Βέβαια, το θυμόμαστε.
1: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
0: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι
1: αποσυνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
0: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, από τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και εμείς. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή σε οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
0: Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζώφιλοι. Για τις κατσαρίδες, δε παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα λέει: μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο, 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βίβα Εσπάνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε,
2: καλύτερη.
0: Γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η ισπανική ομάδα, γιατί πρέπει να πω ότι διάβασα διάφορα στα social, κανονικό πέναλτι είναι, το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό, είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη, θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
0: Ο αμυντικός, πρόσεχε.
2: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω γιατί διάφορα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξε, έτσι. Παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή και αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη η δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορεί τη Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
0: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Έλατε, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 στην Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο. Οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι. Και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από μεγάλες, από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, ναι, ναι. Τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτητής, όσο και στημένος,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δεν θα μπορούσε να δώσει
0: όσο και δέος δεν αισθανούσε να παίρνετε στο Μαραντόνα,
2: όχι, ναι, είπα, ναι, τα πάντα, ναι, στημένος, ναι, ανίκανος, ναι, ναι, ναι, ναι, ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά, και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland. Το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι, ναι. Το Μαραντόνα, ναι, νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
0: Όχι, απλά, ρε παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά, και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω, μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία, εμείς οι απ' έξω θα λέμε, ρε, τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία, όταν θα παίζουν θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα, αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη του συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει, αν θα το πάρει δεύτερη
0: λογικά,
2: συνεχόμενη,
0: ναι,
2: φορά,
0: ναι,
2: θα πει,
0: ναι,
2: εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει ως εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χρεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια,
0: ναι,
2: έφτασε εδώ με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη διετησία, και εν μέρη και η Αγγλία με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
0: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία, και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
0: Εντάξει, τους αξίζει, εγώ νομίζω, μόλις τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά, αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία, τέλος πάντων, των Άγγλων. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα, Εγώ σε κάποιο μη ποδοσφαιρόφιλο, άμα θα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, σε μια μεγάλη πόλη, θα το έλεγα πήγαινε να δεις και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάει να δεις τη Λίβερπουλ και την United, να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, ναι.
2: Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
2: Όμως... και οι δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και οι δύο, αλλά δύο να είναι Αργεντίνοι και οι Άγγλοι, αλλά όμως...
0: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Le Parisien. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», για να το κάνουμε και εμείς ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό, γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη, αν μας είχε βοηθήσει.
0: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, εφήμουν δεν είμαι κάτω τα χέρια.
0: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
0: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
0: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι των στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζετε έξω ψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε, σήμερα μάλλον ή το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα Ερτένα, από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, στον κανονικό.
0: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
0: έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Για χαρά.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία, έτσι το καταλάβατε, και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείον, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή του.

0: Θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολισθήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτη και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 με θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για ένα καλημέρα είναι το 2251-023-250. Και πάμε, Δήμητρα, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα νομίζω ότι εορτάζει η Ικαρία. Κάτι τέτοιο δεν μας είπε ο Γιώργος ο Βιτσαράς. Θα μας τα πει και στη συνέχεια της εκπομπής. Η Γλυκερία σου Λουγάνη ρυθμίζει τον ήχο. Η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Η Κλεάνθη Βασίλα στο μοντάζ. 2251-0. Η Παυλίνα Κοσμά, το είπα στη μουσική επιμέλεια. Δεν θέλω να ξεχάσω κανένα. Αν δεν είπα εμάς, ναι, θα το πω. 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για την καλημέρα, για θέματα που απασχολούν την περιοχή σας, για δράσεις, έτσι, εκδηλώσεις. Ξέρω ότι σε κάθε χωριό από τώρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού διοργανώνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και με τοπικό χρώμα. Λοιπόν, και με τοπικές γεύσεις επίσης, όπως την Ανεμότια που γίνεται η γιορτή του Τραχανά. Και αλλού νομίζω.
0: Και τους λεμέδες στα Μυστεγνά.
1: Στα Μυστεγνά. Πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Γιατί προσελκύουν κόσμο και κατά ψέματα. Λοιπόν, η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Θανασιάδη είναι σήμερα και σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος και πίσω από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε για την πρώτη μουσική. Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Τετάρτη 15 κυρίες και κύριοι Ιουλίου και ας ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Αν ήμουν κτηνοτρόφος όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένη με όλα αυτά που ακούω, με τις διφορούμενες απόψεις για τα ίδια, για το ίδιο αντικείμενο. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση λέει ότι η ανασύσταση, το αρμόδιο Υπουργείο, η ανασύσταση και η κτηνίατρη, ότι η ανασύσταση μπορεί να γίνει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Εχθές στην παρέμβασή του ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι γιατί καθυστερεί η ανασύσταση, θα έπρεπε να έχει γίνει, ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει 21 μέρες, έγραψα 20 μέρες στο θέμα μου, αυτό που έγραφα εκείνη την ώρα τέλος πάντων για να το αναρτήσουμε στο earthnews.gr, αλλά τελικά είναι 21 μέρες μετά το τελευταίο κρούσμα στην εκτροφή. Δεν με απασχολεί μόνο το θέμα ως κτηνοτρόφος, αλλά και ως δημοσιογράφος, γιατί θέλω να ξέρω τη σωστή πλευρά του θέματος. Εάν λέω κάτι πίσω στο μικρόφωνο και με ακούνε οι ακροατές μας που μπορεί να είναι κτηνοτρόφοι, να μην τους προσθέτω άλλο ένα βάρος στο κεφάλι. Να λύνω τις απορίες τους. Γι' αυτό καλήσαμε έναν πολύ έμπειρο κτηνίατρο, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη. Έχει διατελέσει και σε υπεύθυνη θέση στην κτηνιατρική, οπότε ας τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Κύριε Τσακίρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα τελικά?
1: Το 21 μέρες που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας προφανώς έχει μπερδευτεί, γιατί θεωρούμε ότι αν περάσουν 21 μέρες το τελευταίο κρούσμα σημαίνει ότι δεν κυκλοφορεί η νόσος στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι μπορεί να ξεκινήσει και η ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία και όλη αυτή η σύγχυση σε ό,τι αφορά την ανασύσταση, και επειδή μπερδεύουμε και με το θέμα αφθόδους νησί είναι άλλο θέμα, Ευλογιά, η Προδική Ελλάδα είναι άλλο θέμα, γι' αυτό αποφασίσαμε μαζί με τον νεοσυσταθέντα φορέα για τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου να ξεκινήσουμε έναν διάλογο, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει και πότε θα μπορέσουμε και πώς να γίνουν οι ανασυστάσεις των κοπαδιών των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το κοπάδι τους, έχασαν τα ζώα τους.
0: Ναι, έχετε πολύ δίκιο, κύριε Τσακίρη, ότι πολλές φορές δημιουργούνται συγχύσεις στους ίδιους τους κτηνοτρόφους με αποτέλεσμα να δημιουργείται, να εντείνεται η δυσφορία, να εντείνεται η απογοήτευση, να εντείνεται η αγωνία από την προσδοκία πότε θα γίνει αυτή η πολυπόθητη ανασύσταση, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον της κτηνοτροφίας και με το δικό τους μέλλον. Αλλά νομίζω ότι πρέπει έστω και μετά από τόσους μήνες από την πρώτη εκδήλωση της νόσου, από τις 15 Μαρτίου πια, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, ώστε ο καθένας να ξέρει τι περιμένει από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς έτσι. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι εάν δεχθούμε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 6 μηνών, έχουν ήδη περάσει και 4 μήνες από τις εκαθαρίσεις, σφαγές των πρώτων κοπαδιών.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι σε όλο αυτό το διάστημα θα τους χάσουμε από τον τομέα της κτηνοτροφίας. Πρέπει κάτι να τους δώσουμε, πρέπει κάτι να τους στηρίξουμε. Δεν πρέπει να χαθεί ζωικό κεφάλαιο άλλο πια από το νησί μας.
0: Ναι. Πάντως βλέπω ότι ο ιός συνεχίζει να δηλώνει την παρουσία του. Εχθές νομίζω ήταν σε 3 εκτροφές.
1: Συνεχίζει στις επαναληπτικές αιμοληψίες που γίνονται, συνεχίζουν να βρίσκονται θετικά ζώα. Τώρα το θετικά θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν έχω μπορέσει να διασταυρώσω ή δεν το ζήτησα.
0: Αν είναι ζωντανός ιός ή αν είναι αντίσωμα, έτσι.
1: Αν είναι ενεργή νόσος ή αν είναι απλά αντισώματα. Θα με σκεφτώ την κεντρική υπηρεσία και θα μπορέσω να έχω την μια σωστή ενημέρωση, γιατί την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη το βράδυ στην Καλονή, στο Δημοτικό Θέατρο, έχουμε προσκαλεσμένους 3 καθηγητές, 2 καθηγητές μάλλον και ένα συνάδελφο κτηνίατρο ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΓΙΟΤΕ, είναι ο κ.
0: Και με πολύ μεγάλη εμπειρία, αν αναφέρεσαι στον κύριο Δελισταμάτη, με πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία, να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βάλουμε στο τραπέζι όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους ισοτρόφους μου, και υπάρχει μια φουλούρα γύρω από την ακριβή τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών που δημιουργούνται. Η εκδήλωση είναι η Λέσβος, η κοινοτροφία της Λέσβου μετά από τον Αφόδη. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι δεν έχει λήξει ακόμα η ιστορία με τον Αφόδη, αλλά καλύτερα να συζητηθούν κάποια πράγματα από τώρα για να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Πάντως εγώ θα περίμενα σε μια ανοιχτή σύσκεψη όπως έγινε αυτή στην Καλονή. Ο κύριος Μόσκος, που είναι και ο αναπληρωτής, είναι ο υπεύθυνος της αγροτικής, του αγροτικού τομέα τέλος πάντων της Ελλάς, εκείνη την ώρα να έλεγε ποια είναι η σωστή θέση για την ανασύσταση, ούτως ώστε να μην καλλιεργείται κάτι διαφορετικό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι. Επίσης και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήταν αυτό οι εχμές για τη φούσκα του νέου ΠΚΠΕ που μπορεί να πλήξει και τη Λέσβο και γι' αυτό δεν έγινε ο εμβολιασμός κτλ. Έμαθα όμως ότι εκεί που χρησιμοποιήθηκαν, και αν θέλετε διορθώστε με, στην κεντρική Ελλάδα και στη βόρεια Ελλάδα που χρησιμοποιήθηκαν εμβόλια για την ευλογιά και μάλιστα παράνομα εμβόλια, εάν γίνουν οι εξετάσεις αίματος και βρεθούν ότι ο ιός είναι τεχνητός, διορθώστε με αν η όρη μου δεν είναι σωστή, τα ζώα θα θανατωθούν.
1: Υπήρξε μια τέτοια άποψη κάποια στιγμή ότι έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί και μάλιστα πολλοί λένε ότι η μερική ανάσχεση του κύματος της ευλογιάς στην υπηρετική Ελλάδα οφείλεται ακριβώς σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι να σας πω, έχει βγει μια παραφυλλογία, την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ψάξει να δει αν υπάρχουν αντισώματα εμβολιακά. Στην ευλογιά δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να διαχωρίσεις εμβολιακό στέλεχος από φυσικό στέλεχος, όπως υπάρχει με το ντίβα στον Αφόδη. Αλλά εάν ένα κοπάδι δεν έχει νοσήσει και βρεθεί ότι έχει αντισώματα, σημαίνει ότι έχει εμβολιαστεί.
0: Μπράβο.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι, έτσι
1: είναι. Ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Πάντως, χαίρομαι που κάναμε την κουβέντα σήμερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι δώσαμε κάποιες τις δέουσες απαντήσεις για το τι πρέπει να περιμένουν οι χτινοτρόφοι από εδώ και πέρα, από την ανασύσταση. Πότε θα γίνει η ενδεχόμενη ανασύσταση. Ελπίζω να γίνει πολύ πιο σύντομα, κύριε Τσακίδη.
1: Να τα πούμε όλα την Τετάρτη.
0: Να τα πούμε, ναι, και να τα ακούσουν όλοι.
1: Να επισημάνω ακόμα μία παράληψη από την προχθεσινή ομιλία του κατά τα άλλα λαλίστα του κύριου Τσίπρα, ότι δεν έγινε καμία αναφορά για το συνεταιριστικό κίνημα στη Λέσβο, όπου οι συνεταιρισμοί είναι η βάση της παραγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
1: Έπρεπε να, και ήταν και ένα σωρό συνεταιριστές ναι. παρόντες στην ομιλία.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι.
1: Ας θεωρήσουμε ότι απλά
0: ήταν μια παράληψη. Μια αυλεψία, παράληψη. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Λέμε ότι απελευθερώθηκαν τα όρημα τυριά και στα μικρά τυροκομεία, όπου η παστερίωση γίνεται στους 63 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα τυροκομεία τώρα από αύριο το πρωί ή μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να στείλουν τα τυριά τους Αθήνα ή όπου αλλού ήταν οι αγορές τους?
1: Το όπου αλλού είναι οι αγορές είναι και θέμα του πελάτη, αν θα δεχθεί να πάρει τα τυριά αυτά. Εδώ έχουμε πρόβλημα στο ίδιο μας το νησί. Έχω δει πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ Λέσβιους να αγοράζουν τυριά δοδόνι και...
0: Ναι, οποιοδήποτε άλλη εταιρεία, ναι, ετικέτα, ναι.
1: φοβούμενοι και νομίζω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ξεκινήσει ο φορέας είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Λέσβου παρά τον αφόδη είναι απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο.
0: Σας το βεβαιώνω, εγώ είμαι καταναλώτρια μόνο λεσβιακών γαλακτοκομικών προϊόντων και από μικρά τυροκομεία που δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να κάνουν οτιδήποτε. Ναι. Είμαι λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού με ακούτε, είμαστε καλά. Okay. Και σε όλα αυτά ξέρετε τι φταίει. Ξέρετε τι φταίει σε όλη αυτή την παραφιλολογία που αναπτύσσεται εις βάρος των κτηνοτρόφων? Γιατί εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στη Μέγγενη είναι οι κτηνοτρόφοι μας. Περισσότερο από όλους. Λοιπόν, είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Η έλλειψη σωστής ενημέρωσης. Πώς γινόταν παλιά η εκπομπή του Υπουργείου Γεωργίας που ενημέρωνε για διάφορα ζητήματα των αγροτών, θα μπορούσε να γίνει και το ίδιο, να έχει πρωί-πρωί ο αγρότης την ενημέρωση. Ακόμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη τη χώρα, 19 περιφερειακοί σταθμοί, και μέσα σε ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο οι κτηνοτρόφοι μας να ενημερώνονται. Και ένα επίσης άλλο θέμα που έχει προκύψει και το θυμήθηκα τώρα είναι αυτοί οι 111 έλεγχοι, οι κτηνοτρόφοι που είναι υπό έλεγχο. Και ζήτησαν στοιχεία για 14. Εξαιτίας αυτών των 14 καθυστερεί όλη η πληρωμή των υπολείπων. Και εδώ το Υπουργείο θα έπρεπε να επιδείξει μια ευελιξία να πληρωθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, κυρία Ραχουρή. Εσείς είστε δημοσιογράφος, συζητιώνται και ακούγονται πάρα πολλά σχετικά με τις σφαγές, με την καταμέτρηση των ζώων, με. Δεν τα πιστεύω, δεν θέλω να είμαι κακόπιστος, αλλά όλα αυτά έχουν φτάσει στο Υπουργείο και το Υπουργείο ψάχνει να δει τι ακριβώς σημαίνει, πώς 4 εκατομμύρια θα δοθούν σε 4-5 άτομα και αν σωστό θα δοθούν, αλλά και πρέπει να την πληρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μα αυτό λέω.
1: Πρέπει να ξεχωρίσει τις πληρωμές τις νορμάλ από αυτές οι οποίες έχουν
0: είναι υποαμφισβήτηση. Είναι υποαμφισβήτηση. Βεβαίως, να σας πω κάτι. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκό χρήμα δεν πρέπει να δίνεται έτσι με κλειστά τα μάτια. Έγινε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, από εδώ και πέρα οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρές και οι έλεγχοι να είναι ιδιαίτερα αυστηροί όταν και τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι πάρα πολλά. Αλλά μπορούσαν να απομονωθούν αυτές τις περιπτώσεις και οι υπόλοιποι νομότυποι κτηνοτρόφοι να πληρωθούν. Και να μην περιμένουν για ζώα που έχουν θανατωθεί εδώ και τόσο καιρό να μην υπάρχει κάποια πληρωμή.
1: Δεν λοιπόν, είναι ότι περιμένουν, ότι ζητούν από όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους, που έχουν σφαγεί τα ζώα τους, να προσκομίσουν τιμολόγια παράδοσης γάλακτος, τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών, για να πιστοποιήσουν με τον τρόπο αυτό την ύπαρξη των ζώων. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αμφισβητούν όλες τις υπηρεσίες, την ιατρική, την γεωργική υπηρεσία από τους γεωπόνους που παρήθανται στις σφαγές, τα μητρώα που υπάρχουν και όλα αυτά, και κάνουν ελέγχους ξανά. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Άλλωστε το ακούσαμε και διαστόματος του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι δεν έκαναν τον εμβολιασμό, γιατί αν έκαναν τον εμβολιασμό τότε θα αναδεικνυόταν η νέα φούσκα και στο νησί. Καταλάβατε.
1: Όχι, οπότε στο νησί δεν υπάρχει φούσκα.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει φούσκα.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση το νησί με αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη, με αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλία. Αν υπάρχει μια διαφορά στα μητρώα από την ύπαρξη των ζώων της τάξης του 5, 10, 15 ζώα, το θεωρώ αμεληταίο και το θεωρώ ότι είναι θέματα διαχείρισης και όχι θέματα προσπάθειας.
0: Παγαποδιάς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσακίρη, για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
10: Λοιπόν, Δήμητρα, να παραμείνουμε στον αυτόδη πυρετό. Χθες ανακοινώθηκε ότι άνοιξαν και τα μικρά τυροκομεία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού Μανταμάδου, τον κύριο Νίκο Αψόκαρδο, να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
11: Μάθατε με ποιες προϋποθέσεις θα απελευθερώσετε τα τυριά σας?
12: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες.
11: Ναι.
12: Όπως είναι απολυμαντική σταθμή, να συμπληρώσουμε κάποια έντυπα με κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις και πρέπει να διαμορφώσουμε και το χώρο όπως θα μας υποδείξει ο ΕΦΕΤ.
11: Α, μάλιστα. Είναι η ίδια διαδικασία δηλαδή με του κλειστού τύπου, ό,τι ενέργειες έκαναν και εκείνοι με τα ψυγεία τους.
12: Απλά κάτι που μας ζήτησαν αλλά ακόμη είναι υπό συζήτηση είναι να σταματήσουμε την παραλαβή γάλακτος ώστε να μπορέσουμε να διώξουμε τυριά εκτός νησιού. Τώρα αυτό ακόμα το κοιτάμε.
11: Ναι, αυτό...
12: Δηλαδή ακόμη έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας.
11: Αυτό γιατί σας το ζήτησαν, κύριε Ψόκαρδε, για το γάλα?
12: Μάλλον υποθέτω για τυχόν διασπορά του ιού. Γιατί αν έχετε δει και το έντυπο που έχει στείλει το Υπουργείο, αφορά τα τυριά που έχουν τυροκομιθεί από τις 15 Μαΐου και πριν.
11: Ακριβώς, 15 Μαΐου και πριν, ακριβώς, ναι, ναι. Το έχω δει αυτό. Οπότε εσείς με βάση τους σχεδιασμούς σας και όλες αυτές τις απαιτήσεις, πότε προβλέπετε ότι θα είσαστε έτοιμοι?
12: Σύντομα, πιστεύω σύντομα.
11: Ναι.
12: Εκτός και αν μας ζητήσουν στην πορεία κάτι παράλογο που μας καθυστερήσει αρκετά.
11: Ναι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε, πώς ήταν για σας?
12: δύσκολο και για το συνεταιρισμό και κυρίως για τους παραγωγούς του συνεταιρισμού.
11: Ναι.
12: Γιατί εμείς πάντα, δηλαδή, πουλάμε το προϊόν μας και μετά αρχίζουμε και πληρώνουμε τους παραγωγούς.
11: Mm-hmm.
12: Και καταλαβαίνετε ότι μετά από 4 μήνες, ναι, είναι ένα θετικό, ένα θεμητό αποτέλεσμα αυτό το να ανοίξουν τα σύνορα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει. Και τι εννοώ με αυτό, ότι μετά από 4 μήνες καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει ήδη αρκετή πελατεία.
11: Τι θα κάνετε γι' αυτό?
12: Να κερδίσουμε την πελατεία είναι αρκετό δύσκολο, αρκετά δύσκολο.
11: Χρειάζεται μια σωστή ενημέρωση, χρειάζεται ανθρώπους να τρέξουν.
12: Σίγουρα διαφήμιση αρκετή, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα πελάτες εκτός νησιού και μέρα παραμέρα μας πέραν τηλέφωνο για το τι θα κάνουμε και τους λέγαμε είμαστε ακόμα σε αναμονή.
11: Ναι.
12: Επίσης θέλω να πω, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο και τις επιχειρήσεις του νησιού που μας στήριξαν και μας συνεχίζουν να μας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα. Και
11: μα νομίζω ότι έχουν να κερδίσουν, γιατί τα προϊόντα σας είναι πάρα πολύ καλά.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά.
11: Οπότε ναι, και εκείνοι για δικό τους όφελος το έκαναν. Στηρίζουν, αλλά στηρίζουν και τους εαυτούς σας, τους εαυτούς τους.
12: Αυτό ακριβώς, έτσι πρέπει να ισχύει σε όλη την νησί.
11: Όλοι πρέπει να ανασκουμποθούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Επιχειρήσεις, καταστήματα, άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις, δηλαδή είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, να γίνει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, ένα πρόγραμμα διαφήμισης, ένα πρόγραμμα προσέλκυσης για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα.
12: Έχουν αρχίσει και εμείς σαν συνεταιρισμοί μεταξύ μας προσπαθούμε να διοργανώσουμε ένα φεστιβάλ με τα προϊόντα μας.
11: Πότε?
12: Τώρα θα το δούμε αυτό. Ακόμη τώρα είναι υποσυζήτηση.
11: Να το διοργανώσετε. Θα είμαστε εκεί.
12: Πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα το οργανώσουμε.
11: Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη περίοδος. 1,5 μήνα έχετε περίπου ακόμα. Για το καλοκαίρι, εντάξει. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί να σας στηρίξουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Ψόκαρδο. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα. Και εμείς, γεια.

ό,τι μικρό δεν πιάνει κλωστή, προχώρα και βάλ το στην άκρη. Δηλαδή μην ασχολείσαι με τα πίτουρα, με τόσο πολύ ωραίο στίχος, πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε για την Παυλίνα που μας το γνώρισε αυτό το τραγούδι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, είχαμε συλλήψεις για ναρκωτικά. Το λυπηρό στην όλη υπόθεση είναι ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι νέα παιδιά. 2 17χρονοι, ένας 20 χρονών και ένας 21 ετών. Δεν αναφέρομαι στους μεγάλους, στον 60χρονο και στην 52χρονη, αλλά στο ότι τα νέα παιδιά παγιδεύονται στον κόσμο των ναρκωτικών. Ένας κόσμος δύσκολος που από την εφορία των πρώτων ημερών σε οδηγεί στην απόγνωση, στη δυστυχία και στο σκοτάδι. Λοιπόν, είχαμε μία επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης δέματος, περιείχε ναρκωτικές ουσίες, σε αποθήκες εταιρείας παράδοσης δεμάτων βρέθηκε στην Αττική και οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων σε Μυτιλήνη και Λάρισα, που κατηγορούνται για κατά περίπτωση για παραβάσεις νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Βρέθηκαν επίσης ακατέργαστη κοκαίνη, ακατέργαστη κάναβη, ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβίας και ένα πιστόλι. Ύστερα λοιπόν από τη συνεργασία των τμήματων δίωξης ναρκωτικών τόσο στην Λάρισα όσο και στη Μυτιλήνη, συνελήφθησαν 5 άτομα, ένας 20χρονος, ένας 21 ετών, ένας 60χρονος και 2 17χρονοι και μια 52χρονη αλλοδαπή. Προηγήθηκε ο εντοπισμός του ταχυδρομικού δέματος σε αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στην περιοχή των Αχαρνών. Διαπιστώθηκε ότι μέσα υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες. Οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 20χρονος, ο οποίος παρέλαβε στις 12 του μήνα από θηρίδα ταχυμεταφορών στη Μυτιλήνη το δέμα που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 78 γραμμαρίων, ρουχισμό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Από την αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση 17χρονος κάτοικος Μυτιλήνης και ένας κάτοικος Λάρισας 21 ετών, ενώ όπως προέκυψε ο τελευταίος είχε ο ίδιος διοργανώσει την αποστολή του δέματος. Ο 17χρονος εντοπίστηκε στη Μυτιλήνη, κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του, ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες του 17χρονου και του 20χρονου στη Μυτιλήνη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 θρηματοποιητές κανάβης και ηλεκτρική ζυγαριά ακριβίας από την οικία του 20χρονου. Μετά συνεχίστηκε η αστυνομική αυτή επιχείρηση στην Λάρισα, παρουσία δικαστικού λειτουργού και σε αυτή λοιπόν την οικία του 21 ετών δράστη διέμενε και ένας 60χρονος, η 57χρονη και ο δεύτερος 17χρονος. Εκεί βρέθηκαν βέβαια συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης, συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, με κατεργασμένη, ναρκωτικά δισκία, διάφορα, ξέρετε, εργαλεία που χρησιμοποιούν για αυτές τις ιστορίες, πιστόλι με γεμιστήρα και 15 φυσίγκια. Και αυτά, όπως οι ίδιοι είπαν, διέθεταν τις ναρκωτικές ουσίες εναντί χρηματικής αμοιβής, τα διέθεταν δηλαδή προς τρίτους. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.

0: Λοιπόν, σήμερα Δέσποινα χωρίς νερό θα είναι αρκετά χωριά της Λέσβου. Συγκεκριμένα νομίζω από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι το πέρας των εργασιών. Είναι οι περιοχές Αφάλωνα, Παμφύλων, Παναγιούδας, Θερμής. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο τα λουλούδια μου, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο, η Δευτέρα ήταν δύσκολη, είχαμε να καλύψουμε τις δύο προσωπικότητες που ήρθαν στο νησί. Οπότε δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, οπότε ότι δεν θα έχει νερό στη Θερμή, να είμαι και στα ψηλά, να μην ποτίσω τα λουλούδια.
1: Τα βορειόχωρα.
0: Ναι, οπότε. Λοιπόν, μη στεγνά επίσης, πύργοι Θερμής δεν θα έχουν νερό από σήμερα. Από τις 7 η ώρα το πρωί, δεν έχουν νερό. Πύργοι Θερμής, Μυστεγνά, Σκάλα Μυστεγνών, Νέων Κηδωνιών και Σκάλα Νέων Κηδωνιών. Τα συνεργεία θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καταβάλλοντας, όπως καταλαβαίνετε, κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η διάρκεια της διακοπής και να αποκατασταθεί η υδροδότηση το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό και η ΔΙΑΛ ζητάει την κατανόησή σας. Επίσης, θυμάστε την τελευταία φωτιά στη Φίλια.
1: Χθες.
0: Ναι. Χθες ήταν.
1: Χθες δεν ήταν.
0: Προχθές νομίζω.
1: Χθες ήταν.
0: Χθες ήταν.
1: Ναι.
0: Πω, έχω χάσει και τις μέρες.
1: Που πήγαν και την έσβησαν
0: οι κάτοικοι. Που στην αρχή ήταν η φωτιά στη στύψη.
1: Ναι.
0: Και εγώ σας είπα, βρε παιδιά, τη σβήσανε οι κάτοικοι της Φίλιας. Και μου λες, Δήμητρα. Κάτι δεν πάει καλά, Φίλια με στύψη. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το μήνυμα που μου είχαν στείλει. Οι κάτοικοι της Φίλιας λοιπόν έσβησαν την φωτιά κοντά σε μια παιδική χαρά. Είχαμε και αυτό φορή σύλληψη.
1: Και πρόστιμο.
0: Αλλά και πρόστιμο το οποίο είναι και τσουχτερό.
1: Τσουχτερό πρόστιμο, όντως και εγώ αυτό έβλεπα τώρα.
0: Ναι, 2.625 ευρώ. Γι' αυτό να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εργασίες που κάνετε. Να αποφεύγετε εργασίες που απαγορεύονται αυτό το χρονικό διάστημα. Κυρίως με τη χρήση τροχού ή ό,τι άλλο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Αφενός μεν θα προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον, στις περιουσίες που μπορεί να είναι και δικές σας αν είσαστε από αυτό το χωριό και μπορεί να κινδυνεύσουν και άνθρωποι, και από την άλλη το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό για τις μέρες που ζούμε. Επίσης για σήμερα σε κατάσταση Red Coat είναι τρεις περιοχές από την περιφερειά μας.
1: Είναι η Χίος, η Σάμος
0: και η Ικαρία.
1: Η Ικαρία.
0: Αυτή, εκεί σταματάμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Το ίδιο και η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, και όλοι μαζί με τους εθελοντές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

0: Λοιπόν, το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Γερνάμε, αλλά δεν κάνουμε.
1: Δεν κάνουμε παιδιά όμως.
0: Δεν κάνουμε παιδιά.
1: Και γιατί δεν κάνουμε παιδιά?
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Είναι και το οικονομικό.
0: Είναι και το οικονομικό
1: ότι...
0: βασικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή που συζητάω με φίλους μου και τα λοιπά, το βάζουν πρώτο το οικονομικό.
0: Ναι.
1: Λένε πώς θα μεγαλώσουμε ένα παιδί.
0: Δουλεύοντας περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κάνοντας σωστό προγραμματισμό.
1: Ναι.
0: Βάζοντας στόχους.
1: Και πόσο σωστό προγραμματισμό μπορείς να κάνεις, ας πούμε, με 8... Πάρα πολλοί παίρνουν και 800 ευρώ το μήνα, το βασικό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έχεις ενίκιο, κοινόχρηστα.
0: Ναι,
1: ΔΕΗ. Τώρα είναι και κάθε μήνα η ΔΕΗ,
0: κατάλαβε. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και αν έχεις ένα ενίκιο, αυτό που ζητάνε στις μεγάλες πόλεις 700 ευρώ, καλά είναι να ζητάτε και 700 και 800 και 900 και 1000, έτσι. Αλλά να σκέφτεστε αν αυτός που τον νοικιάζει σε μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα, θα μπορεί να σας το πληρώνει, μη σας φεσώσει κιόλας από πάνω. Ναι. Λοιπόν... Έχουμε ξεφύγει γενικώς, έχουμε ξεφύγει και στο κόστος της ζωής. Ναι.
1: Δήμητρα, εδώ πέρα έχει ανακοινωθεί ένας χάρτης ο οποίος λέει τις γενιές σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Οι baby boomers, οι οποίοι είναι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1944 και 1964, κυριαρχούν δημογραφικά από την Πορτογαλία ως την Πολωνία και φυσικά και σε εμάς.
0: Ναι. Δηλαδή, είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι κοντεύουν να πάρουν ή έχουν πάρει ή
0: κοντεύουν να πάρουν σύνταξη, οι τυχεροί είναι.
1: Ναι. Ωστόσο να σου πω ότι στην Κωνσταντινούπολη ας πούμε έχει το κίτρινο χρώμα, ναι, το οποίο είναι όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από το 1980 ως το 1994.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι το πιο νεανικό.
0: Το πιο νεανικό, ναι.
1: Νεανικό. Τι άλλο να σου πω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελβετία και μερικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν διαφορετική δημογραφική ισορροπία, καθώς πολυπληθέστερη γενιά είναι η γενιά X, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ του 1965 και του 1979.
0: Ναι.
1: Οι χώρες αυτές φαίνεται να βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, καθώς δεν παρουσιάζουν ούτε την νεότερη ηλικία, ηλικιακή σύνθεση των χωρών όπου κυριαρχούν οι millennials, ναι, ούτε τον έντονα γυρασμένο πληθυσμό των κρατών, όπου οι baby boomers αποτελούν την κυρίαρχη γενιά.
0: Άρα είμαστε ένας γυρασμένος λαός, ναι, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Και baby boomers.
0: Είδες.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Ωραία. Μ' άρεσε. Ναι. Baby boomers.
0: Λοιπόν, το δημογραφικό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, αλλά για να ληφθεί το δημογραφικό πρέπει να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να θελήσουν να έρθουν στην επαρχία, να θελήσουν να έρθουν να ζήσουν στην περιφέρεια, να επενδύσουν, να δουλέψουν, να ασχοληθούν, να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά και έτσι σιγά σιγά να εμπλουτίζεται και με νέο αίμα η κοινωνία μας. Λοιπόν, χρειάζονται πολλά να γίνουν. Το δημογραφικό δεν είναι κάτι που το λέμε «Α, έχουμε πρόβλημα, δεν κάνουμε παιδιά» ή «Δεν γεμίζουν, τα χωριά μας είναι άδεια». Ναι, ναι, τα χωριά μας δυστυχώς κατοικούνται από ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Όπως για να το κάνουμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Από την Δέσποινα Θανασιάδη, τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και στα μικρόφωνα.
1: Τη Γλυκερία Σλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής. Την Κλεάνθη Βασίλα που ήταν στο μοντάζ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Να αγαπάτε αυτό που κάνετε και να προσέχετε το περιβάλλον. Ανανεώνουμε λοιπόν για αύριο το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό της Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν τις έρευνες. Παράλληλα, αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την παύση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτη περιοχές του Ιράν. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες του ΟΡΕΟ.

0: Τη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με θύμα έναν 20χρονο διανομέα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο αυτοκίνητα στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 3 παρατέταρτο για φωτιά στα σταθμευμένα γιοταχή οχήματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα. Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Εμείς είμαστε αυτοί και ξεκινάμε. Καλημέρα. Τετάρτη 15 του Ιουλίου, μαζί με τη Σοφία Τσακαλή που ρυθμίζει τον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη που επιλέγει τα τραγούδια. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11, δίνοντας, προσφέροντας σας όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο που ακούγεται ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν λίγο με την επισκόπηση έτσι, της επικαιρότητας, προτού ανοίξουμε και τον κύκλο των σημερινών μας συνεντεύξεων. Τα βασικά θέματα είναι ότι στο σπίτι της επιστρέφει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, αφήνοντας πίσω της στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από μια σκληρή δοκιμασία 2 εβδομάδων.

την ώρα που η δικαιοσύνη κλείνει τις πόρτες της φυλακής για τους βασικούς κατηγορούμενους της φωνικής επίθεσης με θύμα τη μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν επί 2 εβδομάδες με εγκάβματα στο σώμα της, κυρίως στα χέρια, τα πόδια, είχε προβλήματα και στο αναπνευστικό. Έπειτα από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου επιστρέφει στην οικία της, αν και η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Όπως λένε οι πληροφορίες, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακροχρόνια, με την ίδια να παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Από εκεί και μετά, γύρω στη 1 αναμένεται να πάρει το εξιτήριο και είναι πολύ πιθανό να προβεί και σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στην Επανομή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε. Το περιστατικό συνέβη υπό διευκρίνησες συνθήκες, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το σκάφος και το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να βρεθεί στο νερό. Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε λίγο μετά το συμβάν από ιδιώτες που έπλαιαν στην περιοχή και οι οποίοι κατάφεραν να την περισυλλέξουν. Από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί μια ευρείας κλίμακα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές αρχές, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Και μιας ο λόγος για τη θάλασσα, 6 θάνατοι στη θάλασσα μέσα σε 5 μέρες στην Κεντρική Μακεδονία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων στη θάλασσα δεν οφείλεται σε πνιγμό, αλλά σε φνίδια παθολογικά επεισόδια. Οι 300 από τους 350 θανάτους οφείλονται σε ευνίδια παθολογικά επεισόδια, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες του καύσωνα. Επίσης, στην Θεσσαλονίκη χωρίς ρεύμα σήμερα 2 περιοχές, στο Δήμο Παύλου Μελά, από την περιοχή της Ευκαρπίας, η διακοπή ρεύματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τις 8 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι. Το πρόβλημα εντοπίζεται επί της οδούς Αγίου Νικολάου, στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ των οδών Χολομόντα και Σχήλου, και επηρεάζει όλες τις παρακείμενες και κάθετες οδούς. Αντίστοιχα, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, οι κάτοικοι στο Πανόραμα θα βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή ηλεκτροδότησης επίσης από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με την διακοπή να αφορά την περιοχή που οριοθετείται από τους οδούς Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιάνου Γρεβενών. Ο ΔΔΕ επισημαίνει πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν στον χρόνο τους. Και επίσης, από χτύπημα σφυριού σε Πάσαλο προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά. Συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος με το σφυρί του χτυπούσε τον Πάσαλο για να φτιάξει την περίφραξή του. Προκλήθηκαν σπιθύρες, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα στο σημείο. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς θυμίζω ότι είχε κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, 30 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Περνάμε στο πρώτο μας τραγούδι και ανοίγουμε ευθύς αμέσως τον πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων για να δούμε τι γίνεται στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα στη χώρα.

0: Με την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Παπασταύρου στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, φαίνεται ότι περνά σε μια νέα φάση η διαχείριση του νερού στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψίδριας. Δίνεται μια μάχη και για τον περιορισμό των απολειών, αλλά και για την αναβάθμιση των υποδομών συνολικά, των υποδομών ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Άνθιμο Αμανατίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο Διευθυνός Σύμβουλος της ΕΙΑΘ ΑΕ. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Και εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει στο επίκεντρο τη μάχη της λειψιδρίας και το σχέδιο για την ολιστική διαχείριση των υδάτων. Και σε αυτό το σχέδιο η ΙΑΘ έχει πρωτεύοντα ρόλο, διότι στην ουσία επεκτείνει την χωρική της αρμοδιότητα και στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική με ένα έργο ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Αμανατίδη.
1: Ουσιαστικά το έργο το οποίο αναφέρεστε είναι η υδροδότηση του παλιού καποδιστριακού Δήμου Χορτιάτη, δηλαδή παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Τώρα όσον αφορά για τα θέματα της λειψιδρίας, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, όπως προαναφέρατε κύριε Τσαλικίδη, για την επέκταση της ΕΙΑΘ στο νομό Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική. Διανύουμε μια περίοδος όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή όπου θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τεχνογνωσία εντός και εκτός της δραστηριότητάς μας, να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος και να προσφέρουμε σε όσους περισσότερους συμπολίτες που μπορούμε υψηλές υπηρεσίες ίδρυσης και αποχέτευσης.
0: Κύριε Αμανατίδη,
1: αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτό βαδίζουμε.
0: Ναι. Ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες βάζει, οι καινούργιες περιοχές, οι νέες περιοχές που βάζει κάτω από την ομπρέλα της η ΕΙΑΘ, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική?
1: Είναι ουσιαστικά 8 ΔΕΙΑ, είναι Δέλτα, Χαλκιδόνας, Ωραιοκάστρου, το μισό Ωραιοκάστρου ουσιαστικά υδροδοτείται από την Θεσσαλονίκη. Ναι. Πηλαίας, Χορτιάτη, που επίσης ένα μεγάλο μέρος υδροδοτείται από την ΕΙΑ. Η Θέρμη και ο Θερμαϊκός, όπου αποχετεύονται σε εμάς, η ΔΕΙΑ Λαγκαδά και η ΔΕΙΑ Βόλβης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 8 και οι 5 δήμοι στη Χαλκιδική, γιατί οι δήμοι δεν έχουν, στη Χαλκιδική δεν υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο project, δύσκολο project. Ουσιαστικά ερχόμαστε για να δώσουμε λύσεις και αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Πλέον, όπως ανέφερα και πριν, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στη διαχείριση υδάτων, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σε μια περιοχή να υπάρχει νερό και ακριβώς αντιπαλή να μην υπάρχει. Η διαχείριση γενικότερα των υδάτων πρέπει να είναι ολιστική.
0: Αυτή η διαχείριση, το νέο μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται, ναι, σχετίζεται και με τον κατακερματισμό που υπήρχε στο συγκεκριμένο τομέα στους φορείς του νερού? Δηλαδή, διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες ότι συνολικά υπάρχουν, μάλλον ξεπερνούν τους 735 οι φορείς διαχείρισης νερού στη χώρα.
1: Κοιτάξτε, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, οι περισσότερες ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάν το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Πλέον για να πάρουν από το ρυθμιστή, την ΡΑΗ, διαχειριστική επάρκεια, είναι πάρα πολύ, αυτά τα οποία ζητούνται, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε ότι μια εταιρεία σαν την ΕΙΑ με τόσους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε τη διαχειριστική μας επάρκεια, επί 10 μέρες όλες οι διευθύνσεις ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Μια ΔΕΙΑ η οποία είναι υποστελεχωμένη και η οποία δεν έχει την οικονομική ευρωστία, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός.
1: Τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι, ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ είχαν συγκεντρώσει τόσες υψηλές οφειλές. Είναι θέμα δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, είναι θέμα του Δήμου. Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή μαζεύεται ένα μεγάλο κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί και στην ουσία αυτό θα το πληρώσει τουλάχιστον όπως είπατε στο 75% το κράτος.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στις ΔΕΙΑ οι οποίοι έχουν οφειλές είναι ότι δεν ανακτώνταν το κόστος. Δηλαδή, όταν ας πούμε είμαστε σε μια διαδικασία όπου το νερό π.χ. κοστίζει 30 και το πουλάμε 15, όλα αυτά θα αρχίσουν να συσσωρεύονται. Όταν υπάρχουν παλιά δίκτυα, όταν δεν γίνεται εξυγχρονισμός στο δικτύο, όταν δεν γίνονται επενδύσεις στα δίκτυα, κάποια στιγμή τα λειτουργικά κόστη αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Δηλαδή, είναι όπως ένα αυτοκίνητα. Άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 2 ετών και άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 20 ετών. Δηλαδή, όταν οι υποδομές είναι γυρασμένες, θα πρέπει να γίνουν αναγκαίες επενδύσεις. Αναγκαίες επενδύσεις θα γίνουν μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί δύσκολα κάποιος Δήμος να διαθέσει κονδύλια από τα ίδια κεφάλαια. Άρα, με τη διαχειριστική επάρκεια, στην οποία οι περισσότεροι δεν έχουν, δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη δηλαδή σε κάποια προγράμματα τα οποία βγάζει η περιφέρεια και υπάρχει μια πρόσκληση που τελειώνει το Σεπτέμβριο, ως εταιρεία, και ορθά πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δίνουμε τη διαχειριστική μας επάρκεια σε όμορους ΔΕΙΑ για να μπορέσουν να διεκδικήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Και αν δεν γίνει τώρα, νομοτελειακά θα γίνει στα αμέσως επόμενα χρόνια. Θα γίνονταν μάλλον στα αμέσως επόμενα χρόνια. Απλώς κοιτάμε να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Και επειδή μιλούμε για τις ΔΕΙΑ, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το προσωπικό, οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, όλοι αυτοί μεταφέρονται στην ΕΙΑΘ.
1: Καταρχήν, όσον αφορά για τις δημοτικές επιχειρήσεις, επιλέγουν αν θέλουν να πάνε στο Δήμο ή να έρθουν στην ΕΙΑΘ. Θα ακολουθήσουν το μισθολόγιο της ΕΙΑΘ, το οποίο είναι πιο μεγαλύτερο από αυτά του δημοσίου και φυσικά δηλαδή τα δικαιώματά τους τα οποία είχαν θα συνεχίσουν να τα έχουν, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι,
0: διασφαλίζουν
1: τη μονιμότητά τους, ναι, είναι διασφαλισμένοι και μάλιστα θα έχουν και πιο υψηλούς μισθούς.
0: Ναι. Κύριε Μανατιδή, το πρώτο χειροπιαστό βήμα σε αυτή τη νέα περίοδο που ξεκινά για την ΕΙΑΘ είναι το έργο της σύνδεσης της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη με το δίκτυό σας.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να καλύψει, αν δεν κάνω λάθος, και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιο.
1: Ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι?
1: Επειδή ως εταιρεία εμείς βγάζουμε έκτα, τα εκτελούμε και τα τελειώνουμε και τα παραδίδουμε. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε τον ανάδοχο που υπογράφηκε τη Δευτέρα η σύμβαση, που είναι η Τέδρα. Γιατί καλό να αναφέρουμε και τον κατασκευαστή μας. Ναι. Γιατί τα έργα δεν γίνονται από μόνοι τους, υπάρχουν και διοικήσεις αλλά και κατασκευαστές. Μέχρι τον Σεπτέμβριο τώρα του 2026 θα εγκριθούν οι μελέτες εφαρμογής, θα έχουν παραγγελθεί τα υλικά και θα έχουν οργανωθεί τα εργοτάξια. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2027 θα ιδρυματιστεί το παιδιατρικό νοσοκομείο του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το Φίλιρο, γιατί είναι προτεραιότητα. Και μέχρι το Σεπτέμβριο του 28 θα δρομοδοτηθούν και οι υπόλοιπες τρεις δημοτικές ενότητες εξοχίας, Βεστοχώρη και Χορτιάτης.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειψιδρία της Χαλκιδικής, που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την περιοχή, ιδίως και την τουριστική περίοδο, τη θερινή περίοδο.
1: Έχουμε ένα project 160 εκατομμύρια για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών, για χρονικό διάστημα 4 ετών, όπου θα γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις για να μπορέσουν να φύγει σε ένα καλό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών ύδατος αλλά και αποχέτευσης. Γιατί πέρα από το νερό υπάρχει και αποχέτευση. Στη Χαλκιδική δεν χρειάζεται να σας τα πω, είσαστε δημοσιογράφος, γνωρίζετε τι γίνεται με τους βιολογικούς, ιδιαίτερα σε δύο μεγάλες δημοτικές ενότητες που έχουν και τον μεγαλύτερο κόσμο. Έχουμε ένα συγκεκριμένο project των 160 εκατομμυρίων, όπου θα γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, σε βιολογικούς και σε νέες πηγές ύδατος. Οπότε μπαίνουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να δώσουμε μια λύση και στη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. Πάντως, δήμαρχοι από την Χαλκιδική είχαν μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κάνε λόγο για ευνηδιασμό και απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και για ένα νομοσχέδιο, λένε, που απλώς μειώνει τους διαχειριστές του νερού χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη.
1: Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Και τι έφτιαξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ. Λόγω του ότι δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν τη διαχειριστική επάρκεια. Ποια είναι η λύση που προτείνουν?
0: Εκεί άλλωστε θα κριθεί και το τελικό αποτέλεσμα στη λύση.
1: Γιατί αυτό το οποίο γίνεται, ας πούμε, και έχουμε φωτεινό παράδειγμα σε όμορφη ΔΕΙΑ με την οποία συνεργαζόμαστε, που κάθε 5 χρόνια έχει το κράτος και πληρώνει τα χρέη της συγκεκριμένης ΔΕΙΑ προς την ΕΙΑ. Ναι. Είναι και αυτό λύση?
0: Κύριε Μανατίδη, και ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο το θέτει η ακροάτριά μας, η κυρία Μαρία. Ρωτά αν προτίθεται η ΕΙΑΘ να αυξήσει το τιμολόγιο του νερού.
1: Καταρχήν η ΕΙΑΘ δεν προτίθεται στις νέες περιοχές, προφανώς εννοεί.
0: Ναι, στις νέες περιοχές, ναι.
1: Ωραία. Καταρχήν, αυτό δεν είναι απόφαση δική μας, είναι της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων. Πάντως, το νερό της ΕΙΑΘ σε σχέση με τις όμορες ΔΕΙΑ είναι φθηνότερο. Δηλαδή, με μια οικονομοτεχνική μελέτη, είμαστε πιο φθηνοί με την τωρινή κατάσταση από τις όμορες ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είναι απόφαση του ρυθμιστή. Η λογική λέει ότι θα εφαρμοστεί το τιμολόγιο το οποίο το εφιστάμενο τιμολόγιο που έχουμε τώρα, ή μπορούμε να καθίσουμε το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ που ισχύει τώρα, αλλά είναι υψηλότερο από τη ΣΕΙΑ. Αυτό να το τονίσω. Αλλά είναι θέμα του ρυθμιστή αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΘ. Συζητήσαμε για την ολιστική διαχείριση υδάτων, το νέο ρόλο που αναλαμβάνει η ΕΙΑΘ με βάση το νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου. Συζητήσαμε για τις αντιδράσεις των δημάρχων. Περνάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. 20 βουλευτές πλέον αριθμεί ο ΣΥΡΙΖΑ, 21 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η Αφροδίτη Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Η Ισπανία κυριάρχησε απέναντι στη Γαλλία με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, κλείνοντας θέση για το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά.
1: Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι
0: και μπροστά μου καθείς.

0: Δεν έχετε παράπονο. Δροσιστικές οι μουσικές επιλογές του Γιάννη του Δημητρούδη. Και θα καλημερίσω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Γιάννα Χρωμόβα. Είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της γνωστής ΔΥΠΑ. Διότι η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί, ξεκινά έναν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της σε όλη τη χώρα, για να μπορέσει να δει συγκεκριμένους δείκτες και με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει να προχωρήσει στις επόμενες παρεμβάσεις τις οποίες θα τα αποκρίνονται ακόμη περισσότερο στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Και η πρεμιέρα γίνεται από την Θεσσαλονίκη, κυρία Χρωμόβα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ακούμε κάποια διαλύματα, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε.
1: Όντως, κοιτάξτε, η συνεργασία η δική μας και με τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και με τις περιφερειακές μας διευθυνσίες και με τα τοπικά μας καταστήματα είναι καθημερινή. Δεν είναι μία στο τόσο. Η έναρξη σημερινή όμως σηματοδοτεί και ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων σε πυκνή βάση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, με τα στελέχη μας πρώτα απ' όλα σε τοπικό επίπεδο, με δύο στόχους. Πρώτον απ' όλα να είναι κάθε ένας συνεργάτης μας σε όποιο σημείο της χώρας και να βρίσκεται, να μην νιώθει ότι δεν είναι μέλος και δεν έχει τη στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην καθημερινή διεκπαιρέωση των καθηκόντων του, να είναι απολύτως εξοικειωμένος με όλα τα σύγχρονα εργαλεία που εισάγουμε στον οργανισμό. Οπότε αυτές οι επισκέψεις μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Μία πρωινή συνάντηση με το σύνολο των επιχειρήσεων, με των συνεργατών μας, όπου εξοικειώνονται με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, και μία απογευματινή συνάντηση με τους εκπροσώπους, με τα επιμελητήρια, με τους τοπικούς παράγοντες, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με τους εμπορικούς συλλόγους, με μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε μνημόνια συνεργασίας, με όλο τον κόσμο της αγοράς, ώστε αφενός να παρουσιάζουμε τι σχεδιάζουμε, τι σκεφτόμαστε, αφετέρου να καταγράφουμε τις δικές τους ανάγκες και με τον τρόπο αυτό να έχουμε έναν διαρκώς ζωντανό διάλογο σε τοπικό επίπεδο και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και σε όσους αναζητούν εργασία. Επομένως, ναι. Θέλω λίγο να τονίσω ότι αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν μια τυπικό ή συμβολικό, αν μου επιτρέπετε, χαρακτήρα, αλλά είναι μια ουσιαστική διαδικασία απολογισμού, αξιολόγηση αλλά και διαβούλευση των αφενός των όσων έχουμε κάνει, αφετέρου των όσων σχεδιάζουμε, ώστε πραγματικά και να είναι όσοι αναζητούν εργασία να μας νιώθουν δίπλα τους και να είμαστε οι πρώτοι τους σκέψεις σε αυτόν τον αγώνα να βρουν την κατάλληλη θέση εργασίας, αλλά και στους δικούς μας συνεργάτες και στις επιχειρήσεις να είμαστε επίσης οι πρώτοι τους σκέψεις και για την επίλυση καθημερινών διαδικαστικών ζητημάτων, αλλά και για την εξέβρεση του κατάλληλου προσωπικού.
0: Επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη απολογισμός, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε λίγο τους δείκτες. Τι δείχνουν οι δείκτες, διότι είναι το μέτρο της αποτελεσματικότητας κάθε πρωτοβουλίας. Παράδειγμα, πόσοι άνεργοι έχουν βρει εργασία μέσω των δράσεων της ΔΥΠΑ. Μια εικόνα συνολική σε επίπεδο χώρας και αν έχουμε στοιχεία σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Στο σύνολο της χώρας, τα τελευταία 7 χρόνια είναι περισσότεροι από 250.000. Αυτό καταγράφεται και στα στατιστικά που δημοσιεύουμε κάθε μήνα, τα απολογιστικά στατιστικά, αλλά και στις παρουσιάσεις. Σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, για την περιφερειακές συναντήσεις, αλλά και θα αναφερθούμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς παρακολουθούμε στενά 4 διαφορετικά πράγματα. Την απορρόφηση μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης, δηλαδή τα προγράμματά μας που εξαγγέλουμε κάθε φορά, πόσοι συμμετέχουν, πόσοι τελικά προσλαμβάνονται. Την παραμονή αυτών που προσλαμβάνονται στις θέσεις που προσλήφθηκαν μετά το πέρας του προγράμματος. Δηλαδή επιδοτούμε μία θέση για παράδειγμα για 6 μήνες. Όταν τελειώνει η επιδότηση αυτής της θέσης, πόσοι παραμένουν στην εργασία ακόμα και αν αλλάζουν εργοδότη. Αυτός είναι ένας δεύτερος δείκτης. Ο τρίτος δείκτης είναι την παρακολούθηση των ανθρώπων που καταρτίστηκαν. Πόσοι από όσους θα έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης απορροφήθηκαν στην αγορά εργασίας. Αν ήταν εργαζόμενοι, πόσοι παρέμειναν στην αγορά εργασίας. Επόμενος δείκτης είναι στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, έχουμε και 50 σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από τις σχολές αυτές, πόσοι απορροφούνται. Οι σχολές αυτές είναι update, είναι τα αυτά που διδάσκουμε σε στενή σχέση με αυτό που η αγορά εργασίας ζητά σήμερα, ή πρέπει να τροποποιούμε προγράμματα.
0: Ναι. Θα ήθελα να σταθούμε όμως λίγο. Α, ολοκληρώστε ναι, και θα θέσουμε το ερώτημα.
1: Επομένως, σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης αλλά και της απασχόλησης, παρακολουθούμε αφενός τι ζητούν οι επιχειρήσεις, τι ζητάει η αγορά, θεπέρου τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων σε τοπικό επίπεδο για να προσαρμόσουμε και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αν κάποιοι υστερούν σε αυτό που ζητάει η αγορά, και ταυτόχρονα και την προσαρμογή των προγραμμάτων μας όλων και στις δύο ομάδες, και στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στον κόσμο των αναζητούντων εργασία.
0: Ναι. Το κρίσιμο όμως είναι, κυρία Χορμόβα, πόσοι από αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν λύγει ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, παραμένουν είτε στον ίδιο εργοδότη είτε γενικότερα στην αγορά εργασίας. Γίνονται δηλαδή και πάλι ενεργοί.
1: Άνω του 50%. Σε οριζόντια μέτρηση, άνω του 50% όσων απορροφούνται από επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας και ολοκληρώνουν το επιδοτούμενο πρόγραμμα, δηλαδή παραμένουν 6 μήνες τουλάχιστον στο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας, παραμένουν μετά στην αγορά εργασίας. Αυτό έδειχνουν το σύνολο των στατιστικών μας.
0: Ναι. Και πόσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στα προγράμματα τα οποία υλοποιείτε εσείς, και αν βλέπετε να υπάρχει και μία αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή να έρχονται όλο περισσότεροι σε εσάς και να λένε αναζητούμε, θέλουμε, ψάχνουμε νέους εργαζόμενους. Βοηθήστε μας, δώστε μας λύσεις.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή που μου κάνετε, γιατί μας βρίσκεται και στην περίοδο στην οποία αναπτύσσουμε ψηφιακό εργαλείο για την καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων ακριβώς. Γιατί μέχρι τώρα τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα όσο το δυνατόν πληρέστερα το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτός είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκδοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις. Στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Ναι. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας και με τα προγράμματα μαθητείας, διότι τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και κομβικά στην προσπάθεια την οποία κάνει η ΔΥΠΑ. Εσείς δίνετε την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, νέες ικανότητες. Και αν δεν κάνω λάθος, τα προγράμματα αυτά είναι δωρεάν και εξασφαλίζεται και ένσημα και μισθό.
1: Ακριβώς. Έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Έχουμε για ανθρώπους που είναι από 15 έως 29 ετών τις σχολές ΕΦΑΣ, τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Τις σχολές αυτές είναι οι μοναδικές στη χώρα που εφαρμόζουν το γερμανικό διοικητικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Οι μαθητές μας, οι μαθητριές μας εκπαιδεύονται το πρωί στο χώρο της επιχείρησης. Εκεί για την εκπαίδευσή τους αυτοί έχουν πλήρη ένσημα τα οποία προσμετρώνται στο συντάξιμα, έχουν επιδότηση της μαθητείας τους, δηλαδή λαμβάνουν αμηνιαία αποζημίωση, η οποία ενέρχεται στο 80% του βασικού μισθού, και το απόγευμα συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο χώρο της σχολής με εργαστηριακά αλλά και θεωρητικά μαθήματα. Από τις σχολές αυτές που προσφέρονται 37 διαφορετικές ειδικότητες, όπως από ειδικότητες που περιλαμβάνουν την κομμωτική, την αισθητική, την βοηθός νοσηλευτή, μέχρι και ειδικότητες αυστηρά τεχνικές, όπως είναι ο ηλεκτρολόγος, ο ψυχτικός, ο θερμοϊδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτου, ο φαναρτζής, ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, 37 εν συνόλο λοιπόν ειδικότητες. Και έχουμε προφανώς, παρακολουθούμε στενά και την πορεία των μαθητών αυτών μετά την αποφύτισή τους. Μετά την αποφύτισή τους λοιπόν, άνω του 77% των μαθητών μας παραμένει στην αγορά εργασίας στην ειδικότητα την οποία τελείωσε στις σχολές μας. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δείκτης. Ταυτόχρονα, όσα παιδιά είναι από άλλη πόλη, διότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διαθέτει 50 σχολές σε όλη τη χώρα, επομένως δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε πόλη. Όσα παιδιά λοιπόν είναι από άλλη πόλη, με εισοδηματικό κριτήριο προσφέρουμε επίδομα στέγασης στα 240 ευρώ και επίδομα σύστησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά απαλλαγμένα από αγωνίες οικονομικής στήριξης από την οικογένειά τους μπορούν να αφοσιωθούν την εκπαίδευσή τους και την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.
0: Και είναι σημαντικό.
1: Το δεύτερο σετ είναι για ανθρώπους από 18 έως 58 ετών. Είναι τα ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, επίσης δωρεάν η φοίτηση, τα παλιά ΙΕΚ. Εκεί τα προγράμματα προσφέρονται και είναι δυνατή και η είσοδος των παιδιών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, αλλά και με επίσης κατευθείαν στη σχολή. Εκεί η μάθηση δεν είναι εφαρμόζει το διοικητικό σύστημα, αλλά μετά τη διετή εκπαίδευση ακολουθεί η εξάμηνη πρακτική επίσης με επιδότηση. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση της επιχειρήσης. Και βέβαια έχουμε και τα μικρής διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που είναι για δύο κατηγορίες, άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και με επιδότηση που βασίζεται στο σύνολο των ωρών του κάθε προγράμματος.
0: Ναι, ανάλογα δηλαδή με τις ώρες της μαθητείας προσαρμόζεται, φαντάζομαι, και αυτό στα δεδομένα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Και είναι σημαντικό, κυρία Χορμόβα, να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι λύσεις, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι παραγωγικός, ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνά και πηγαίνει το πρωί στη διάρκεια της ημέρας στη δουλειά του, τον βοηθά αυτό να είναι πιο ενεργός και πιο δραστήριος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Και είναι σημαντικό και αυτοί οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους και να μπαίνουν στην ανεργία να μπορούν να ξέρουν ότι έχουν κάπου να ακουμπήσουν για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, και πλέον έχει καταγραφεί και από διεθνείς μελέτες αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ακόμα και η υπηρεσία μας, ότι ένας άνθρωπος στη ζωή του θα αλλάξει τουλάχιστον 3-4 φορές δουλειά. Δεν έχουμε ξεφύγει από τα παλιά μοντέλα εργασίας που κάποιος είχε μια ειδικότητα την ώρα που έβγαινε στην αγορά εργασίας και με αυτή ενδεχομένως κατευθυνόταν προς τη σύνταξη. Τώρα στη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής θα κληθούμε να αλλάξουμε 3-4 φορές προφανώς αντικείμενο εργασίας, αλλά πολλές φορές και ειδικότητα.
0: Είναι η εξέλιξη του ανθρώπου αυτού, οι ικανότητες, οι δεξιότητες που αποκτά και εκπαιδεύεται στη διάρκεια της ζωής του. Κύριε Χορμόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε λίγο να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις για τις σχολές είναι ανοιχτές και ότι προσφάτως με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου μας πέρασε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για αυτές τις σχολές. Ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση? Ο χρόνος της μαθητείας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο το παιδί εκπαιδεύεται στον χώρο της επιχείρησης, προσμετράται πλέον ως χρόνος προϋπηρεσίας για το σκοπό της πρώτης άδειας έκδοσης επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσει κάποιο παιδί την πρώτη άδεια ηλεκτρολόγου απαιτούνται, για παράδειγμα, 350 ένσημα. Μέσα στη σχολή έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα μαθητείας. Του λείπουν 150 μετά την αποφύτισή του για την πρώτη του άδεια. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία ακριβώς έρχεται να υπογραμμίσει το ότι οι σχολές αυτές δημιουργούν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ολοκληρωμένους τεχνίτες που τόσο ζητάει η αγορά εργασίας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Χορμόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Ήταν η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κυρία Χορμόβα, με αφορμή τις συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιεί η ΔΥΠΑ και ξεκινούν σήμερα από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε και για τα προγράμματα μαθητείας, αλλά και για το κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν δουλειά μπορούν μέσω της ΔΥΠΑ να φτιάξουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Επιστρέφουμε μετά τη μουσική ανάπαυλα με μια είδηση η οποία έχει σκορπίσει βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο, διότι έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Αττικών. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με την κοψότητα, το ταλέντο και την διαχρονική παρουσία της. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των συναδέλφων της, ενώ η καλλιτεχνική της διαδρομή εκτινόταν σε σχεδόν 7 δεκαετίες, κατά τις οποίες άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική. Από το χορό έως το θέατρο, σπούδασε στη σχολή της Κούλας Πράτσικα πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική, γιατί η πρώτη επαφή με την τέχνη έγινε μέσα από τον χορό και κατάφερε να καθιερωθεί και να καταξιωθεί στον καλλιτεχνικό χώρο. Εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από μια ταινία που είχε γράψει τη δική της ιστορία μαζί με τον Δημήτρη Χόρν. Σίγουρα τη θυμάστε όλη την ατάκα, το από το τραγούδι «Πες μου μία λέξη». Και αμέσως μετά το τραγούδι, φυσικά, δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνα και διάσωση συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πλήγματων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσης της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 24χρονος, συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Στο μεταξύ, εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παρετήθηκε. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 αυτοκίνητα στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία για την κατάσβεση.

0: το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού της είχε δοθεί ως εξαιρετικό ταλέντο, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα, στα μουσικά διαλύματα. Και το λέω αυτό διότι και με την Σοφία Τσακαλή και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, προτού πιάσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, είχαμε μια διαφωνία αθλητικού επίπεδου για το τι θα γίνει σήμερα στο Αργεντινή-Αγγλία. Εγώ είμαι με τους Άγγλους και τους εξηγώ και στους δύο ότι σαν τον Χάρι Κέιν δεν έχει. Βασίλη.
1: Τι μου λες να πω για τον Χάρι Κέιν?
0: Δεν σου γεμίζει το μάτι? Δεν σε φοβίζει?
1: Όχι.
0: Το θορυκτό από την Αγγλία? Όχι, ε.
1: Δεν ξαναδείς. Ποδόσφαιρο μάθαμε από τον Μαραντόνα. Τα γαλάζια, τέλος πάντων, είναι τα χρώματά μας, τα αθλητικά, τα οπαδικά. Αυτά. Οπότε,
0: συνεχίζει
1: ο Μέση την παράδοση. Βάμος Αργεντίνα απόψε. Πάμε για το δεύτερο συνεχόμενο και για το τέταρτο συνολικό στα συνολικά μουντιάλ. Τώρα παίρνει στην Ισπανία τον τελικό. Εντάξει, εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πιο αμφίροπα. Αλλά απόψε, δεν ξέρω, εύχομαι, ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Και εγώ προσδοκώ ότι αύριο 10 και 10 θα απαντήσεις στο τηλέφωνο και θα τα πούμε ξανά στον αέρα.
1: Αύριο δεν θα απαντήσω, στο λέω από τώρα, είναι προγραμματισμένος άλλος λόγος, αλλά το κρατάω για την Παρασκευή. Αύριο δεν θα απαντήσω.
0: Ωραία, αλλά την Παρασκευή όμως εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Μιλάμε, μπορούμε να μιλήσουμε νωρίτερα κατά τις 8 εκτός αέρα και να το μεταφέρεις αυτό που θα πούμε. πάντως είμαι παραδοσιακά, εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή. Σοφία, συμφωνούμε σε αυτό?
0: Συμφωνεί και συμφωνεί. Η Ωραία. Σοφία, ναι. Συντάσσεται μαζί σου.
1: Πάντα έχουμε από παιδιά, διαλέγουμε μια αγγλική ομάδα και μια εθνική για τα Μουντιάλ. Όταν ήταν εκείνη η εποχή και διαλέξαμε, εγώ έγινα United στην Αγγλία και Αργεντινή λόγω Μαραντόνα που διάλεξα τότε που ξεκινούσε το 78. Και μετά το παγκόσμιο κύπελλο, τέλος πάντων, που κατέκτησε εκεί με τον Γκέμπες τότε. Αλλά μετά είχε βγει ήδη το παιδάκι, δεν είχε παίξει τον Μουντιάλ, αλλά είχε φανεί ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Οπότε μέχρι και σήμερα και με το Μέση, βέβαια, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτούς που ξέρουν να παίζουν μπάλα.
0: Κρατώ ότι μας ενώνει United και προσπερνώ αυτούς που ξέρουν να παίζουν μπάλα, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε τους μπέμπιδες. Βέβαια είναι πολύ κατεστημένο στη Βρετανία, αλλά εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε outsiders.
0: Έτσι. Αλλά πού θα πάει, θα γυρίσει και εκεί ο τροχός. Θα γυρίσει. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν ξέρω πώς θα γυρίσει ο τροχός.
1: Για να κάποιους. Ποιος θέση, δηλαδή να πέσει η Νέα Δημοκρατία να χάσει την πρώτη θέση, ποιος ο τροχός?
0: Όχι. Αναφέρομαι, αυτός ο τροχός δεν γυρίζει εύκολα. Αναφέρομαι στα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ξέρω αν τελικά ο νέος πρόεδρος θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα με το ρυθμό που πάνε. Δηλαδή, είχα σκοπό να σου πω πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου όταν τα λέγατε πριν από λίγο, στον ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι φεύγουν, δεν πάνε.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα γίνανε 3 ανεξαρτοποιήσεις χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ένα νόημα, οι ανεξαρτοποιήσεις τι κάνουν, δημιουργούν ένα πρόβλημα γιατί μειώνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι έφτασε στους 19. Ενώ όταν έχουμε παρετήσεις, αντικαθίσατε. Είδες, κυρία Αντοπούλου έφυγε και πήγε ο κύριος Αμανατίδης. Μένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο κύριος Καραμέρος, δεν τη δέχτηκε ο κύριος Σπίρτζης, να ορκίστηκε σήμερα η Μυρτό Κοροβές, η οποία είναι στους Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, η οποία ήταν τότε, είχε κλεγεί στην τρίτη, τέταρτη θέση, πόσο ήταν στην Ανατολική Αττική. Αλλά θέλω να πω ότι οι περισσότεροι θα αντικατασταθούν από κάποιους που κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να μείνουν. Από αυτούς που θα παραιτηθούν, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, και αυτοί που σήμερα χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν, κάποια στιγμή για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως έχει ζητήσει τουλάχιστον από την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας, θα παραιτηθούν του βουλευτικού αξιώματος. Μπορεί να μην το κάνουν προς το παρόν, και αυτό έχει και την μικροπολιτική του λογική, έτσι, πιθανόν γιατί οι αντικαταστάτες που έρχονται από πίσω να είναι πρόσωπα, τέλος πάντων, που πιθανόν να έχουν διάφορα ζητήματα, έτσι, μεταξύ τους ή πολιτικά, δεν ξέρουμε πού πρόσκειται. Ανάφερα και το πρωί με τον Μπάμπη το παράδειγμα της κυρίας Τσαπανίδου, της Επικρατείας. Ναι. Όπου επειδή οι επιλαχόντες που ακολουθούν έχουν ήδη προσχωρήσει στην Ελλάδα, μετά μπαίνει και ο Κασελάκης. Και εντάξει, δεν είναι κάτι που θα το θέλαν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ούτε στην Ελλάδα, να τον κύριο Κασελάκη βουλευτή, έστω και ανεξάρτητο, μέσα στο κοινοβούλιο με όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Διαβάζω τα ονόματα πάντως, Βασίλη, των ανθρώπων που οι πληροφορίες τους εμφανίζουν να σκέφτονται να παραιτηθούν ή να εξετάζουν τις τελικές τους αποφάσεις. Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέτα, Κώστας Μπάρκας,
1: ναι, Αλέξανδρος Μικούκλος, θα εξαρτοποιηθούν και άλλοι σήμερα. Ναι,
0: Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκαλης.
1: Συγγνώμη, ξέχασα.
0: Λέω επίσης η Μίλτο Ζαμπάρας και, και Βασίλης Κόκαλης.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ακολουθούν, λέει, μετά Όλγα Γεροβασίλη, ναι, Διονύση Καλαματιανός, Κοντοτόλη και Κώπη Τσαπανίδου.
1: Τελευταία. Και η Τσαπανίδου τελευταία, σας είπα νωρίτερα,
0: ναι,
1: η
0: ναι,
1: κυρία
0: ναι.
1: Τσαπανίδου και η κυρία Γεροβασίλη είναι αυτές που θα κλείσουν την πόρτα, θα φύγουν τελευταίες. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Γεροβασίλη, έτσι έχει ένα θεσμικό ρόλο, εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου έχει μια προσωπική έτσι, σχέση και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι και η κυρία Τσαπανίδου, η οποία κρατάει τη θέση, είπαμε, γιατί έρχεται Κασελάκης από πίσω. Τώρα, πόσο αυτό θα παίξει ρόλο και αν θα διατηρηθεί, δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι θα συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς τους 8, 9, 10 θα γίνουν όσοι τέλος πάντων συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα εκλέγει γραμματέα, τον κύριο Μανατίδη πιθανότατα, η κοινοβουλευτική ομάδα το μεσημέρι. Θα πάει σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας εκ νέου, θα τις συγκαλέσει ο νέος γραμματέας, ώστε να τεθούν υποψηφιότητες για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ρένα Δεούρου θεωρείται φαβόρη με τα σημερινά δεδομένα και με αυτούς που σήμερα είναι κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης επίσης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι αυτός μπορεί να τα βάλει με καλό ποσοστό τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και η Ρένα δεν μπορεί.
0: Χωράνε μαζί στο ίδιο κόμμα, Πολάκης.
1: Η κυρία Δούρου εμφανίζεται πιο ενωτική και πιο χαμηλών τόνων.
0: Χωράνε όμως μαζί, Βασίλη.
1: Τόσα χρόνια ήταν.
0: Εντάξει, άλλο να είσαι υπό τον πρόεδρο και άλλο να διεκδικείς την προεδρία.
1: Καλά, τώρα τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει παντού. Σε όλα τα κόμματα διεκδίκησε κάποιος τον πρόεδρο, χάνει. Ο κύριος Πολάκης διεκδίκησε από τον κύριο Φάμελο και έχασε, έμεινε στο κόμμα. Α, και ο κύριος Φάμελος, δεν ξέχασα. Η τελευταία λοιπόν είναι η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Φάμελος και είπαμε και η κυρία Τσαπανίδου. Ο οποίος ο κύριος Φάμελος χθες ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην ΝΕΙΑ το επισκέφθηκε, ξέφερε την αντίθεσή του, την κατηγορηματική, συντασσόμενος με τους εργαζόμενους, σε αυτή την προσπάθεια επέκτασης έτσι, που γίνεται της εταιρείας της ΕΙΑ μέσα από αυτό το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί και έχει ξεκινήσει. Υπήρχαν αντιδράσεις και από τους και από δημάρχους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής για τη σύνδεσή τους με την προοπτική σύνδεσή τους με την ΕΙΑΘ. Σε αυτό το πνεύμα συντάχθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος. Να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Φάμελος θέλει, όπως είπε, μένει μακριά από την τοξικότητα, από τις αντιπαραθέσεις και από αυτό το κλίμα του διχασμού που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα βέβαια είναι όταν θα φτάσει να συγκροτήσει ηγεσία και ομάδα να έχει και υποστηρικτές. Δηλαδή να... και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι. Με ποιο τρόπο, πώς θα οργανωθεί. Έχει πάρα πολλά όργανα να στελεχώσει. Έχει πάρα πολλούς νομαρχιακές και τα λοιπά, οι οποίες δεν ξέρω τι θα γίνουν. Έχει διάφορα ζητήματα μέσα στο καλοκαίρι να λύσει ο νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί πρόεδρος του κόμματος θα αργήσει να εκλεγεί. Αυτό θα γίνει με διαδικασία που θα πάρει κάποιο διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δυσκολίες του, όμως η πολιτική αντιπαράθεση, Χρήστο, παίζεται αλλού. Παίζεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟ και την Ελλάδα. Αυτά τα δύο κόμματα ασκούν έτσι την πιο σκληρή αντιπολίτευση. Ο ΠΑΣΟ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι δημοσκοπικά το δεύτερο κόμμα. Οπότε εκεί παίζεται το παιχνίδι και η κόντρα. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες. Ουσιαστικά από την κυβέρνηση δεν διαψεύδεται, παρόλο που επιμένει στην άνοιξη του 27, δεν διαψεύδεται επισήμως αυτή η δήλωση κακλαμάνη του Πρόεδρου της Βουλής που έχει ανάψει φωτιές. Ποικίλο τρόπος.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Είτε ως προοπτική είτε ως μπλόφα που τη χαρακτηρίζουν κάποιοι, ορίστε.
0: Μεγάλη συζήτηση άνοιξε ο Νικήτας Κοκκλαμάνης.
1: Ναι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω μεγάλη συζήτηση άνοιξε ο Νικήτας Κοκκλαμάνης.
1: Γιατί ουσιαστικά είπε για πρόορες εκλογές σου.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθυστέρηση νομίζω τώρα στην επιστροφή και γινόμαστε τώρα, μας ακούνε οι ακροατές να μιλάμε δύο φορές.
0: Γι' αυτό σ' αφήνω να τα πεις εσύ, Βασίλη. Ναι, γι' αυτό σ' αφήνω να τα πεις εσύ.
1: Ναι, κατάλαβα, Χρήστο μου, κατάλαβα. Είναι καθυστερήσεις. Λοιπόν, Και να φύγω γρήγορα, γρήγορα. Πασόκ χθες με την κύκλο αυτό, τον κύκλο τον, που συνεδρίασε, τους κύκλους πολιτικής που συνεδρίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι είναι το Πασόκ το κόμμα που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Ετοιμάζεται φουλ οι μηχανές, έχει σήμερα, δεν θα σταματήσει. Φουλ, λέμε κανονικά, 4 ώρα εκδήλωση για την παιδεία. Ο κ. Παραστατήδης είναι ο τομεαρχής, θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί. Κάνει όλα τα κορυφαία στελέχη. Έτσι θα παραστούν, τους έχει ενεργοποιήσει όλους και τους θα βγουν μπροστά, τους έχει καλέσει να βγουν μπροστά. Είπε ο καθένας και την άποψή του χθες για τα ζητήματα αυτά. Θα είναι και η Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι, που έχει και μια συμβολικά μια παρουσία ως παλιά υπουργός παιδείας, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει καλέσει θέση αυτή και άλλοι πολλοί καθηγητές κτλ. Αλλά και μια αντιπαράθεση η οποία την είδαμε να ξεκινάει στα τηλεοπτικά πάνελ και με τον Ελλάς. Κυρίως στο θέμα των οικονομικών ζητημάτων, βλέπουμε δηλαδή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν, που εμφανίζονται, να ρωτάνε τους Ελλασίτες, να τους πούμε τους εκπροσώπους της Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, από πού, πόθεν, αυτά οικονομικά, από πού έχει χρήματα και εξοδεύει το κόμμα και οργανώνεται και κάνει εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Μια τέτοια αντιπαράθεση βλέπουμε να διαμορφώνεται τηλεοπτικά. Έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχει και μια, έτσι, ένα debate το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχα αναφερθεί ξανά σε αυτό, που φαίνεται ότι έχει ζητήσει την Παρασκευή πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη την έκθεση το Ιελάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση για την ομιλία του. Κάπου μέσα εβδομάδα έχει ζητήσει, λένε οι πληροφορίες μου, και η κυρία Καριστιανού για τη δική της ομιλία. Και αναμένουν αφότεροι για τους υπόλοιπους. Υπάρχει ο κλασικός προγραμματισμός, έτσι όπως πάντοτε γίνεται, πρωθυπουργός, ακριβώς εξωμαρικής αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα κόμματα, και περιμένουν απαντήσεις από τη διοίκηση της έκθεσης για το πού θα και πώς θα γίνουν αυτές οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες και οι συνεδεύξεις τύπου τις οποίες έχουν ζητήσει. Τώρα, τα νέα κόμματα. Είπαμε για την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ. Με την Ελλάδα επίσης συνεχίζεται η κόντρα και της κυβέρνησης και μετά και τις τελευταίες έτσι, αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την διαφθορά. Τις επιστρέφουν και με επιθετικό τόνο ο πλευράς της κυβέρνησης αυτές τις αναφορές. Και βέβαια υπάρχει και μια συζήτηση η οποία θα τη δούμε και πάλι να έρχεται στην επιφάνεια. Με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θα δούμε από σήμερα τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, πού θα πάνε, Χρήστο, αν θα πάνε και πού θα πάνε, και με τις επικείμενες μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, αν θα έχουν και πια έτσι, εμβέλεια που θα επηρεάσουν τέλος πάντων σε ένα βαθμό τους καταναλωτές.
0: Οι οποίοι στο τέλος πληρώνουν και την ύφη.
1: Υπάρχουν και ένα ενδιαφέρον. Καλά, εντάξει, εννοείται. Αλλά και είναι και αυτοί που αποφασίζουν στο τέλος. Έτσι έχουν με την κάλπη, με την ψήφο τους, το δικαίωμα, τη δυνατότητα της επιλογής και με αυτήν θα κρίνουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αν θα συνεχίσουν, θα αλλάξουν, πώς θα αλλάξουν, τι θα κάνουν τέλος πάντων με το αύριο αυτής της χώρας. Τώρα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα και εκδηλώσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τι θα γίνει τελικά, ποιοι θα εκπροσωπήσουν ποιους και ποιοι θα βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο. Έτσι, με τις προσκλήσεις που θα δοθούν, έχουμε καινούργια δεδομένα σε όλα τα επίπεδα και τι κλίμα θα υπάρχει έτσι, σε αυτή την διαδικασία που πάντα κάθε χρόνο συζητιέται πολύ. Αλλά αυτά θα έλεγα ότι περισσότερο είναι τα παραπολιτικά, τα άλλα τα ζητήματα της καθημερινότητας, ουσίας, είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν. Και την κυβέρνηση, αναφέρθηκες και εσύ, πήρε μπρος με τα εγγένεια, θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, έχει και αυτό το δρόμο που κατεβαίνει η Κεντρική Ελλάδα με Εγνατία Οδό.
0: Ο Y65.
1: Εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός. Έχει και τον... και εδώ, ναι, έχει να έρθει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα είναι τέλη Ιουλίου. Θα είναι λίγο αργότερα. Θα το δούμε, τέλος πάντων, αυτό με τις πιστοποιήσεις εκεί του μετρό.
0: Θα πόνταρα τέλος Ιουλίου, να ξέρεις.
1: Την οποία θα την εγκαινιάσει φυσικά. Ορίστε.
0: Θα πόνταρα στο τέλος Ιουλίου.
1: Είναι τέλος Ιουλίου, ναι. Είναι η ημερομηνία που έχει δοθεί σε όλους, 28 Ιουλίου, αυτή που θα είσαι εδώ πέρα, Χρήστο, εγώ δεν θα είμαι, θα απουσιάζω στην άδειά μου, οπότε θα χαρείτε μαζί με τον Πρωθυπουργό την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Εγώ όταν επιστρέψω θα πάω στην Αρετσού, έτσι μια βόλτα. Αυτά για την πολιτική δημοσιογραφία.
0: Θα ανανεώσουμε λοιπόν, Βασίλη, εμείς το ραντεβού μας τότε την Παρασκευή, αλλά είναι δέσμευση ότι θα έχουμε να συζητήσουμε και για το Αργεντινή-Αγγλία. Έχουμε και την...
1: Βέβαια, θα έχουμε μπροστά μας και τον τελικό τότε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε ποιοι θα έχουν περάσει στον τελικό, ποια θα είναι τα φαβορί και πώς διαμορφώνεται το ποδοσφαιρικό τοπίο. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με μια μικρή καθυστέρηση διαφορά 3 δευτερολέπτων στην επικοινωνία μας. Καλή σου ημέρα, Βασίλη. Και με μουσική επιλογή θα πάμε τώρα για τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με τη Βούλα Σαΐτη και θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Come on.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, το σκάφος του οποίου ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου. Στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα. Νεκρός 20χρονος διανομέας σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Προσωρινά κρατούμενοι, δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος για την εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Μετά τη μουσική ανάπαυλα επιστρέφουμε και συνεχίζουμε να συζητούμε πολιτικά. Καλημερίζω τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον γνωστό δημοσκόπο από την εταιρεία Interview, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, διότι κύριε Βασιλιάδη, αγαπητέ Δημήτρη, νομίζω ότι το διάστημα το οποίο διανύουμε είναι ιδιαίτερα φορτισμένο για όλους εσάς που καταγράφετε τις τάσεις της κοινής γνώμης.
1: Καλημέρα Χρήστος, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πράγματι διαμορφώνεται ένα σκηνικό και αναδιαμορφώνεται διαρκώς. Και αυτό κάνει και επιτακτικότερη, αν θέλεις, την ανάγκη για συνεχείς μετρήσεις, ακόμα και αν η περίοδος δεν τις ευνοεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχει τέτοιου είδους κινητικότητα, νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν και δημιουργούν καινούργιες δυναμικές, κόμματα τα οποία μπορεί να μπουν, κόμματα τα οποία μπορεί να μην κατέβουν, κόμματα τα οποία διαλύονται ή ανασυντάσσονται, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα ποσοστά, στις μετακινήσεις, στις διαθέσεις και συμπεριφορές του εκλογικού σώματος, που μονίμως χρειάζονται μια επαγρύπνηση, αν θέλεις, και μια παρατήρηση. Έχει πάντως υπάρξει ένα στάτους, αν θέλεις, με την έννοια ότι υπάρχει μια σταθερά που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που μεσοσταθμικά δείχνει σε όλες τις μετρήσεις να είναι γύρω στο 30%, από 29% ως 31%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δείχνει να χάνει και αυτή τον αρχικό ενθουσιασμό που είχε με την πρωτοανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, όπου το είδαμε στο 15-16%. Φαίνεται τώρα ότι πιάνει να ταβάνει τις τάξεις του 17%. Θα μου ήταν πολύ περίεργο, θα μου φαινόταν να αγγίξει το 18%, με την έννοια ότι δεν βλέπω άλλες διαθέσιμες δεξαμενές για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή έχει απορροφήσει το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει απορροφήσει ένα μικρό ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ της τάξης των δύο μονάδων, και επίσης μένουν κάποια υπόλοιπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τα οποία ακόμα και να τα πάρει η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα τη δώσουν δυναμική που θα ξεπερνάει το 18%, άρα και εκεί έχουμε ένα ταβάνι. Όσον αφορά την κυρία Καρτσιανού, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αναπτύξει ακόμα πολιτικό λόγο, δεν έχει πολιτικά στελέχη, δεν έχει παρουσία, δεν έχει θέσεις με τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να στήσει ένα πάνελ και να γίνει μια συζήτηση πάνω σε κάποιες θέσεις. Είναι όλο άγουρο αυτό και ανώριμο, και ως εκ τούτου φαίνεται ότι εξηγείται έτσι, αν θέλεις, και η πτωτική πορεία την οποία έχει πάρει στις δημοσκοπήσεις.
0: Δημήτρη, μιας και αναφέρθηκε στις δεξαμενές, θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσεων από την οποία μπορεί να αντλήσει ένα κόμμα, αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, σίγουρα. Από το 10-11-12% των αναποφάσεων από την εκάστοτε εταιρεία, αυτό το 80% περίπου είναι νεοδημοκράτες. Είναι νεοδημοκράτες οι οποίοι είτε είναι δυσαρεστημένοι, είτε κοντοστέκονται, είτε περιμένουν να δουν κάποια πράγματα για να επανακάμψουν στην Νέα Δημοκρατία. Πάντως, στις κατανομές που κάνουμε των αναποφάσεων, πράγματι η Νέα Δημοκρατία πάλι σταματάει στο 30-31%. Είναι μια συζήτηση και ένα θέμα, γιατί δεν δίνει με τόσα πολλά κόμματα αυτοδυναμία το 30-31%. Και νομίζω ότι η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι να έρθει πρώτο κόμμα. Η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία θα θεωρηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία την ίδια, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, προφανώς η αυτοδυναμία. Αυτό είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα το δούμε. Θα το δούμε ή θα πρέπει να μας απασχολήσει όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές. Οι εκλογές, εγώ προσωπικά τις τοποθετώ το 27 κάπου Φεβρουάριο με Μάρτιο, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Βρίσκω ότι είναι μια ιδανική περίοδος για να γίνουν εκλογές. Δεν είναι φυσικά πρόωρες. Έχουν φύγει οι γιορτές των Χριστουγέννων και οι αποκριές και όλα αυτά, και μπαίνουμε σε μια φάση όπου ενδεχομένως θα αρχίσουν να αποδίδουν και τα μέτρα, τα οποία υποθέτω ότι θα ακούσουμε τώρα το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές αφήνοντας μια ισχυρότατη αυτοδυναμία την οποία έχει, να πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντελώς αχαρτογράφητο και να ψάχνει, ίσως, ξέρω εγώ, με το κόμμα Σαμαρά ή με του Βελόπουλου ή με το Πασόκη, δεν ξέρω εγώ, με οποιονδήποτε, να κάνει κάποιο είδους συγκυβέρνηση. Δεν μου βγαίνει αυτό το αφήγημα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εφόσον βλέπει τώρα ότι είναι κοντά στο 30-31%, παρά το γεγονός ότι πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι εφόσον είναι στο 30-31, άρα μπορεί να πάει στο 33 και να κάνει εκλογές, νομίζω όχι. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα που βλέπουμε από την άλλη μεριά είναι τέτοια που ο χρόνος θα τα εντείνει. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο να φέρει τις εκλογές τώρα και να μην τις κρατήσει, να τις πάει αργότερα.
0: Και νομίζω ότι ένας κρίσιμος δείκτης είναι στις μετρήσεις αυτός που έχει να κάνει με την σταθερότητα που ζητά η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, όσων ερωτώνται από τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων. Είναι το σημείο δηλαδή πάνω στο οποίο χτίζει στην ουσία η κυβέρνηση.
1: Ναι, υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν συμμετέχει και στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω, στις εκλογές συμμετέχει. Αυτό είναι ένα βουβό κύμα, κατά την άποψή μου, το οποίο δεν το πιάνουμε εμείς οι δημοσκόποι, οφείλω να το πω. Και είναι ένα κύμα το οποίο πραγματικά δεν πολύ ασχολείται με την πολιτική. Δεν του είναι βέβαια εντελώς αδιάφορη, αλλά δεν πολύ ασχολείται με την πολιτική και θέλει από την πολιτική γενικότερα ένα σταθερό περιβάλλον. Αυτό το αφήγημα της σταθερότητας αγγίζει αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο βουβό κύμα των δημοσκοπήσεων, το οποίο νομίζω ή πιστεύω ότι θα εκφραστεί στις κάλπες. Δηλαδή μπορεί να μην εκφράζεται τώρα στις δημοσκοπήσεις, να μην πιάνεται, μπορεί να είναι ισχυρό, μπορεί να είναι δηλαδή 10 μονάδες, ένα 10% του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν πιστεύει στα κόμματα, δεν πιστεύει στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό ή στην οποιαδήποτε κυβέρνηση ή στον οποιοδήποτε βουλευτή. Πιστεύει όμως ήδη αισθάνεται ότι λίγο πολύ ζει σε ένα σταθερό περιβάλλον. Και αυτό δεν θέλει να το χάσει. Δεν θέλει να το χάσει πειραματιζόμενος με κάτι άλλο. Άρα νομίζω ότι αν αυτή η θεωρία που σου ανέπτυξα μόλις, Χρήστο, ισχύει, τότε μπορεί να δούμε πολύ διαφορετικά ποσοστά για τα κόμματα από αυτά που βλέπουμε τώρα στις μετρήσεις.
0: Ναι. Πάντως, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κοκλαμάνης, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην τοξικότητα. Και έχει τη δική του σημασία να το λέει αυτό ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας. Γιατί μάλιστα περιέγραψε και το χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα τελειώσει τον Αύγουστο. Άρα στην ουσία έχει μπροστά το Πρωθυπουργό σε έναν καθαρό ορίζοντα για να μπορέσει να κάνει τον σχεδιασμό του.
1: Εάν δεν είσαι εσύ αυτός που προκαλεί την τοξικότητα, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να μην αφήσεις τους άλλους να είναι τοξικούς. Εάν υποθέσουμε ότι, όπως λέει ο κ. Κακλαμάνης, υπάρχει τοξικότητα, αλλά την τοξικότητα υποθέτω δεν εννοεί, δεν την αποδίδει στην Νέα Δημοκρατία, την αποδίδει στους άλλους. Στην αντιπολίτευση. Αν λοιπόν δεν είσαι εσύ αυτός που την προκαλεί τοξικότητα, γιατί πρέπει να πας στις πεσμένες εκλογές? Γιατί, αφού η τοξικότητα είναι δική της, δεν είναι δική σου, επηρεάζει εσένα? Δεν σε επηρεάζει. Όπως είδες όταν ανέβηκαν οι τόνοι για τα Τέμπη ή οτιδήποτε που κράτησαν διάφορες θεωρίες οι οποίες όλες κατέπεσαν, ποιον ευνόησε τελικά αυτού του είδους η τοξικότητα των Τεμπών, ενώ της εκμετάλλευσης πολιτικής, έτσι, όχι του τραγικού δυστυχήματος φυσικά, αυτού καθεαυτού. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι, προφανώς ο κύριος Κακλαμάνης κάτι ήθελε να πει, αλλά δεν θα το συνέβαινε. Δηλαδή ήθελε να πει ότι προφανώς μπορεί να γίνουν και εκλογές και δεν είναι προώρες κτλ. Και μπορεί να ήθελε να το πει γιατί πρέπει και οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και αυτά την επαναστατική τους γυμναστική, έτσι, δηλαδή την προεκλογική τους γυμναστική.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι καλώς το είπε και καλώς πρέπει και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι για να κατεβάσουν μολύβια τώρα και να μην παίρνουν αποφάσεις και να τρέχουν στις εκλογικές περιφέρειες, να τους βάλει έτσι σε μια κάποια ετοιμότητα. Δηλαδή είναι καλοκαίρι τώρα, σου λέει θα πάτε κατά διακοπές. Αν σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 χωρίς, καταργώντας όλα τα σενάρια τα οποία διακινούνται, θα πάτε κάτι διακοπές. Αντίθετα, άμα σας πω ότι μπορεί να γίνουν εκλογές σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θα κάνετε διακοπές και θα δουλεύετε για το κόμμα.
0: Κινείται το σύμπαν.
1: Νομίζω είναι ιδιαίτερα έξυπνο αυτό που
0: λέτε. Και τρέχουν και οι βουλευτές, τρέχουν και οι πολιτευτές, τρέχουν όλοι.
1: Όλοι.
0: Ακριβώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτούσα τις δημοσκοπήσεις και βλέπω ότι το άθροισμα του δεύτερου, του τρίτου και σε πολλές περιπτώσεις και του τέταρτου κόμματος δεν μπορεί να υπερβεί το πρώτο κόμμα. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει και τον κατακερματισμό που υπάρχει, στο οποίο το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγική σου τοποθέτηση. Και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου για το τι γίνεται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοίταξε, στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν δύο βασικοί παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και το άλλο είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει ακόμα την αντιπολιτευτική του τακτική. Νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι το θέμα υποκλοπές και τα λοιπά δεν του δίνει πλέον πόντους, δεν δίνει σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί όχι ότι δεν είναι σημαντικό, απλά δεν είναι στις προτεραιότητες του κόσμου. Ο κόσμος περιμένει τώρα από το ΠΑΣΟΚ και από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη να ακούσει τι θα γίνει από το 27 και μετά. Γιατί εκεί ποντάρουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά μας, με τις συντάξεις των γονιών μας, με όλα αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν δεν βλέπω αυτή τη στιγμή και με την αδυναμία που έχει η ηγετική φυσιογνωμία του κυρίου Ανδρουλάκη, ίσως αν θες να επιβληθεί ακόμα και στον ίδιο το χώρο, αν θα μου πεις καλά έχει πρόσφατη εντολή κτλ. Οκ, συμφωνώ, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα αμφισβητήσω την εντολή, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ πήγαν και ψήφισαν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται από την εσωτερική αμφισβήτηση ότι υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό του.
0: Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να αμφισβητείται και να αξιολογείται όσο δεν ξεκολλάει βελόνα.
1: Ναι, όχι μόνο δεν ξεκολλάει βελόνα, αλλά όπως είπαμε, φαίνεται και μία με δύο μονάδες να έχει μετακινηθεί προς τον Τσίπρα. Ναι. Okay, δεν είναι το τέλος του κόσμου μία-δύο μονάδες, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ο πανικός που προκάλεσε αυτή η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την απώλεια αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να βρει τον τρόπο να προφυλάξει τα αριστερά του και φυσικά να οχυρώσει και τα κεντρώα του στοιχεία, τα οποία μονίμως καλοβλέπουν τον Μητσοτάκη, δεν θα έλεγα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τον Μητσοτάκη και το κεντρώο προφίλ του Μητσοτάκη, με συνέπεια να έχει διαρροές και προς τα αριστερά του, αλλά και προς το κέντρο του το Πασόκ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να βρει τις πολιτικές εκείνες. Έχει τα στελέχη, έχει και κάποιες προγραμματικές θέσεις, νομίζω είναι αξιόλογες και σοβαρές και κοστολογημένες. Απλά φαίνεται να μην μπορεί ο ίδιος ο Ανδρουλάκης να κινητοποιήσει έναν κόσμο, να δώσει μια ψυχή, μια πνοή, αν θέλει, στο κίνημα, ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει από αυτά τα 10, 11, 12, 13%.
0: Και δεν ξέρω αν θα τον βοηθήσει και η προσπάθεια της διεύρυνσης.
1: Ναι, μέχρι τώρα δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, νομίζω. Δηλαδή αυτά που είδαμε ως διεύρυνση δεν ήταν και το wow. Και κάποιες προσωπικότητες, ας πούμε, που είναι να μετακινηθούν επίσης, δεν έχουν μετακινηθεί. Είναι λίγο μια παγωμένη κατάσταση. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τι μεταγραφές έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα του δώσουν πόντους. Δεν το βλέπω.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης με την εταιρεία Interview. Συζητήσαμε για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Περνάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με την αθλητική μας επικαιρότητα με τον Κώστα Κούση, διότι το βράδυ έχει τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ.

0: Και πάμε στην αθλητική μας επικαιρότητα. Κώστας Κούσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Να ξεκινήσουμε με τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Είχαμε και μια κουβέντα προηγουμένως με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Αργεντινή-Αγγλία.
1: Να ξεκινήσουμε πράγματι. Στις 10 είναι η σέντρα, στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουμε να γίνει ένα καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με τον χθεσινό ημιτελικό, ποιοτικά εννοώ. Χθες βεβαίως κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία 2-0. Ένα αποτέλεσμα που ίσως οι περισσότεροι δεν περιμέναμε από την εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία έδειξε πολύ καλή εικόνα, ήταν πολύ καλή, ήταν κυριαρχική στα περισσότερα παιχνίδια. Όμως την πάτησε εντός εισαγωγικών με την Ισπανία, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματική. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 22ο λεπτό με τον Οιαρθάμπαλ, με το πέναλτι και κατόπιν σφράγισαν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Πόρο. Οπότε σήμερα περιμένουμε βεβαίως ένα παιχνίδι που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Περιμένουμε κάτι καλύτερο από πλευράς θεάματος. Βεβαίως το παιχνίδι αυτό έχει έτσι μας πάει πίσω στο Μουντιάλ του Μεξικού και πάλι όταν έγινε το χέρι του Θεού και μετά η τρίπλα του Θεού, έτσι, στον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή και πάλι. Οι Άγγλοι έχουν βεβαίως έτσι πολύ μεγάλη δίψα για να φτάσουν πάλι μετά από τόσα χρόνια, από το 66, στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι ο Μέση μπροστά, οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον σήμερα περιμένουμε κάτι καλύτερο. Το περιμένουμε και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Είναι πιο εμπορικό εντός αγωνικών το παιχνίδι και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι πολύ μοιρασμένο και οι δύο ομάδες έχουν δείξει καλά στοιχεία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το βράδυ σήμερα.
0: Όποιος περάσει σήμερα είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Έτσι όπως είναι η Ισπανία με αυτόν τον κινησμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιχνίδια και τακτικά είναι τόσο καλή, δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Πιθανότατα με την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής στους αγώνες, ναι, αλλά μεγάλο φαβορί όχι για μένα. Γιατί οι Ισπανοί έχουν μάθει και μας έχουν δείξει ότι το ξέρουν πολύ καλά να έχουν την νοοτροπία του νικητή και το know-how του νικητή. Έχουν πάρει παγκόσμιο, έχουν πάρει ευρωπαϊκό, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Και χωρίς να έχουν έτσι κάτι το εντυπωσιακό, εντούτοις δείχνουν ότι ξέρουν να παίρνουν αποτελέσματα. Έχουν και ποιότητα μπροστά, Γιαμάλ κτλ. Οπότε δεν θα έλεγα το μεγάλο φαβορί, αλλά θα είναι το φαβορί, ναι.
0: Ναι. Πάντως τα παιχνίδια ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία είναι ιστορικά, είναι το χέρι του Θεού, είναι πολλά. Είναι πολλά. Και μακάρι να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ωραίο παιχνίδι απόψε.
1: Ναι, είναι και το 10. Coming home που λένε όλο οι Άγγλοι, που έτσι συναισθηματικά μερικές φορές συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθειά τους. Είναι ο Μέση, τον οποίο αγαπάει όλος ο πλανήτης βεβαίως και είναι στα τελευταία του, αλλά έκανε ένα φοβερό τουρνουά αυτή τη στιγμή, ένα τρομερό παγκόσμιο κύπελο με πολλά γκολ, με ασίστ και μην ξεχνάμε ότι είναι στα 39 του, έτσι, με ανατροπές η Αργεντινή, δηλαδή με μαχητική διάθεση, οπότε νομίζω ότι ο ουδέτερος φίλαθλος σήμερα θα είναι πολύ έτσι προβληματισμένος με τον ποιον θα υποστηρίξει, ποιον θα δει. Νομίζω ότι θα είναι όμως περισσότερο χαρούμενος γιατί θα δει ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να μην δούμε έτσι ένα, ας το πούμε, βαρετό όπως το χθεσινό, γιατί δεν βοήθησε η Γαλλία βασικά, δεν έκανε κάτι καλό. Έτσι,
0: ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή.
1: Ναι, δεν έκανε, σχεδόν δεν έκανε ευκαιρία. Οπότε ελπίζουμε σήμερα να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Εμπαπέ ζήτησε και συγγνώμη, ανέλαβε όλη την ευθύνη για την κακή εικόνα της Γαλλίας χθες, για τα αμυντικά, λέει, τα τακτικά λάθη που κάναμε στον αγώνα.
1: Εντάξει, τώρα προφανώς μετά από μια τέτοια ήττα πάντα θα υπάρχει εσωστρέφεια, πάντα κάποιος θα πρέπει να βγει μπροστά. Ο Εμπαπέ έκανε πολύ καλό τουρνουά, η αλήθεια είναι. Λογικό είναι να απογοητευμένος, δεν το βοήθησαν οι συμπαίκτες του, ούτε και ο ίδιος ήταν καλός. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στους τέσσερις τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι, εντάξει, έτσι. Δεν γίνεται κάθε φορά να το παίρνει μια χώρα.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: η Γαλλία το πήρε, αλλά και πάλι είναι στους τέσσερις του κόσμου. Δεν είναι και λίγο. Προφανώς όταν φτάνεις εκεί, θες να πας και πιο πάνω. Δεν τα κατάφεραν. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα βάψουν μαύρα οι Γάλλοι. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Θες δεν ήταν καλή. Έχασαν και πρέπει να προχωρήσουν.
0: Η μπάλα είναι στρογγυλή, κυλάει, έτσι πρέπει να κάνουν και οι ομάδες. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής ειδησιογραφίας, Κώστα.
1: Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγο, θα γίνει και πάλι ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου της Super League. Είχαμε έτσι κάποια κλασικά ελληνικά πράγματα χθες και πάλι ισοπαλία και στη δεύτερη ψηφοφορία, 7-7 ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Μαρινάκη. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις για να μπει μπροστά ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Μαρινάκη για συμμαχίες κτλ. Σήμερα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η πρόταση της ΕΠΟ είναι ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο ένας και ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο άλλος, να το μοιράσουν δηλαδή, να είναι ένα αλλάξ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟ χθες ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη, προχθές του Γάλλου του Μπατίστα Νταμαρία. Αναμένεται να τελειώσει και το φλερτ με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Με τον παίκτη έχει κλείσει η συμφωνία ο ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει βρει τουλάχιστον επισήμως με την Κοπενχάγη. Και αναμένεται και ο Χατζηδιάκος να τελειώνει με το δικέφαλο και να γίνει και αυτός ασπρόμαυρος. Ο Άρης και ο Ερακλής περιμένουμε ανακοινώσεις για παίκτες. Χθες έγινε μια συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ Άρης για το εμπορικό κομμάτι, για το τμήμα του μάρκετινγκ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανηνεμία, κυρίως στον Άρη στα μεταγραφικά. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Ηρακλής περιμένει κάποιους Ισπανούς νεαρούς παίκτες να τελειώσουν την κατάσταση. Να πούμε επίσης για τον Άρη σήμερα στο μπάσκετ, Χρήστο. Ναι. Σημαντική ημερομηνία, γιατί πρώτον τελειώνει το deadline που έχει ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ για να πάρει το OK από το Άρη να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιό του. Έχει ζητήσει μέχρι 15 Ιουλίου να δει μήπως βρει ομάδα στο NBA. Σήμερα είναι 15 Ιουλίου. Αν δεν βρει, από αύριο ενεργοποιείται το συμβόλαιο που φέρεται να έχει ήδη υπογράψει. Και η δεύτερη σημερινή κρίσιμη έτσι ημερομηνία είναι το γεγονός ότι ο Αμίν Νουά επίσης ζήτησε μέχρι 15 Ιουλίου μήπως βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα. Εάν δεν βρει, τότε θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει μάλιστα πριν λίγο μηνών, τριετές κλειστό. Οπότε τελειώνει και αυτή η εκκρεμότητα για τον Άρη. Θα δούμε τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση. Μήπως βρήκαν κάποια ομάδα, κάποια πρόταση. Ο Άρης, αν πάρει πάντως τον Ρόμπισον Έρλ, δυναμώνει πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος παίζει τα τελευταία χρόνια στη G League και στο NBA. Και ψηλό καλό, βέβαια, είναι γνωστό ότι ψάχνουν όλες οι ομάδες. Τώρα για τον ΠΑΟΚ και τον Τσέντι Οσμάν, να πούμε ότι στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τα ιατρικά και να ανακοινωθεί. Είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή βεβαίως που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, από τον οποίο βεβαίως περιμένουν απάντηση τόσο οι ασπρόμαυροι όσο και οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης. Ο καθένας έχει τα σύν του. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει περισσότερα χρήματα. Ο Άρης έχει το συναισθηματικό του Τολιόπουλου που θέλει να είναι με τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί έχουμε και τον Παναθηναϊκό στη μέση. Ο παίκτης ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει χρήματα και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει περισσότερα. Οπότε είναι ένα mini serial το οποίο εξελίσσεται. Μάλιστα. Το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και με την αθλητική σας ενημέρωση ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Κάτι δευτερόλεπτα πριν τις 11 και το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Ο Χρήστος Τσαλικίδης ήταν στο μικρόφωνο, η Σοφία Ισακαλή και ο Γιώργος Λιάκης στον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από σύντομη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που την αγάπησε. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού της δόθηκε ως εξαιρετικό ταλέντο. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Στο σινεμά ξεκίνησε την παρουσία της το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική ρόλη για τη Μάρο Κοντού ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και το έγκλημα στα παρασκήνια, ενώ και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι και το τελευταίο διάστημα έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο 7 ωρών αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ενώ εξιτήριο να μένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλιας. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει νέο γραμματέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης της Χαλκιδικής.

0: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και εμείς εδώ η γνωστή παρέα, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και ο Γιάννης Παλαμουτσής στη ρύθμιση του ήχου. Η ώρα είναι 11 και 10, θα σας κρατήσουμε βεβαίως συντροφιά μέχρι και τη μία με ένα δελτίο ειδήσεων σύντομο στις 12 από το Earth News. Θα ακούσουμε ξένη μουσική στην πρώτη ώρα της εκπομπής και ελληνική μουσική στη δεύτερη. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είχε αγαπηθεί πολύ, ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts.

Ακούσαμε τους Cure στο In Between Days. Πάμε τώρα στο The Power of Love από τους Frankie Goes to Hollywood.

Θα πάμε τώρα να ακούσουμε. Α, καταρχάς να πω ότι το τραγούδι αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Θα πάμε σε ένα άλλο που πιστεύω επίσης η ιστορία θα το κρίνει διαχρονικό. Το έχει ήδη κρίνει, τι λέω. Και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι από τους Depeche Mode. Δεκαετία του 90, ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, Songs of Faith and Devotion, είναι το I Feel You, αλλά θα το ακούσουμε σε μία διασκευή από τους Placebo.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Και μουσικές από όλο τον κόσμο μεταξύ άλλων. Πάμε τώρα στους Depeche Mode, στο Soothe My Soul.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του David Bowie, διασκευασμένο από τους Tears for Fears, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Bowie, και είναι το Ashes to Ashes.

Την Παρασκευή θα φιλοξενήσουμε έναν νέο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι πολύ παραγωγικός, γνώστης του παραδοσιακού και όχι μόνο, Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Επίσης θα φιλοξενήσουμε προσεχώς και έναν άνθρωπο από την Λίμνο που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο, με πολύ καλές συνεργασίες, μεταξύ αυτών και με τον Μάνο Πυροβολάκη. Πρόκειται για τον Δημήτρη Μαυράκη. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι και αυτό του David Bowie και αυτό διασκευή, αυτή τη φορά από έναν Έλληνα τραγουδιστή, μια πολύ ωραία διασκευή, Στέλιος Μποτονάκης, I'm Deranged.

Πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της ροκ, είναι το Passenger με τον Iggy Pop φυσικά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
2: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο

Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μένω εγώ, σαν στο σπίτι σου. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μένω εγώ, σαν στο σπίτι.

0: Για τη συνέχεια έχουμε MC Γίνκα μαζί με Dash.
1: Παίζεις ή ζεις το παιχνίδι. Τραγουδάω εικόνες, συναισθήματα που δώσαν το έναυσμα για να διωχθούν. Αντιλήψεις πόρνες, ελεύθερες.

Πάμε τώρα στις κάμερες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι οι αναμνήσεις πάντα καίνε. Αμέσως μετά από αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις των 12:30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Ξένη μουσική στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ελληνική στην δεύτερη. Είναι 1:37 περίπου πρώτα λεπτά. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους Fly By Wire στην Κοπάνα.

0: υπηρίζεις.
1: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Vodka Lemon. Όχι αυτό με τη Μαρσό που έχουμε ακούσει μάλιστα στην εκπομπή πριν μερικές μέρες. Το έχουμε βάλει κανένα δύο φορές. Θα πάμε σε μια άλλη βότκα με λεμόνι, αυτήν τον νόμισμα.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ. Πρώτη αναπνοή από τον τραγουδοποιό Βασίλη Μπαμπούνη.

πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα της Σάνι Μπαλτζή. Είναι η Σάντα Φίλα στην αυλή του ψυχιατρίου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη ή Πέμπτη είναι σήμερα, δεν ξέρω. Λοιπόν, για αύριο Πέμπτη. Ναι, για αύριο Πέμπτη. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μελία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες, πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

Tani Ford, πουτελίωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει

0: Από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
0: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις

0: ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
1: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
2: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
1: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι, εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση, όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε, ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα, περί γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα, είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που, που σχετίζονται με την ακαιρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα να μένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρτες μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσης, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρτες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστριας επί σύνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή, προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία. Τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία, και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του Πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων, αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα Σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κολυνδρό Πιερίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κολυνδρό, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπάρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύονται στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πιερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερίδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δηλαδή, πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς. Και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα. Με τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσία παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτός είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτική, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονά του και όχι αρόδου. Ο Λικούργα Οσκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργια, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή, εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λοιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωαννίνες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση. Άρα. Για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη δειγματοληψία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
10: Ναι, ναι, είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη,
6: καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Γαλαμάτη, μου τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
6: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλες αυτές, όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από το ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολομπακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
6: Γίνεται δημοτοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δημοτοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη τον Πρίθα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού, Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέβη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: τον 5,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινοθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν σύγχωρε άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
6: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
7: Ήταν πραγματικά αξιέπαινε, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
8: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους

0: Άμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δεν γίνει να φοβείται τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
1: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια. Σπουδαία και επώνυμη, έγινε ηθοποιό.
2: Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
0: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η διέλεγε χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού, δεν ήμουν ασφαλής. έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχατε μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα

0: είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε δύο γάμους από έρωτα.
1: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσια μου αποχαιρέτησε ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάνε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Mm-hmm. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιακό Νιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
3: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
4: Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Την μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
6: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με χάλακες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συνεχίζουμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ η χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010. Στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε και όλες να μάθουμε αν θα είναι υπό ειδικό καθεστώς, καθώς είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 36χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
1: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Ναυπλίου και Μαλανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
6: Ένα σπάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δείτε μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά. Και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας που είχε το υλικό για το εμπρησικό υλικό είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένα ψηλό με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκλού.
1: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους, ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
8: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Γυρίζουμε σελίδα στο μικροσκόπιο των αρχών. Μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
10: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια, και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
1: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησε τα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ ο Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θα θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνιση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή του. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώπιση των εκλογών του 2027.
12: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Και το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
13: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκη στις 4 το απόγευμα στο Δίο Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ και την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνο, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνο, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
1: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα, ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο, πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
15: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
1: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Ert News. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παράλληλα κριτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ert News.
16: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
17: Είστε κόμμα
16: ανάδελφο. Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
17: Ναι.
16: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
17: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
16: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
18: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνταν οδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον δίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον δίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
20: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια. Πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
21: Μάλιστα.
20: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
21: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
20: Βεβαίως,
21: σημαντικά, ναι.
20: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
21: Πάντως,
20: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε ότι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
22: Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20 μεσημέρι,
1: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
22: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα?
1: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
22: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
1: Ναι, Τίμο, μας ακούς?
22: Δολοφόνους, με ακούτε?
1: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
22: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου, είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
1: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό σας μεσημέρι. Και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπευτικό χώρο. Δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει δώσει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών. Ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας παρουσίαση της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των γνωστών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: στείλα μια τώρα καλύτερα στην υγεία του είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Τρίμη, έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο, αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερε και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα, και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων, προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Καλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες το γήπεδο ότι η Γαλλία ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδίσει πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: με το
4: παιχνίδι.
1: Χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε όλοι.
4: Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές
1: κάρτες.
4: Και το πάνω
1: χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
4: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι. Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
4: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα,
22: Μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στο διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζου? Την έχουμε, μας ακούει Έλενα?
5: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
5: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
5: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Οι σωροί των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
6: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά Στέλιος Βραδέλης.
7: Η ώρα είναι 3.
18: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις για μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο μεταξύ αυτή την ώρα κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πύρινο μέτωπο και στην Κάλυμνο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βλιχάδια. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα με θύμα μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
7: Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
18: Ο καιρός.
7: Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια ανεμία ως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Στέλιος Βραδέλης.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.

καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. 15 πλέον γράφει το ημερολόγιο. Και ελπίζω να έχετε κάνει τα πλάνα σας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποια στιγμή, έστω και για λίγες ημέρες, για 2-3, αναλόγως, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Αλλά η ξεκούραση είναι αναπόσπαστο μέρος για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά και όλη την χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, μέρα η οποία ξεκίνησε με μια δυσάρεστη είδηση, με την απώλεια της μια εκ των τελευταίων, έτσι, της μεγάλης, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Μια απώλεια που προκάλεσε, έτσι, θλίψη. Ούτως άλλως είναι αυτό που λέμε, ότι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στο Σανίδη, έπαιζε σε τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα. Η Μάρο Κοντού σκόρπισε την θλίψη, η συγκεκριμένη απώλεια. Στη συνέχεια είχαμε διάφορα ευτράπελα, μιλώντας στο πολιτικό κομμάτι. Δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και ένα όριο που όταν το ξεπεράσεις κινδυνεύεις να, αν όχι να χαρακτηριστείς γελίος, αλλά ότι γελιοποιείς τους θεσμούς. Δηλαδή είχαμε τώρα, ξέρετε την ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν ο καθένας για μόλις αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, όπως το ονομάσεις. Μέχρι να βγει ο καινούργιος πρόεδρος, κανένας δεν γνωρίζει πόσοι τελικά θα είναι βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, έχει φύγει ο κύριος Καραμέρος, έχει παραιτηθεί, παίρνει τη θέση του μια άλλη βουλευτής. Ορκίζεται δηλαδή βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ το πρωί και 2 ώρες μετά βγαίνει ανεξάρτητη. Δηλαδή, ο μισθός μένει τσέπη, γιατί είσαι βουλευτής. Αλλά η συγκεκριμένη είναι στους δημοκράτες του Κασελάκη. Δηλαδή βγαίνει βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει τη θέση και σου λέω εγώ ανεξάρτητη. Η μαγκιά είναι να πεις, αφού είμαι εγώ σε άλλο κόμμα, δεν δέχομαι τη θέση. Δηλαδή φεύγει ο Καραμέρος, είναι η δικιά σου η σειρά. Στη συνέχεια θα πρέπει να πεις, δεν δέχομαι την έδρα. Το να πάρεις την έδρα και στη συνέχεια να πεις, α, τώρα γίνομαι ανεξάρτητη, αλλά θα πέφτει ο μισθός το Μηνιάτικο μέχρι να γίνουν οι εκλογές και ελπίζω να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις Μητσοτάκη.

Υποθέτω έτσι θα λέει η συγκεκριμένη κυρία, ότι ας πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, σημαίνει περισσότερους μισθούς. Αυτό είναι ευτελισμός της πολιτικής. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι μετά θέλουν να θεωρούνται σοβαρά πολιτικά όντα. Μη το δέχεσαι. Μη δέχεσαι το. Πες, περάστε εμένα ο επόμενος. Τώρα ένα από τα σενάρια βέβαια που υπάρχουν είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, έτσι πώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ξέρεις. Καταρχήν συνεδρίασαμε με μόλις 7 βουλευτές κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τους 46 που κάποια στιγμή είχε. Το πρωί ήταν 17 είχαν μείνει, γιατί είχαν φύγει άλλοι 3. Δεν ξέρω, μετά θες να κερδίσεις πίσω τον κόσμο στην πολιτική και βλέπει όλα αυτά εδώ πέρα τα χαρακτήριστα και σκέφτεσαι πόσο ακόμα κάποιοι θα επιδιώξουν να ευθελήσουν τα πράγματα. Λοιπόν, λέγαμε το ακραίο σενάριο. Αν λέει παραιτηθεί και η κυρία Τσαπανίδη, που είναι επίσης ένα από τα σενάρια, και ακολουθήσουν άλλοι 2-3 που μπορεί να πούνε όχι, γιατί άλλος έχει φύγει, άλλος έχει πάει Ελλάς, άλλος είναι δεξιά και αριστερά, μετά μπορεί να έρθει και η σειρά του κύριου Κασελάκη. Να το δούμε και αυτό. Είναι ορκιστής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι. Πια τα έχεις δει όλα. Μετά λέγαμε ότι γελούσαμε με το Σεφερλί, με αυτά που κάνει στο Δελφινάριο. Πήγαινε από βουλή, πιάσε μερικά κόμματα και έχει πιάσει στασί τη στο Δελφινάριο. Η μεγάλη είδηση της ημέρας που όλοι νομίζω περιμένουμε, ποδοσφαιρόφιλοι και εμεί, είναι βέβαια αυτό που θα γίνει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, η τιτανομαχία μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας, μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση με πολεμικό υπόβαθρο. Δεν είναι μόνο η μάχη στα Φόκλαντα το 82 που σημάδεψε το Μουντιάλ του 86, ήταν η μεγάλη κόντρα που είχε ξεκινήσει από το 66, όταν ο αγγλικός τύπος τότε, αλλά και ο προπονητής εθνικής Αγγλίας, είχε αποκαλέσει ζώα τους Αργεντίνους. Είχαμε τον πόλεμο στα Φόκλαντ, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Ένας από τους λίγο άγνωστους πολέμους, αλλά παραμένει ένα αγκάθι στην σχέση των δύο ομάδων. Και βέβαια μετά όλα λύνονται στο χορτάρι. Σημαδιακό ή όχι, οι παίκτες της Αργεντινής θα φοράνε την φανέλα που φορούσε η Εθνική Αργεντινή στο περίφημο παιχνίδι του 1986, το οποίο σημαδεύτηκε για τους Άγγλους από το χέρι του Θεού, τότε που ο Μαραντόνα έβαλε πολύ έξω το χέρι μπροστά από τον Πίτερ Σίλτον, αλλά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους σημαδεύτηκε από τη μαγεία του απίστευτου αυτού κοντού. Θάνο, πιάσε ένα ωραίο τραγούδι, κάτι για Μαραντόνα να θυμηθούμε. Τότε που πέρασε τη μισή εθνική Αγγλία, τους μοίρασε σακούλες για εμετό και πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτή την μεγάλη τιτανομαχία με πολλούς φιλάθλους ένθεν κακήθεν των δύο εθνικών ομάδων. Μέχρι τις 4 θα πάμε, έχουμε και λέμε το δεύτερο μέρος από Μανού Τσάουνε που τα είχε βάλει για τον Διεγκίτο. Τον θρύλο αυτό που τα είχε πει ο άνθρωπος, όταν οι Αμερικάνοι ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο θα το κάνουν στα τα μούτρα τους. 4 ημίχρονα. Τα έλεγε ο κοντός, δεν τον άκουγε κανένας. Τώρα βγαίνουν και τον δικαιώνουν.

0: Για τον υποφαινόμενο, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορώ να κρατήσω τα προσχήματα ποια ομάδα υποστηρίζω και ποια ομάδα είναι αυτή που μας εμπνέει. Νομίζω και, και ο Θάνος το ίδιο. Και ελπίδα, ελπίζω να είσαι δικιά μας. Όχι, τίποτα. Πέθανε η ελπίδα μας μαζί. Και έχουμε Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια. Μέσω Viber βρίσκεται το Earth News Radio όσοι δεν μας έχετε βρει και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Και υπό τους ήχους του Μανού Τσάου για αυτό, με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε για τον Diego Maradona. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συναντάμε συχνά στις ελληνικές θάλασσες και να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Σπανό, ναύαρχο αναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και πρώην διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπανέ. Ναι, διαβάσαμε. Τι, με Αργεντινή ή με Αγγλία, για να ξεκινήσουμε να δω πώς θα ξεκινήσει η συζήτηση, καλά ή κακά.
1: Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Αφήνω με την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία. Εντάξει, να κάνουμε, δεν πειράζει. Ας κερδίσει ο καλύτερος.
1: Εγώ, ας δούμε και την Αγγλία μετά από τόσα χρόνια. Μπας και το σηκώσει για να τουλάχιστον να πούμε ότι ήταν μια πρώην ευρωπαϊκή χώρα που το έφερε στην Ευρώπη.
0: Αυτό το is coming home που τραγουδάνε οι Εγγλέζοι.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, καλά εννοείται. Αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Σήμερα το χθεσινό ήταν η επιτομή της τακτικής. Δεν ήταν αυτό που απολαύσαμε πολύ. Αλλά...
1: Κύριε Βραδέλη, ας κερδίσει ο καλύτερος πάντα λέω.
0: Λοιπόν, ο λόγος τώρα που επικοινωνήσαμε δεν είναι ποδοσφαιρικός, αν και είναι πάντα ωραία να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι μια είδηση ότι βγήκε ένας λουόμενος, πήρε μια από αυτές τις σανίδες της SUP, ανέβηκε πάνω εκεί στη Λίμνο και έφυγε, το μάζεψε το λιμενικό και του λέει τώρα και 250 ευρώ πρόστιμο γιατί ξέχασε σε διάφορα πράγματα. Και έπεσε λίγο μια βουβαμάρα στον κόσμο γιατί λέει τι πρόστιμα και για τα ΣΑΠ ή για οτιδήποτε άλλο. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η νομοθεσία και πώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όχι μόνο για τις αυτού του τύπου τις σανίδες, αλλά να τα δούμε έτσι γενικώς τι ισχύει στη θάλασσα.
1: Κύριε Δελή μου, η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα έχει και κανόνες και ό,τι θαλάσσια μέσα αναψυχής χρησιμοποιούμε, είτε είναι ατομικά μας μέσα, είτε είναι μισθωμένα από κάποιον εκμισθωτή, έχουν και τους κανόνες τους, γιατί ο σκοπός είναι να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε την ευθύνη καταρχάς πρώτα για τον εαυτό μας και δεύτερον απέναντι στην πολιτεία να τηρούμε τις διατάξεις και τους κανονισμούς, γιατί ο σκοπός είναι να προστατευτούμε. Κοιτάξτε, το θέμα ασφάλειας, αυτά όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι ένα απολύτως πρακτικό και καθημερινό και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Βραδέλη μου, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Ένα λάθος μπορεί να κοστίσει και μια ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και η αστυνόμευση, όπως είδατε, το Λιμενικό Σώμα και ως πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας, εκδίδουν διαταγές κάθε χρόνο από το Μάιο μήνα μέχρι το τέλος της σεζόν, έτσι ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Με ποιο σκοπό? Ο έλεγχος έχει να κάνει με την πρόληψη. Είναι αυτό που λέμε. Τι κάνουμε? Κάνουμε πρόληψη για να προλάβουμε κάποιο συμβάν το οποίο βλέπουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά κάθε χρόνο έχουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε στατιστικά που σας λέω, έχουμε πάνω από 70 συμβάντα στη θάλασσα.
0: Και 70 τι είσαι, καθημερινά?
1: Όχι καθημερινά.
0: Στη διάρκεια της θεμής
1: περίοδου. Από την αρχή της σεζόν μιλάμε.
0: Όταν λέμε συμβάντα, τι εννοούμε? Καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφαγε το πρόστιμο των 250 ευρώ γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.
1: Τώρα θα πάω σε αυτό. Ναι. Τα συμβάντα έχουν να κάνουν με τραυματισμούς, με θανάτους, με πνιγμούς. Είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μην ξεχνάτε πρόσφατα στην συμφωνία με ένα jet ski ένας υπήκος Βουλγαρίας 36 ετών έχασε τη ζωή του από το ίδιο το μέσο το οποίο οδηγούσε, γιατί από έναν επικίνδυνο ελιγμό έφυγε στον αέρα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο λαιμό του και έμεινε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε
0: άλλη μεγάλη αμαρτία τα jet ski, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δυστυχώς τα δίνουν, σου λέει πήγαινε με μικρή ταχύτητα, τώρα Δεν γνωρίζει ο άλλος, πάει γκαζώνει, πολύ δύσκολο στο χειρισμό, ειδικά αν υπάρχει και κυματάκι το jet ski και σε πετάει.
1: Σωστό. Άμα η κυματισμό θέλει πολύ προσοχή, είναι, αυτά είναι τα επικίνδυνα μέσα που χρειάζονται και μια καλή εξάσκηση, μια καλή εκπαίδευση και καλή ενημέρωση. Τώρα, αναφορικά με το SUP. Το SUP είναι, όντως είναι ένα ήπιο μέσο, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, είναι μια όρθια κοπηλασία σε μια ιστοσανίδα. Αυτό που λέμε το stand-up paddling.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σοβαρό, θα έλεγα. Είναι σαν το ποδήλατο, το απλό της θάλασσας, που παίζουν τα παιδιά κτλ. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Από τα 50 θαλάσσια μέσα αναψυχής που υπάρχουν, έχουν μπει κάποιοι κανόνες. Στους κανόνες αυτούς, για όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έχει να κάνει με το ατομικό σωσίβιο. Γιατί το ατομικό σωσίβιο, όταν θα ανοιχτείς λίγο στη θάλασσα, γιατί έχει το δικαίωμα να ανοιχτεί 500 μέτρα
0: να πάει. Ναι.
1: Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός παθαίνει κάτι. Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός πέφτει στο νερό και δεν ξέρει καλά το κολύμπι. Κανονικά τώρα ξέρει και κολύμπι. Το σωσίβιο είναι αυτό που θα σε σώσει και θα έρθει κάποιος να σε βοηθήσει αργότερα για να σε βοηθήσει. Τώρα, κατά τη διάρκεια λοιπόν του ελέγχου, φαίνεται δεν είχε ατομικό σωσίβιο όπως ορίζει ο κανονικός.
0: Από όσο διάβασα, τώρα εσείς θα το ξέρετε πολύ καλύτερα, ναι. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο για μη χρήση ατομικού σωσιβίου σε ΣΑΠ. Ενώ ΣΑΠ, ας πούμε, υπάρχουν εκατοντάδες πια στις ελληνικές θάλασσες και καθημερινά.
1: Όχι, λάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο γενικά για ατομικό σωσίβιο και σε ΣΑΜ και σε όλα τα μέσα. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα έλεγχοι που έχουμε, μέχρι περίπου σήμερα ένα ποσοστό που μπορώ να σας δώσω εγώ, από τους 1.120 εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, έχουν γίνει πάνω από 2.000 έλεγχοι μέχρι στιγμής και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 250 παραβάσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη.
0: Με διάφορες έλεγχες, ναι.
1: Ναι, ναι. Ένα μέρος είναι και το ατομικό σωσίβιο. Γιατί στο παρελθόν έχουμε χάσει άτομα τα οποία έπεσαν στο νερό, έχασαν τις αισθήσεις τους, ενώ γνώριζαν κολύμβι, αλλά πνίγηκαν γιατί δεν είχαν το σωσίβιο να τους κρατήσει στην επιφάνεια της θάλασσας.
0: Το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό και στο κανό, όταν θα νοικιάσουμε,
1: ναι, ναι.
0: Και στο ποδήλατο.
1: Για οποιοδήποτε θαλάσσιο μέσα αναψυχής, το πιο αθώο να πάρετε είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Πολλό δε μάλλον, όταν έχω μαζί μου και το παιδί μου, το οποίο είναι και ανήλικο, το οποίο μπορώ να το πάρω, να μην του φοράω και σωσίβιο.
0: Εντάξει, το ανήλικο δεν το φορέσει, αλλά στο ποδήλατο, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν φοράμε το σωσίβιο.
1: Και όμως πρέπει να το φοράμε. Φαίνεται ότι είναι πολύ τραβηγμένο, συμφωνώ μαζί σας, καταλαβαίνω πώς το βλέπει ο καθένας. Και εγώ νησιώτης είμαι, γνωρίζω πολύ καλά κολύμβι. Μου λέγανε τώρα τι θα φω στο σύνδι που θα είμαι εδώ στα 50 μέτρα από την αχτή με ένα ποδηλατάκι το οποίο.
0: Καλά, με δείξεις να κολυμπάσαι και στο.
1: Από τη στιγμή που θα μπορούσα να κολυμπήσω ή το κολύμπι επιτρέπεται χωρίς το σύνδι. Άρα σου λέει εντάξει τώρα τι θα φορέσω στο σύνδι όταν είμαι πάνω σε μια ιστοσανίδα ή αν είμαι πάνω σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο. Και όμως έχει το σκοπό του αυτό το σωσίβιο, στην περίπτωση που σε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, στην περίπτωση που πέσει στο νερό για τον ΑΒ λόγο ή έχει κάποια λιποθυμία, άνθρωποι είμαστε μέσα στο νερό, το ξέρετε.
0: Εντάξει, βαράει και η ζέστη καμιά φορά. Και υπάρχει και πολλοί κόσμοι που παρασύρεται. Συχνά πήγαινα να διαβάζουμε για ανθρώπους που παρασύρθηκαν και μετά πήγαιναν τα πλωτά του λιμενικού ή άλλα παραπλέοντα σκάφη και τους εμάζεψαν και με πιο πρόσφατο. Την περιπέτεια ενός 8χρονου παιδιού που παρασύρθηκε με το φουσκωτό του στρώμα και βρέθηκε.
1: Ακριβώς. Και πόσους κόσμους έχει παρασυρθεί που βρέθηκε και μάλιστα τους. Βασικά όταν είσαι ένα στρώμα και καρπιέσαι πάνω, είσαι ένα σωσίδιο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί σκεφτείτε να μην μπορούσε να κρατηθεί αυτό το άτομο πάνω στο στρώμα το οποίο βρέθηκε μετά από έλεγχο, θα είχε χάσει τις αισθήσεις. Πόσο μπορεί να αντέξει μέσα στο νερό.
0: Λάμε το στρώμα, παιδί, το λάθος. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι το παρασύρει καμιά φορά ο αέρας και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε τόσο καλοί κολύβητες που το κυνηγάς στο στρώμα μέχρι που κουράζεσαι. Το στρώμα έχει φύγει και άντε να σε μαζέψουν σένα μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ο αέρας και οπωσδήποτε τα μελτέμια που υπάρχουν αυτή την περίοδο και θα τα έχουμε που είναι πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε. Ειδικά όπου υπάρχουν σημεία τα οποία υπάρχουν τσαμαδούρες που ορίζουν και τα όρια του λουόμενου και υπάρχουν και είναι αβαγωσώστες γιατί σε πολλές παραλίες που είναι λουτρικές εγκαταστάσεις, υπάρχουν και ανάπαυγες ζώσεις. Δεν υπάρχουν σε όλες, αλλιώς βέβαια, σε πολλές υπάρχουν. Άρα έχεις και μια επιπλέον φροντίδα. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν ανάπαυγες ζώσεις, δεν απομακρυνόμαστε πολύ, γιατί δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι και τα ρεύματα τα οποία δεν υπολογίζουμε. Ναι. Ένα ρεύμα στη θάλασσα, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Άμα ανοιχτούμε και μας κρατήσει και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, καταλαβαίνετε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό. Τώρα, όσο αφορά το ΣΑΠ, που όπως είπατε. Κοιτάξτε. Καταρχάς, ας μην το πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι στη θάλασσα. Γι' αυτό και υπάρχει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20 για μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά με υπόρους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είτε όποιος κάποιος βγαίνει μόνος του, είτε το εκμισώνει από κάποιον, γιατί υπάρχουν και εκμισωτές, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρώτον είναι η ασφάλειά του. Γι' αυτό το δοσίδιο που βάζουμε είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός πλευστότητας, έτσι ώστε, εάν και εφόσον, όπως είπατε και προηγουμένως, μας πάρει το ρεύμα, ο αέρας, και μέχρι να έχουμε μια βοήθεια, να μπορούμε τουλάχιστον να επιπλέψουμε χωρίς να βρεθούμε σε δύσκολη θέση και να χάσουμε τις δυνάμεις μας. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις.
0: Άρα το σωσίβιο είναι σαν να λέμε, όπως φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όσοι ανεβαίνετε πλέον σε ΣΑΠ. Ή σε αυτά τα μέσα αναψυχής, ποδήλατο, κανό κτλ. Είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Χωρίς το σωσίβιο τρώτε πρόστιμο.
1: Όπως είναι ακριβώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έτσι. Επίσης, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε μέσα στους λουόμενους και παίζουμε με αυτό το μέσο. Ναι. Δεν μπορεί να χτυπήσουμε κάποιον. Απομακρυνόμαστε, όσο λέει ο κανονισμός. Πάνω απ' όλα, δεν απομακρυνόμαστε ποτέ 200 μέτρα από τις αχτές, ποτέ, έτσι. Και αυτό, βέβαια, εφόσον υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες. Αν έχουμε...
0: Και δεν ήξερα ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μετά τη δύση του ηλίου.
1: Πριν την Ανατολή και μετά τη δύση.
0: Εντάξει,
1: του
0: πριν ηλίου... από την Ανατολή δεν έχω πάει. Ναι. Με έχει βρει η Ανατολή στη θάλασσα, όχι για να πάω. Ξεμένοντας από το προηγούμενο βράδυ, για πάω τόσο πρωί, δεν το έχω κάνει.
1: Πριν την Ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, η οποία κάθε μέρα αλλάζει, όπως ξέρετε, λόγω των καταστάσεων. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια, πιο πολύ με την ασφάλεια, γιατί την ημέρα όταν ξεκινάει.
0: Α, μπορεί να σε δούνε.
1: Θα σε δούνε. Τη νύχτα πάλι πια θα σε δει. Θα σε χτυπήσει και κάποιος άμα κολυμπά. Ακόμα και να κολυμπά.
0: Όχι, εντάξει, είναι λογικό.
1: Είναι και πολύ λογικό αυτό, το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ωραία, οπότε.
1: Επίσης. Αν αυτό, να ξέρετε κιόλας, το πάρω, πηγαίνετε σε μια παραλία και το πάρετε από έναν ο οποίος έχει άδεια για θαλάσσια μέσα αναψυχής και έχει και για ΣΑΠ. Είναι αδειοδοτημένος δηλαδή, ναι, από τις αρχές. Αυτός είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει για τους κανόνες που πρέπει να τηρήσετε για αυτό το μέσο. Να ελέγξει τις συνθήκες, να μην σας το δώσει έτσι, αν έχει καιρό να μην σας το δώσει. Θα σας δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα σας δείξει και τη χρήση του για να μην κινδυνεύσετε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είμαστε μια ιστοσανίδα με ένα κουπί, αλλά αυτό το μέσο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να χτυπήσετε κάποιον άλλον που είναι μέσα στο νερό. Έτσι, το
0: λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις και από τον κόσμο. Πάντως, τι ισχύει και για τα σκάφη, θα δούμε και για το ψαροντούφεκο για μία από τις επόμενες ημέρες, ναι, κύριε Σπανέ.
1: Για να κλείσω, επειδή.
0: Ναι, και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Άμεσα ένα δεύτερο. Το πρόστιμο των 250 ευρώ δεν είναι τιμωρία, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα εργαλείο συμμόρφωσης και στόχος είναι να προληφθούν ατυχήματα. Και όχι να γραφτεί κάποιος πολίτης. Αυτή είναι τουλάχιστον.
0: Αυτή είναι η αντιμετώπιση
1: που έχουμε στο λιμενικό σώμα.
0: Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Γιώργος Σπανός, ναύαρχος είναι από στρατεία του λιμενικού σώματος μαζί μας για όλες αυτές τις λεπτομέρειες περί των παιχνιδιών της θάλασσας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές-Σίλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, έτσι, επιστροφή στην επικαιρότητα, είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Μελιδοχώρι, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να καλησπέρισω τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε
1: όντως
0: μας.
1: Όντως έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εδώ στο Δήμο, σε πολύ κακές συνθήκες, με έντονο αέρα, πεντάρι. Έχει πιάσει μια περιοχή μεταξύ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και Δήμου Γόρτινας. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου τα 1000 στρέμματα και μπορεί και παραπάνω.
0: Αυτό τι έχει τώρα, ηλιές εκεί πέρα είναι.
1: Είναι προς το παρόν, είναι στα ορεινά, στο ορεινό κομμάτι, αλλά έτσι όπως πισάει ο αέρας θα κατέβει και παιδινά. Έχω ζητήσει παραπάνω πυροσβεστικά εναέρια μέσα να κατέβουν.
0: Πόσα έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Το ένα ήδη έχει φύγει γιατί πάει για ανεφοδιασμό. Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Άρα παρόλα αυτά ο αέρας είναι τόσο δυνατός που η φωτιά δεν μπορεί στα ψηλά σημεία να σταθεί.
0: Έχει κάποιο. Για πάμε. Πάμε σε τι κινδυνεύει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή γεωτρήσεις του Δήμου. Και του ενός και του άλλου που είναι στα ψηλά σημεία των οικισμών. Κινδυνεύουν ζώα, ποιμιοστάσια. Το βουνό έχει ποιμιοστάσια πάνω. Και ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν μεταφερθεί για να μεταφέρουν τα πρόβατά τους σε πιο ασφαλή σημεία. Προς το παρόν οι οικισμοί δεν έχουν κινδυνεύσει, τουλάχιστον στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που έχω την εικόνα. Είμαστε σε επαφή, σε συνεχόμενη επαφή με το ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να ενημερώσουμε με το 112 αν χρειαστεί.
0: Θα προλάβουν οι κτηνοτρόφοι να διάσουν τα ποιμιοστάσια?
1: Ήδη που μιλάμε κινούνται όλοι, τα περισσότερα έχουν μεταφερθεί. Ελπίζω τώρα να τα προλάβουμε, να μην έχουμε τώρα, δεν έχω την πλήρη εικόνα πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε, ναι. Μας τώρα επιχειρούμε.
0: Αυτό έχει,
1: είναι μεγάλη και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Απλά έχει χαμηλή βλάστηση η περιοχή, δεν έχει με τα μεγάλα.
1: Είναι φρυγανώδη βλάστηση,
0: ναι.
1: Είναι χορτολιβαδική έκταση προς το παρόν και έχει κάψει και κάποια ελαιόδεντρα. Σίγουρα θα περάσει σε κάποια ποιμιοστάσια, με συγχωρείτε, και ελπίζω να μην πάει στα ζώα, να τα έχουν, να έχουν μεταφερθεί.
0: Να έχουν μεταφερθεί. Η πιο κοντινή περιοχή από το σημείο
1: της φωτιάς. Η κοντινή οικισμή στη φωτιά είναι Μελιδοχώρη, Βοριάς, Λαράνη και από την άλλη μεριά, Λαράνη και Γένα είναι από τη μεριά του Δήμου Γόρτινας.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Την μεριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων είναι το Μελιδοχώρη και ο Βοριάς.
0: Okay. Αλλά είπαμε ότι ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
1: Προς το παρόν. Ο αέρας είναι πάρα πολύ ισχυρός, είναι
0: ναι.
1: Πεντάρι και η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη.
0: Ας ελπίσουμε, Δήμαρχε, όσο είναι και το φως της ημέρας και με τη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών, γιατί ξέρω ότι στα επίγεια, στα πεζοπόρο τμήματα έχουν μεταφερθεί με αρκετές μονάδες, αλλά να μπορέσουν όσο
1: η
0: υπάρχει το φως.
1: Φωτιάς, η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη και εκτιμώ έτσι, επειδή έχω εμπειρία σε τέτοια, ότι δύσκολα σβήνει με τέτοιο άνεμο, θέλει πάρα πολλές δυνάμεις για να σβήσει. Εγώ ζήτησα από πάνω από το ΣΚΕΔΙΚ αν μπορούν και άλλα εναέρια μέσα, μόνο γιατί είναι χαράδρες, είναι βουνά, είναι τέτοια πράγματα που είναι δύσκολο να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Ωραία, απευθύνουμε την έκκληση και εδώ πέρα και από το Εθνικό Ρέντιο.
1: Ταυτόχρονα σας ενημερώνω ότι έχουν μεταφερθεί από το Δήμο μηχανήματα έργου και υδροφόρες είναι εδώ και από την Περιφερειακή Ενότητα για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
0: Υπάρχει καμία υποψία, ένδειξη, γιατί τώρα το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά είναι δύσβατο, δεν είναι, λένε και μακριά. Αυτό από τι μπορεί να ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, το ανακριτικό της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ, είναι πλέον αρμόδιοι να μας απαντήσουν.
0: Ναι, λέω αν ακούσετε
1: ήδη,
0: δεν μπορώ
1: να πω τίποτα περισσότερο, δεν το ξέρω, αν γινόταν κάποια εργασία, κάποια τέτοια, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Το ανακριτικό όμως της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ και θα γνωρίζουμε σε λίγο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Μάλλον
0: όπως άλλησε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων για την φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ας ελπίσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα από την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Εκδόθηκε πάντως 112 για ετοιμότητα. Ακούσατε και από τον Δήμαρχο ότι υπάρχουν τα μέσα, ότι χρειάζονται επιπλέον εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν, γιατί είναι σε δύσκολο σημείο συγκεκριμένη φωτιά και σίγουρα δεν είναι σύμμαχος ο αέρας. Λοιπόν, μικρή παρένθεση, γιατί κανονικά αυτή την ώρα ακούτε Παντελή Μάνο, αλλά ήταν η επικαιρότητα, είναι αυτή η φωτιά που ξέσπασε, είπαμε, στο μελιδοχώρι του νομού Ηρακλείου. Παντελή, οπότε μας πήγε λίγο πίσω. Πάμε να δούμε τις άλλες φωτιές.
2: Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Δεν πειράζει.
0: Τις φωτιές στην τσέπη μας πάμε να δούμε, Παντελή, γιατί το βαρελάκι πόσο πήγε, 84 σήμερα.
2: Πέρασε 85, τα πέρασε 85.
0: Στα 84 το είχα αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι, αλλά μεσολάβησαν κάποιες ημέρες εκεί για κάποιες δηλώσεις.
0: Όχι, λέω το μεσημέρι εκεί πέρα, ναι.
2: Και κάποιες εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Επομένως, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις εξελίξεις που έχουμε τελευταία στη Μέση Ανατολή μετά από την αναζωπήρωση αυτή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι φοβούνται πλέον ότι θα έχουμε ένα ενδεχομένως νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια, και γι' αυτό βλέπουμε συγκρατημένες κινήσεις σήμερα στις αγορές, σε όλες τις αγορές, και στις αγορές εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και μετοχικών αξιών. Στα χρηματιστήρια έχουμε μία μικρή πτώση των δικτών συγκριτικά με άλλες μεγάλες απώλειες που είχαν τις προηγούμενες ημέρες, στην αρχή δηλαδή της έντασης που σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε μία πτώση 0,7% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,28% είναι η πτώση στο Λονδίνο, απώλειες 0,56% έχει το Ισπανικό χρηματιστήριο, πτώση 0,47% στο Ιταλικό, απώλειες 0,84% στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.485 μονάδες. Στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που έχουν την αξία τους και επηρεάζουν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, έχουμε λοιπόν τον Brent στα 85,36 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ στην αγορά της Νέας Υόρκης το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 79,96, δηλαδή στα 80 δολάρια περίπου. Το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης έχει ανέβει σχεδόν κατά 10% μέσα σε μία εβδομάδα, και ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δούμε αν θα κινηθεί υψηλότερα, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα βουτήξει προς τα κάτω, εάν έχουμε τέλος των εχθροπραξιών, των νέων εχθροπραξιών εκεί στην περιοχή.
0: Σάμπος, μπορείς να βρεις άκρη μία εκεί που λες ότι τελείωσε, μετά πάλι ξαναρχίζει.
2: Όχι, γι' αυτό λέω ότι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό μπορεί να βγει μια ανάρτηση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και ανάλογα θα κινηθούν και οι αγορές. Το έχουμε δει αυτό το τελευταίο σχεδόν τετράμινο, το βλέπουμε καθημερινά να συντελείται στις αγορές αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το κινήσεων ανάλογα με το tweet του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό το βλέπουμε, που έχουμε ζήσει αυτό το έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές τελικά, θα μπορούσαμε να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία μας για τις εξελίξεις στις αγορές. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός, παρά τις όποιες μικρές απώλειες είχε τις προηγούμενες μέρες, κρατάει το ψυχολογικό έτσι όριο των 4.000 αναουγιά. Είναι στα 4.035 δολάρια αναουγιά ο χρυσός σήμερα και στα 58,50 δολάρια αναουγιά το ασίμι. Ενώ στην αγορά συναλλάγματος, και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές. Χθες για παράδειγμα η ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή την ώρα ήταν στο 1.1405, σήμερα είναι στο 1.1410. Δεν έχει αξιοσημείωτη δηλαδή μεταβολή η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, όπως και με τα υπόλοιπα νομίσματα οι σχέσεις μεταξύ τους είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με χθες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Θα περιμένουμε το τετίβισμα του πλανητάρχη για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Έγινε, Παντελή.
2: Καλή συνέχεια.

0: παράκληση από τη Βούλα είναι το αγαπημένο του σε τραγούδι, να μην του το διακόψω. Εντάξει, σχεδόν έφτασε μέχρι το τέλος. Να πάμε και σε λίγο καλοκαιρινή διάθεση. Θα μου πεις με τόσα που συμβαίνουν γύρω, προσπαθείς να τη βρεις την διάθεση. Σίγουρα η διάθεσή μας θα γίνει καλύτερη το βράδυ όταν θα κερδίσει η Αργεντινή, όπως ευχόμαστε ο ποδοσφαιρικός Θεούλης να είναι δίκαιος. Αν και ξέρω θα λυπήσω τη φίλη μου την Έλενα, Έλενα Λεβίζου. Όχι για το Μουντιάλ, θα πούμε και για το Μουντιάλ, αλλά έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών στην περιοχή του Κόλπου, εκεί πέρα, στενά, Ορμούς.
1: Είχαμε νωρίτερα μια ανακοίνωση από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση που έλεγε ότι υπήρχε ένα σε εξέλιξη γύρω στη μία ώρα Ελλάδας ξεκίνησε ένας νέος γύρος επιθέσεων στα νότια του Ιράν με στόχο να μειώσει, να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν, των Ιρανικών δυνάμεων να πλήττουν πλοία στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Και κατ' επέκταση βεβαίως και περιοχές στον κόλπο, χώρες του κόλπου. Αυτός ο γύρος, νέος γύρος επιθέσεων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της CENTCOM, ολοκληρώθηκε. Είχαμε επίσης νωρίτερα την τέταρτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν σε πολλές πόλεις και κυρίως λιμάνια όπως τον Μπαντάρ Αμπάς, Σιβίκ, αλλά και στην πόλη που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, στην Μπουσέρ, και σε νησιά στην περιοχή όπως το Κέσμ, το Κις.
0: Και έχεις βάθει και το χάρτη του Ιράν απ' έξω, δηλαδή. Για να σε χρησιμοποιήσω σε τηλεπαιχνίδι, λέω, αν με φωνάξω.
1: Είμαι έτοιμη γι' αυτό.
0: Είσαι live GPS.
1: Είμαι, ναι, ναι. Για τηλεπαιχνίδι, ναι. Λοιπόν, και το Ιράν απάντησε λίγο αργότερα με επιθέσεις και πάλι σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σε Ιορδανία.
0: Την πληρώνουν οι γείτονες.
1: Σε αμερικανικές βάσεις, ναι, εκεί, ναι. Υπάρχει μια
0: και
1: πίεση
0: τώρα στις κυρώσεις,
1: και από τις δύο πλευρές, ναι.
0: Αυτό που διάβαζα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, το εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, δεσμεύτηκαν για πρώτη φορά και κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Κρυπτονομίσματα αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι λίγο πιο. Εντάξει, δεν είναι τράπεζες που λες παγώνω τα περιουσιακά στοιχεία ή.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και αυτά και έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα
0: διακίνηση του χρήματος.
1: Ακριβώς. Ναι, τώρα που το είπες αυτό δεν έχουμε νεότερα και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που προβλέπονταν επίσης, κάτι προβλέπονταν επίσης στο Μνημόνιο Κατανόησης.
0: Ναι, για πολλά δεν έχουμε νεότερα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται οι επαφές και
0: είναι λίγο ένας περίεργος τρόπος. Θα μου πεις όπως γίνονται οι επαφές των Ρώσων με τους Ουκρανούς.
1: Και γι' αυτό υπήρξε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News σήμερα και είπε ότι πιστεύει ότι η Ρωσία τελικώς θα είναι έτοιμη, είναι κοντά σε συμφωνία, να καταλήξει σε συμφωνία, να συμφωνήσει τέλος πάντων. Να είναι μέσω
0: να
1: βέβαια.
0: Ποια συμφωνία θέλει η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία θέλει το 30% της Ουκρανίας, περί τον Ντονμπάς κτλ.
1: Θα το δούμε και αυτό. Μια σημαντική έτσι, παράμετρος και εξέλιξη θα δούμε μπροστά μας. Το Σάββατο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, γιατί σε όλο αυτό το σκηνικό με την αψιμαχία της χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά τη νέα αυτή κλιμάκωση της έντασης, δεν υπάρχει κάπου το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δρούν μόνοι τους μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, αλλά θα είναι για την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέαμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Του πολύ στενού συνεργατικού παδού, υποστηρικτή μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ, του γερουσιαστή, από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος πέθανε ευνηδίως το περασμένο Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα, και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει συνάντηση, δεν έχει προγραμματιστεί μάλλον συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να το σημειώσουμε και αυτό στις εξελίξεις των επόμενων ημερών.
0: Και τώρα το Σάββατο, εντάξει, θα μου πεις είναι η κηδεία, την Κυριακή είναι ο τελικός, θα πρέπει να εμφανιστεί λογικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα γίνει και αυτό το σόου της μισής ώρας όπου προλαβαίνουμε να πάμε να πιούμε και καφέ στην παραλία για να γυρίσουμε. Δηλαδή προλαβαίνεις να μαγειρέψεις σε μισή ώρα.
1: Δεν θα το δεις αυτό.
0: Το show. Τι ήταν το Justin Bieber.
1: Justin Bieber, Madonna, BTS.
0: Η BTS είναι το κορεάτικο, το
1: K-pop, ναι.
0: Η Μαντάνα,
1: Μαντάνα σίγουρα, ναι. Αυτή τι είναι, ο Γιώργος την κάνει καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να πω καλά. Ναι, ναι. Και κάποιο άλλο που μου διαφεύγει. Πάντως όλο αυτό είναι.
0: Εντάξει, μισή ώρα τι είναι, δηλαδή. Οκ.
1: Ναι, μισή ώρα είναι το διπλάσιο.
0: Πολλά έχουν αλλάξει. Δεν πειράζει, από τη στιγμή που θα δούμε την αγαπημένη μας ομάδα στον τελικό, έστω και τη μισή ώρα.
1: Το έχει δέσει κόμπο, εσύ είσαι σίγουρο. Εντάξει.
0: Εγώ θα πιω το τσάι μου το μάτε.
1: Μάτε ξεκινήσω... τελικά, όχι μάτσα που έλεγες προηγουμένως.
0: Μάτε, είπε.
1: Μάτε.
0: Θα ξεκινήσω
1: μάτε,
0: με ένα
1: είπε.
0: Μάτε.
1: Ναι,
0: μάτε τι.
1: Τσάι okay.
0: Μάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και στη συνέχεια θα βάλω μπροστά μου ένα στέκια με αργεντίνικο αυτό το μεγάλο.
1: Εγώ ξέρω ότι η Αργεντίνη είναι διάσημη για τα κρασιά της, όπως και η Χιλή.
0: Και θα το κλείσω με ένα, ωραίο, ήξερα, με ένα ωραίο κρασί αργεντίνικο. Ναι. Ο ντομάτε το πίνει και ο Μέση.
1: Θα σου πω, Στέλιο μου, πρόσεξε, μην βαριστομαχιάσεις με όλα αυτά. Και γενικότερα.
0: Εντάξει, θα είναι τέτοια η χαρά της πρόκρισης που κοίτα, από το πάνω κάτω, έτσι όπως θα χοροπηδάω, θα κάνω καύση.
1: Γενικότερα.
0: Οπότε περιμένουμε. Τη μητέρα των μαχών, η οποία έχει. Κοίτα, είναι από τα κλασικά ντέρμπι.
1: Ποιος βέβαια... έχει κάνει η μητέρα των μαχών εντωμεταξύ.
0: Νομίζω
1: οι Αργεντίνοι την έχουν κάνει. Που
0: εντάξει.
1: Θα φορέσουν και αυτή τη φανέλα, τη αυτό και όλο αυτό. Και δηλαδή, εντάξει, λίγο
0: βέβαια,
1: να
0: βέβαια, νομίζω ότι ο πλανήτης πάντοτε περίμενε το παιχνίδι Αργεντινή-Βραζιλία. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Δεν έχω συναντηθεί ποτέ.
0: Σε φάση τελικού
1: Μουντιάλ. Τελικού Μουντιάλ, ναι, ναι. Όχι μεταξύ του στο.
0: Και ημιτελικός δεν υπήρχε. Αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει τελικός. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε και ημιτελικός. Δεν σου λέω στο κύπελο εκεί πέρα της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι, όχι, στο Μουντιάλ ποτέ δεν έχω συναντηθεί.
0: Σε τελικό ποτέ δεν έτυχε. Και αν θυμάμαι καλά, και σε ημιτελικό. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει, έχουμε the next best thing τέλος πάντων.
0: Ας κερδίσει ο...
1: Βασικά ελπίζω να είναι ένα ήρεμο παιχνίδι και μέσα και έξω από το γήπεδο, γιατί υπάρχει μεγάλη επιφυλακή για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, οι
1: Αμερικάνοι μέτρα έχουν φοβηθεί. Θα μπουν για πρώτη φορά στο γήπεδο ξεχωριστά οι οπαδοί. Σε αυτό το μουντιαλινό μπαίναν όλοι μαζί. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, δεν είναι...
0: Ότι δεν επιτρέπονται σημαίες των νησιών Φόκλαντ, ότι δεν έχει... Δεν ξέρω βέβαια ότι είχαν δικιά τους σημαία τα Φόκλαντ, αλλά σήμερα το έμαθα.
1: Ναι.
0: Ότι γενικώς θα υπάρχει αυτή
1: γενικώς
0: η απόσταση.
1: Γενικώς να δώσω λίγο η τόνη, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Είναι, εντάξει,
0: νομίζω ότι είναι μέρος του σοου είναι όλο αυτό.
1: Ναι, και να παραμείνει μέρος του σοου και να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Εγώ αυτό λέω, γιατί ναι, δεν θα είναι ωραίο, γιατί μέχρι στιγμής έχουν κυλήσει πραγματικά όλα. Τώρα είναι κλεισέ αυτό που θα πω, λες μια γιορτή του ποδοσφαίρου, ναι, όντως ισχύει αυτό. Και επειδή έχουμε δει και πολλές άλλες εικόνες και σε άλλα και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια και ειδικά όταν είναι μεταξύ και ευρωπαϊκών ομάδων, το έχουμε δει πολλές φορές και σε ευρωπαϊκούς τελικούς, Champions League κτλ. Τις αντιδράσεις μετά, εντάξει, αυτό έχει κυλήσει πολύ ομαλά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: ωραία.
0: Έχει κυλήσει ωραία. Το θέμα ναι. Μπορεί να μην ήταν το καλύτερο έτσι που θυμόμαστε.
1: Καλό ήταν όμως, δεν ήταν
0: εντάξει.
1: Κακό.
0: Επειδή είχα δει, ήμουνα μέσα στους δύο προηγούμενους ημιτελικούς του Κατάρ, το Αργεντινή-Ολλανδία, το 2-2, που ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, και το Αγγλία-Γαλλία, το 0-2, όπου κέρδισαν εκεί πέρα, αυτή ήταν η ημιτελική. Πάστε τους, ας ελπίσουμε το σημερινό να μας δικαιώσει έτσι και να περάσουμε καλά.
1: Ήταν και καλύτερα επειδή τους είδες κιόλας. Τώρα να μου πεις για το χθεσινό Γαλλία-Ισπανία, θα σου πω ναι, μένα η Ισπανία δεν μου αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τακτικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκλεισε όλα τα μεγάλα του. Οι Γάλλοι μείνανε στον πυρημπύρι.
1: Δεν είναι αυτό που θα συνθουσιάσει το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που παίρνει αποτέλεσμα. Γιατί
1: εντάξει, ναι, okay.
0: Μετά ποιος θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι μια ομάδα, θυμούνται
1: ναι,
0: πάντα τον νικητή.
1: Ποιος θα θυμάται κιόλας πώς έπαιξε και αυτή η ομάδα, έτσι. Γιατί έλατε. Όχι, κάτι σου μένει. Κάτι σου μένει γενικότερα.
0: Όλοι θυμούνται τη μεγάλη Ολλανδία. Έχει κερδίσει ποτέ τίποτα η Ολλανδία? Όλοι παιχταράδες έχει η Ολλανδία, ποτέ δεν κέρδισε.
1: Όχι, αλλά για κάποιο λόγο τη θυμούνται.
0: Ναι, εντάξει. Όσοι έχουν γιατί... πάει στο Άμστερνταμ για άλλο λόγο, όσοι έχουν δει την ποδοσφαιρική Ολλανδία για άλλο λόγο.
1: Εντάξει.
0: Και όσοι έχουν φάει τον κούντα, το τυρί, το αυθεντικό επίσης για άλλο λόγο. Είναι τρεις λόγοι που θυμάσαι την Ολλανδία. Λοιπόν, Έλενα Λεβίζο, αύριο περιμένουμε. Ή κερνάω ή κερνάς.
1: Ναι, εντάξει, πάει.
0: Ανοιχτό στοίχημα από τώρα.
1: Πάει, αλλά θα ήθελα να.
0: Μην μου φέρει όμως πουτίνκα με σαρδέλες μέσα.
1: Όχι προκλήσεις.
0: Κανένα νορμάλ. Όχι προκλήσεις. Ομαλά πράγματα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά λοιπόν και από τα διεθνή με την Έλληνα Αλεβίζου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία στο Earth News Radio με το έκτακτο έχουμε και λέμε. Μέχρι και την Παρασκευή ένα αλλάξει με τον Γιώργο. Από εβδομάδα επιστρέφει η Άρετη, θα έχουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Νομίζω ότι για σήμερα το βράδυ και να σας κάνω μια πρόταση λίγο θα πέσει στο κενό, γιατί είναι η μεγάλη αυτή αναμέτρηση μεταξύ Αργεντινής και της Αγγλίας. Αύριο βγαίνει στη μεγάλη οθόνη η Οδύσσια, 250 εκατομμύρια το πρώτο το κόστος, και έτσι για να σας συντροφεύσουμε και γλυκά, για να κυλήσει και όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί βέβαια ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης, αλλά για να αποχαιρετήσουμε λέω από το δικό μας έτσι πόστο, να δώσουμε μια εσάνς του τι μπορεί να αναμένουμε έτσι λίγο το βράδυ με την δική μας επιλογή, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, Θάνο Τσιμέκα, ποια ομάδα είναι αυτή που υποστηρίζουμε, ποια είναι η ομάδα που μας εμπνέει με το πάθος της και όχι μόνο, και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στους δρόμους. Είναι φοβερές εικόνες που έρχονται από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες που δεν μπορείς να τις φανταστείς. Δηλαδή, στον Μπαγκλαντές έχει περισσότερους οπαδούς η Εθνική Αργεντινή από ό,τι στην Αργεντινή. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές του Μουντιάλ. Το κακό είναι ότι τελειώνει την Κυριακή. Αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι ότι ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες. Με αυτά και με τα λοιπά, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για την τελευταία ώρα. Έχω δει όλα τα μηνύματα, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια και τον Ανδρέα. Ματίνα, σίγουρα θα κάνουμε το θέμα αυτό και για τα σκάφη. Οπότε πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ενδεικτικό άσμα για την σημερινή βραδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε στην κλασική μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή, τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-ορεινά. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Έχουμε περίπου 25 εκπομπές. Έχουμε παίξει πάνω από 300 διαφορετικά τραγούδια σε αυτό το αφιέρωμα, όπως και σε κάθε ένα για αυτές τις χρονιές, δεκαετίες του 50, 60 και του 70. Πάνω από 300 τραγούδια σε 25 εκπομπές, περισσότερα από όσα έχουν παίξει σε ένα χρόνο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν playlist. Και σήμερα θα έχουμε μερικά διαφορετικά κεφάλαια μέσα από την ατμόσφαιρα της μουσικής του 64. Εξάλλου έχετε καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα της δεν αντιστέκεται σε κανένα είδος μουσικής, γιατί βρίσκει υπέροχα πράγματα και έτσι νομίζω ότι ίσως είναι η μοναδική που παρουσιάζει

Ert News Radio για τα μηνύματα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, πάντα στα διάφορα άλλα που έχουμε και στο Viber βέβαια, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σε όλα έχουμε μία απάντηση σε αυτά που θα μας ρωτήσετε.

13 Ιουλίου 1964, σαν χθες δηλαδή, κυκλοφόρησε το 6ο άλμπουμ του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος Beach Boys. 13 Ιουλίου του 1964 στην Capitol. Και ήταν ένα άλμπουμ αρκετά, ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ήταν η πρώτη ενοποιημένη συλλογή τραγουδιών και είναι ένα από τα concept album, όπως λέγαμε τα album, αυτά που έχουν ένα περιεχόμενο και τα τραγούδια έχουν, κινούνται γύρω από το ίδιο θέμα. Αυτό το album των Beach Boys σιγά σιγά, όπως έγινε και με τους Beatles στα επόμενα album τους, από τα πρώτα στα μετέπειτα, τους οδηγεί λίγο έτσι να έχουν μια μικρή απόσταση από τις εμπειρίες ενός έφηβου στη Νότια Καλιφόρνια, δηλαδή αυτά όλα τα τραγούδια που είναι υπέροχα, μοναδικά, που είναι σερφ ή με θέματα αυτοκινήτων και τα υπόλοιπα. Το άλμπουμ λέγεται All Summer Long και έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Τι σημασία έχουν τα άλμπουμ που βγαίνουν σήμερα, αν ο καθένας από αυτούς που τα ακούει και αν τα ακούει δεν έχει δει τα εξώφυλλα. Είναι ένα κολλάζ φωτογραφιών σε ένα πολύ μοντέρνο στυλ για τότε. Είναι ένα στυλ που θα έλεγα είχε κυριαρχήσει και σε κινηματογραφικές ταινίες της ίδιας εποχής, ιδιαίτερα στην εισαγωγή των ταινιών, όταν βλέπαμε τους τίτλους, τους ηθοποιούς και τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι από το All Summer Long.

Little Honda, μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Beach Boys, 1964, από το άλμπουμ All Summer Long. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Brian Wilson και δυστυχώς

δυστυχώς οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τη μουσική αυτή και την διαβάζουν από εδώ και από εκεί σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορα θέματα που γράφονται για αυτή την εποχή, όχι όμως για, από ανθρώπους που τα έζησαν, πιστεύουν ότι η Beach Boys είναι ο Brian Wilson. Δεν είναι ο Brian Wilson μόνο, είναι και ο Mike Love. Πίσω από όλα αυτά τα τραγούδια κρύβεται και ο Mike Love. Μόνο όσοι έχουν αγαπήσει τους Beatles ξέρουν ότι, τι έχει κάνει ο καθένας. Οι επόμενοι της δεκαετίας του 80 και του 90, ελάχιστοι από αυτούς κατάλαβαν τι σημαίνει Beach Boys, οι Beatles και το κάθε μέλος από αυτούς. Ο Mike Love λοιπόν κρύβεται πίσω από τα περισσότερα τραγούδια, όπως και πίσω από το τραγούδι Wendy, που είχε πει σε συνέντευξή του το 2007, αργότερα, ότι είχε καταθέσει μια αγωγή εναντίον του Wilson στη δεκαετία του 90, γιατί γραφόταν στην αρχή ότι είναι μόνο του Brian Wilson το τραγούδι. Ο Wilson σχολίασε το τραγούδι αυτό σε συνέντευξή του του 2007, ότι δεν γράφτηκε για την κόρη μου, την Wendy. Αυτό ήταν πολύ πριν γεννηθεί. Ξεκινάει με ένα μπάσο και επιβαρδύνεται με μία κιθάρα. Ήταν μια προσπάθεια να κολακεύσω τους Four Seasons, οι οποίοι ήταν το super group και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή με περισσότερα τραγούδια με αυτούς στα χρόνια εκείνα. Ήθελα να μιμηθώ τους Four Seasons και τον τρόπο που ακουγόντουσαν, γιατί μου άρεσε ο παραγωγός, ο Bob Crewe. Σας θυμίζω ότι έχει δώσει συνέντευξη στην ταινία Once in a Lifetime, και ο τρόπος που κάνουν τα φωνητικά τους. Wendy.

Το άλμπουμ αυτό των Beach Boys ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1964 κατά τη διάρκεια της Βρετανικής εισβολής της Beatlemania στην Αμερική. Η παραγωγή, η σύνθεση του άλμπουμ, που είναι βέβαια από τον Brian Wilson, ήταν έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα του ρεπερτορίου, γιατί έβλεπε ότι ερχόντουσαν ανταγωνιστές από την Αγγλία. Για να ακούσουμε τώρα κάτι από τους ανταγωνιστές από την Αγγλία, τους κυριότερους από όλους τους Beatles. Το άλμπουμ λέγεται Something New. Δεν είναι στην επίσημη δισκογραφία του στην Ευρώπη. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1964 μόνο για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Ήταν η τρίτη κυκλοφορία από την εταιρεία τους εκεί, την Capitol. Και ήταν η πέμπτη συνολικά αμερικάνικη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το A Hard Day's Night που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια που υπήρχαν σκόρπια εδώ και εκεί. Ας πούμε, θα ακούσουμε μια γερμανική έκδοση του I Want to Hold Your Hand σε αυτό το άλμπουμ. Και επίσης έχει κυκλοφορήσει και βγήκε αργότερα σε CD σε δύο εκδόσεις, δηλαδή και σε στερεοφωνική έκδοση και σε μόνο. Για να ξεκινήσουμε.

Το τραγούδι «I'll Cry Instead» υπάρχει και στο «A Hard Day's Night». Εδώ είναι λίγο διαφορετική η ηχογράφηση. Το έχει γράψει ο Λένον και βέβαια αποδίδεται στους Λένον Μακάρτνεϊ, όπως είχαν κανονίσει. Όταν λέμε το έχει γράψει ο Λένον, είναι η πρώτη ιδέα του Λένον ή του Μακάρτνεϊ και ο άλλος βοηθάει. Άλλοτε είναι ο Λένον και άλλοτε είναι ο Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ ένα τραγούδι του Carl Perkins. Οι Beatles ήταν θαυμαστές του Carl Perkins και ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι από τις συναυλίες του 61 και του 62. Το τραγούδι επίσης ήταν και φωνητικό στίγμα τότε του drummer τους, του πρώτου, του Pete Best.

Με ρωτάει ο Κρίστιαν, ευχαριστώ πάλι και σήμερα για τα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα πάνω σε αυτά που παίζουμε. Ποια είναι η γνώμη μου για το τραγούδι, μια και μιλάμε για αυτό το άλμπουμ, Anytime at all. Δεν πετάω τίποτα από τους Beatles. Ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το τραγούδι του Lennon? Ποια μπορεί να είναι η γνώμη μου? Ας το παίξουμε.

Το τραγούδι είναι σύνδεση του Lennon, Anytime at All, από αυτό το άλμπουμ, αλλά και σε άλλο έχει εμφανιστεί. Είμαστε στο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική και από εκεί ακούμε τα τραγούδια αυτά. Είναι λοιπόν του Lennon, αλλά στη μέση του τραγουδιού έχει βάλει το χέρι του και ο McCartney. Είναι και στο άλμπουμ των Beatles, A Hard Day's Night. Μπορεί να το είχα παίξει τότε, δεν θυμάμαι. Πάμε τώρα στην γερμανική εκδοχή μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles. Αρχικά βγήκε στη Γερμανία από την Odeon και η Swan Records, πριν πάνε οι Beatles στην Capitol, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, το 63, το κυκλοφορήσει μαζί με το She Loves You, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εποχή που δεν είχαν κάνει ακόμα επιτυχία οι Beatles στην Αμερική, τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ των Beatles, στο Something New.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα συνεχίσω τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με μια πολύ μικρή γεύση από τον χώρο της country. Για το 64 με πολύ σπουδαία τραγούδια, είναι τόσα πολλά βέβαια που θα πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον 8 με 10 εκπομπές. Θα παίξω κάποια από την αφρόκρεμα. Με πρώτο ένα ή δύο τραγούδια, μάλλον δύο θα παίξω, του Johnny Cash. Το 1964, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ του Johnny Cash, I Walk the Line. Περιλαμβάνει μερικά από τα πρόσφατα εκείνη την εποχή τραγούδια και είναι τραγούδια που ηχογράφησε για την Κολούμπια, πριν ήταν στην εταιρεία Sun. Είναι γνωστό αυτό ίσως. Θα ακούσουμε το I Understand. Ναι, αυτό είναι για να σκεφτώ. Ναι, αυτό είναι τώρα. Understand Your Man. Τραγούδι είναι γραμμένο από τον Johnny Cash, αλλά δανείστηκε μέρη της μελωδίας από το Don't Think Twice It's Alright του Dylan τότε. Έγινε νούμερο 1 στα country chart το τραγούδι αυτό για 6 εβδομάδες. Johnny Cash, 64.

0: then you'll understand. You'll man, meditate on it. Understand, you'll man, you hear me talking on you. Understand, you'll man, remember what I told you.
1: Πολλές οι επιτυχίες του Johnny Cash, ιδιαίτερα στο χώρο της country το 1964. Τα τραγούδια κάνανε και crossover και στο pop chart. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει σε διασκευές από την Baez σε προηγούμενη εκπομπή, το It Ain't Me Babe, που υπάρχει στο άλμπουμ που έβγαλε ο Dylan το 1964, Another Side of Bob Dylan, που θα παρουσιάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές και με τον Dylan. Μια και μιλάμε για τον Johnny Cash, θα ακούσουμε το τραγούδι από τον Johnny Cash. Το έκαναν οι Turtles επιτυχία λίγο μετά την κυκλοφορία από τον Johnny Cash.

και η Τζουν Κάρτερ. Και μια και μιλάμε για Τζόνι Κας, ας πούμε τι είπε ο ίδιος, γιατί αυτοί ήταν φίλοι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, όπως και τώρα πολλοί από αυτούς, αν και νομίζω είναι πιο τα πράγματα πια είναι πιο εμπορικά και πιο απομακρυσμένοι. Πολλοί δείχνουν ότι είναι φίλοι χωρίς να είναι φίλοι. Ο Τζόνι Κας λοιπόν σε μια συνέντευξή του, γιατί θα ακούσουμε τώρα έναν από τους δημοφιλέστερους του 60 στον χώρο της country και όχι μόνο, τον Roger Miller, είχε πει ότι ο Roger Miller ισχυρίστηκε ότι, ο Τζόνι Κας το είπε αυτό, ότι ο Miller έγραψε το τραγούδι στο Joshua Tree, σε αυτή την περιοχή που αναφέρονται και U2 αργότερα. Όταν ο Miller βγήκε, λέει, από το αυτοκίνητο, ήταν μαζί παρέα εκεί με ένα στυλό και χαρτί για να γράψει το τραγούδι. Ο Κας ρώτησε τον Miller τι έκανε και ο Miller απέτησε, γράφω τώρα ένα τραγούδι, δεν μπορείς να με ενοχλείς, άφησέ με να γράψω το τραγούδι. Έγινε νούμερο ένα χρυσός δίσκος από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Roger Miller, που ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι το έγραψε στην περιοχή του Phoenix μέσα σε 4-5 λεπτά. Dang me.

Αυτός είναι ο απίθανος Ρότζερ Μίλλερ. Ήταν ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή που έγραφε με έναν άλαφρο χιούμορ και με αυτόν τον τρόπο γνώρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Την ίδια χρονιά, το 1964 προς 65, κυκλοφόρησε το τέλος της χρονιάς, ένα τραγούδι από τον βετεράνο τεράστιο τραγουδιστή από τα μεγαλύτερα ονόματα της country, George Jones. The Race Is On. Ένα τραγούδι που κυριάρχησε το 1964. Για αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί ύμνοι και αναλύσεις, ας πούμε, θα σας διαβάσω τι έγραψε κάποιος τότε για το τραγούδι αυτό, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχουν αυτά τα τραγούδια στην Αμερική. Είναι οι μπαμπάδες και οι παππούδες του Morgan Wallen, που εξακολουθεί να είναι στα πρώτα της Αμερικής ακόμα σήμερα. Λοιπόν, γράφτηκε γι' αυτό ότι ήταν παλιότερο τραγούδι. Ο George Jones εμπότισε το τραγούδι αυτό με μια αριστοτεχνικά ξέφρενη, αιχμηρή φωνητική ανάγνωση, γεμάτη γκρινιάρικη συστηματική και ψεύτικη θλίψη, λυγίζοντας και τεντώνοντας χαρούμενα τις νότες και τραγουδώντας κατά καιρούς ελαφρά μπροστά ή πίσω από το γρήγορο μέτρο του τραγουδιού. Από τα κλασικά τραγούδια «Raise His Own».

τώρα ένας άλλος που είναι ο αγαπημένος των Beatles και που ήταν ο πρωτοπόρος, αυτό που ονομάστηκε, μιλούσαμε και για αυτή την ιστορία, ο ήχος του Bakersfield. Το Bakersfield είναι μια μεγάλη πόλη στη μέση της Καλιφόρνια, όπου αναπτύχθηκε πάρα πολύ μια ολόκληρη σκηνή της country, ο Buck Owens. Το 1964, τον Απρίλιο, κυκλοφόρησε το τραγούδι Together Again, μία από τις επίσης μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Πόσοι δεν το έχουν ερμηνεύσει αυτό? Στα επόμενα χρόνια, το είπε και ο Ray Charles, μεταξύ άλλων, το είπαν και οι πιο άλλοι, πρόσφατα το είχαν πει, My Morning Jacket, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. George Jones, Together Again. Together Again.

Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον βετεράνο της country που ήταν πια στις τελευταίες του επιτυχίες του 64, είχε ξεκινήσει πιο πριν, τον Lefty Frizzell. Αυτός αναφέρεται σαν ο τραγουδιστής της country από τους πιο επιδραστικούς φωνητικούς έτσι στη λίστα της country μουσικής όλων των εποχών. Επηρέασε τον George Jones που ακούσαμε πιο πριν, τον Mel Haggard, τον Roy Orbison ή τον Willie Nelson μεταξύ άλλων. Υπήρχε πριν από αυτούς. Το 64 όμως κάνει μία νούμερο ένα επιτυχία με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Sanginow Michigan. Το τραγούδι αυτό αξίζει να σας πω και 2-3 λόγια, γιατί αυτά τα τραγούδια, όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν οι country, δεν είναι έτσι οτιδήποτε, αφηγούνται ιστορίες. Το τραγούδι λοιπόν αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνιά ενός εργάτη, γιου ενός ψαρά, σε αυτή την πόλη, το Saginaw του Michigan, ο οποίος ερωτεύεται την κόρη ενός πολύ πλούσιου. Ο πλούσιος δεν πιστεύει, είναι όπως και κάποιες ελληνικές ταινίες τότε ή και ξένες ταινίες, δεν πιστεύει ότι ο τραγουδιστής είναι άξιος της κόρης του. Έτσι ο τραγουδιστής ταξιδεύει βόρεια στην Αλάσκα για να βρει χρυσό, η συνέχεια στο τραγούδι.

ο Λεύτη Φριζέλ. Θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το χώρο της country και αν έχουμε χρόνο θα το δέσουμε με κάτι επίκαιρο. Λέγεται Once a Day, τεράστια επιτυχία που γράφτηκε από τον βετεράνο Bill Anderson, από μια τραγουδίστρια που το όνομά της δεν ξέρω πόσοι την γνωρίζουν, είναι Connie Smith. Πολύ σπουδαία και σαν τραγουδίστρια αλλά και με επιτυχίες μεγάλες. Το τραγούδι αυτό έμεινε νούμερο 1 στα country για 8 εβδομάδες. Ήταν φαινόμενο για μια τραγουδίστρια που τότε ξεκινούσε και το ρεκόρ αυτό το είχε για 50 χρόνια η Connie Smith που θα ακούσουμε, Once a Day το τραγούδι. Το 2012 η Taylor Swift της πήρε το ρεκόρ με το We Are Never Ever Getting Back Together. Connie Smith.

και η καινούρια από την Country, που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο νούμερο 1 σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσει και τη Mariah Carey,

Βέβαια, θα πούν κάποιοι που ακούν μόνο rock ή alternative, τι τραγούδια είναι αυτά. Και όμως το 86, έτσι για να καταλάβετε, ένα συγκρότημα που είναι το αγαπημένο των alternative, οι Triffids, ηχογράφησαν στο άλμπουμ, για ψάξτε το, όσοι το έχουν θα το θυμηθούν, In the Pines, το τραγούδι που ακούσαμε με την Connie Smith.

το Choosing Texas με την τραγουδίστρια της country Ella Langley εξελίσσεται σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία 50-70 χρόνια. Τι κι αν έβγαλε Madonna, τι κι αν έβγαλε καινούριο μέχρι τώρα η Beyoncé, τι κι αν έβγαλε και άλλα τραγούδια η Sabrina Carpenter, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και εβδομάδες και μήνες.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη συνάδελφο Σοφία Ορφανού για να μας ενημερώσει. Σοφία.
2: Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο διαμέρισμα σε πολυκατοικία επί της οδού Σκιάθου. Αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξεως στην οδό Πίνδου στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σε λίγη ώρα αναμένεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος να μπουν οι ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Είχε μάλιστα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα, ενώ ο άνδρας, ο σύζυγός της, άνω των 80 ετών, μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Σοφία Ορφανού, σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βουριά στο Ηράκλειο, με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και φωτιά σε αγροτική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης, ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκατελελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με τη κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του στους Ωραιούς, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιου Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

ξέρετε, ο πρώτος χαιρετισμός εξαρτάται απολύτως, χωρίς σχετικό, από την ώρα προσέλευσής σας στο πρόγραμμά μας. Αν ήσασταν ήδη συντονισμένες, συντονισμένοι, σας βρίσκουμε εμείς που μόλις ήρθαμε. Αν όμως τώρα συντονιστήκατε κι εσείς, σας υποδεχόμαστε. Έτσι κι αλλιώς χαιρόμαστε πολύ που σας συναντάμε.

Πήγαν και αυτοί Pink Floyd στο κανάλι τη Σαν Μάρκο, στην πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία, πάνω σε πλωτή σκηνή να κάνουν συναυλία. Περιμέναν 50-60 χιλιάδες, μαζεύτηκαν 200. Ζημιές σε κτίρια, γέφυρες. Εμείς εδώ ψάχνουμε και έχει αναδειχθεί το θέμα και θα ασχοληθούμε πολύ πιο αναλυτικά στην επόμενη ώρα με το αν ο Μετροπόντικας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κάτω από την Κυψέλη, στη γραμμή 4 που σκάβουνε. Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι. Σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο γρήγορα αντανακλαστικά από την εισαγγελία που διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, γιατί τα σπίτια έχουν εμφανίσει ρογμές, έχουν ζητήματα, ζητούσαν από την εταιρεία να τους πει τι ακριβώς γίνεται. Τα στοιχεία, λέει, δεν μπορούν να είναι στη διάθεση του κοινού. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα και μην ξεχνάμε τα πετράλωνα, πρόσφατο είναι. Έτσι που λέτε λοιπόν οι Pink Floyd εμφανίστηκαν στο κανάλι της Σαν Μάρκο, στην πιάτσα Σαν Μάρκο, στην πλατεία λέει της Βενετίας, σε πλωτή σκηνή. Διπλάσιος αριθμός από όσους είχαν υπολογίσει οι υπεύθυνοι, γύρω στις 200.000, ζημιές σε κτίρια, γέφυρες. Ο καθαρισμός μόνο της περιοχής στο τέλος της συναυλίας υπολογίστηκε ότι κόστησε περίπου 25.000 λίρες, παρακαλώ. Αυτά όλα έγιναν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 1989. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 και ο ήλιος 8 και 48 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν, λέει, ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Και εμείς σε απόλυτη ετοιμότητα να σας ξεναγήσουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού. Στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, το θεάρεστο αυτό καθήκον να στείλει όπως πρέπει τον ήχο στα ραδιοφωνά σας έχει αναλάβει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, το αυτό και η Μαρία Σφυρόερα στο καθαρισμό του καταστρώματος και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο εύκολες και δωρεάν μεθόδους. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και τότε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας σε εμάς μέσω του Viber. Αν είστε στο Facebook, για τις διάφορες Facebook, πες το το κάπα, το είπα. Λοιπόν, για τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές, application και όλα αυτά, πως τα λένε εκεί οι γνώστες και οι γνώστριες. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής μας. Οπότε μόλις μπείτε εκεί, ο Messenger είναι στη διάθεσή σας για να στείλετε τα μηνύματά σας.

Αυτή η μέρα που λέτε 15η Ιουλίου σαν να τραβάει το πραξικόπημα. Κάτι δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η μέρα. 1965, παιδιά, ή αυτές τις ανομαλίες τις πολιτικές. 1965, 15 Ιουλίου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Είναι έτοιμη και περιμένει και ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα περίφημα Ιουλιανά. Δεν έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε. 1974, 15 Ιουλίου, ξεσπά στην Κύπρο το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου, ο οποίος διαφεύγει και η Χούντα διορίζει νέο Πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Και περνούν αρκετά χρόνια.

0: και αν το θυμόσαστε, είναι σχετικώς πρόσφατο, 2016, 15 Ιουλίου, εκδήλωση στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία, το πέμπτο κατά σειρά στην ιστορία της χώρας. Βγαίνουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση, ρίχνουν κανόνι οβολισμού στην Εθνοσυνέλευση, δεν καταφέρουν να συλλάβουν όμως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει μιας επίθεσης. Και με ένα μήνυμα μέσω κινητού που μετέδωσε νομίζω το CNN Turk, ναι, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο, φιλορροεί το πραξικόπημα και την επόμενη μέρα θα κατασταλεί. Κάτι έχει αυτή η μέρα. Βέβαια από εδώ και στο εξής θα έχει και κάτι άλλο πάρα πολύ δυσάρεστο για τη μία αγαπημένη του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα πρόσωπο όχι μόνο γνωστό αλλά και με πολύ έντονη παρουσία στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο όμως δρόμενα της χώρας. Σήμερα μπήκε σε μια μαύρη Ford και έφυγε από τη ζωή.
1: Έτσι και να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Πού σε κοιμάμαι, πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: ίσως όχι τόσο γνωστό όσο τα άλλα τραγούδια, τα χατζηδακικά που είχε πολύ καλή φωνή, τραγουδούσε πολύ καλά η Μάρο Κοντού. Επειδή ξέρετε, όταν αναφέρεσαι τέτοια πρόσωπα με τόσο μεγάλη διαδρομή, τόσο μεγάλη δημοφιλία, έχεις την αίσθηση πως ό,τι και να πεις κάτι θα περισσέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Ζητήσαμε όμως από τον κύριο Ανδρόνικο Τζιβλέρη, ο οποίος είναι σεναριογράφος, είναι συγγραφέας και είναι και βαθύς γνώστης, πραγματικά όμως σας το λέω, του ελληνικού σινεμά και της περίοδου νομίζω 40-70 πάνω κάτω, να μην το δεσμεύσω εγώ, έτσι να πούμε δύο λόγια όσα και ο ίδιος μπορεί να μας μεταφέρει για την Μάρο Κοντού και την παρουσία της, για να μην σας διαβάζω εγώ βιογραφικά που έχω δανειστεί από κάπου και τα σχετικά. Κύριε Τζιβλέρη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Η Κασταλία, καλά το λέω, ναι. Ένα κανάλι που αναβιώνει το ελληνικό σινεμά, εσείς είστε, δεν έχω κάνει λάθος τη σύνδεση?
1: Μιλάμε για το Κασταλία, κανάλι στο YouTube,
0: ναι, στο
1: που
0: YouTube.
1: Δεν ασχολείται μόνο με το σινεμά, ασχολείται και με το θέατρο και με την παλιά Αθήνα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την παράδοση και την ιστορία.
0: Και αναπνέει ξανά και μέσα από τα καινούργια μέσα, και είναι καλό αυτό γιατί έρχεται ο κόσμος σε επαφή. Εσείς έχετε μια αγάπη σε αυτό το παλιό σινεμά και...
1: Αυτό το παλιό σινεμά, ναι, το οποίο από ό,τι βλέπουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας καταρχάς για την απώλεια. Η γενιά αυτή, αυτή η παλιά γενιά του κινηματογράφου και του θεάτρου αποδεκατίζεται δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή. Πάει και η Μάρο Κοντού.
0: Η Μάρο Κοντού, πέρα από το ότι ήταν μια φυσική παρουσία, δηλαδή και έτσι να την έβαζες, πως την έλεγε ο Ρίζος όρθιο χιλιόμετρο, την έβλεπε και από χαμηλά προφανώς, είχε όμως και ένα, πώς να το πω τώρα, ακόμα και στους εύθυμους χαρακτήρες που συνήθως, αλλά λάθος νομίζω, θεωρούνται ευκολότεροι, έδειχνε την ποιότητα του ηθοποιού.
1: Και μάλιστα, για να πούμε και δύο πράγματα για το ξεκίνημά της, δεν ξεκίνησε καθόλου με προθέσεις ηθοποιού. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, γιατί ήταν από 1934, στο χορό ήταν, μαζί με την έτερη φιλενάδα της, την Μέρη Χρονοπούλου, όπου κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο, μιλάμε για τη δεκαετία του 50, μεταπήδησαν στον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο θέατρο, πιστεύοντας αφελώς και οι δύο ότι χορός είναι, θα χορεύουμε.
0: Μάλιστα. Και κάπου λέει σε ένα νούμερο που συμμετείχαν, μετά έμαθε ότι οι ηθοποιοί παίρνουν περισσότερα λεφτά από τις χορεύτριες.
1: Αναγκαστήκανε μετά να δώσουν εξετάσεις, περάσαν για να πάρουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού. Και τις περάσανε ως εξαιρετικά ταλέντα, ακριβώς γι' αυτό, επειδή οι υπόλοιπες του χορού που προέρχονταν από δραματικές σχολές αμείβονταν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αμέσως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για την Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου, μια ανάλογη πορεία είχε στο θέατρο, αλλά η Μάρο Κοντού αμέσως μετά το Εθνικό βγήκε στο Ελεύθερο Θέατρο και αμέσως ξεκίνησε. Την είχε η πρώτη της παρουσίαση η θεατρική, την είχε κοντά της σε περιοδία, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, όπου παίζανε τότε την κυρία του κυρίου, αυτό που ξέρουμε με την ταινία. Αυτό το έργο παίζανε σε περιοδία μαζί, νεαροί ήταν και η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Γιώργος Πάντζας. Και την ίδια εποχή, το 58-59, ήταν που ο Δημήτρης Χόρν, μόλις είχε χωρίσει από την Έλλη Λαμπέτ και έψαχνε για νέα παρτενέρ. Να μην τα απολογούμε, ο ένας με τον άλλον κατέληξαν να του υποδείξουν την Μάρο Κοντού. Πήγε στην Πάτρα, ο ίδιος τότε που πέσανε εκεί.
0: Ναι.
1: Την είδε, του άρεσε και την επέλεξε για το πρώτο έργο πρωταγωνίστρια, έτσι, στο ρομανσέρο του Ζαντεβάλ. Και αμέσως μετά η τεράστια επιτυχία μετά από το ρομανσέρο, το Αλίμονο στους νέους, του Αλέκου Σακελάριου, 2 χρόνια επιτυχία και μετά η ταινία κτλ.
0: Ξέρετε, πολλοί από εμάς θεωρούμε, επειδή αυτά τα πρόσωπα τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε μυθοποιήσει μέσα από το σινεμά, ότι ξεπήδησαν από το σινεμά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως εδώ η Μάρο Κοντού ξεπήδησε πραγματικά μέσα από το θέατρο.
1: Όλη αυτή η γενιά των ηθοποιών είναι θεατροπαίδια. η πέρυσι η 30η πλειοψηφία όλων αυτών των ηθοποιών που έχουμε αγιοποιήσει από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο είναι θεατροπαίδια όλοι. Και όλοι λίγο πολύ, ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, ξέρω εγώ, η Ζωή Λάσκαρη, οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει, ναι, από το θέατρο. Να την θυμηθούμε τη Μάρο Κοντού πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά που λέμε, ως χορευτριούλες με την Μέρη Χρονοπούλου να κάνουν τη γλαστρούλα σε μια ταινία με το χαρούμενο ξεκίνημα, με τον Γιώργο Οικονομίδη να τραγουδά το 1955, να τραγουδά «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα». Η Λιάνα ήταν η σύζυγός του τότε, η Λιάνα Πιτσό, η κόρη της Νίτσας Ταγανέα. Και να τον πλαισιώνουν γλαστρούλες δύο νεαρές κοπελίτσες, η Μάρο Κοντού με την παλιά της μύτη, τη φυσιολογική της μυτούλα, και η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τον κινηματογράφο, μια και αγαπάει ο κόσμος πολύ τον κινηματογράφο, που έτσι κι αλλιώς την Κοντού από τον κινηματογράφο την γνώρισε και εγώ. Παρά το ότι πολλά χρόνια την παρακολουθούσα στο θέατρο, από τη δεκαετία του 80. Ότι από το ξεκίνημα αυτό, από αυτήν την εμφανισούλα, το 1958 ηθοποιός πια ούσα εμφανίζεται για πρώτη φορά και μάλιστα σε τρία νουάρ, σε τρία φιλμ νουάρ. Είναι ο άνθρωπος του τρένου, από τον Μιχάλη Νικολινάκο και την Άννα Συνοδεινού, και τα δύο εγκλήματα, το έγκλημα στο Κολονάκι και το έγκλημα στα Παρασκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, και τα δύο αυτά εγκλήματα σε κείμενα του Γιάννη του Μάρη. Συμμετέχει στην Αντιγόνη του Γιώργου του Τζαβέλα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, γιατί σε εμάς έχουν μείνει κάποιοι χαρακτήρες, δηλαδή και αυτό το αποσπασματάκι που παίξαμε με τον Κωνσταντίνου, με τον Αντωνάκη, που ακόμη και σε άλλη ταινία, δηλαδή βλέπεις τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, τη βλέπεις σαν μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, αλλά ξαναπάς εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη. Είχε ενσωματώσει κάποιους ρόλους στον εαυτό της, για μας, για την εικόνα λέω, έτσι, όχι η ίδια.
1: Ναι, ναι. Καλά, η ταινία αυτή, το «Η γυναίκα να φοβείται τον άντρα», είναι η ταινία που εκτόξευσε και τους δύο, και τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνη.
0: Και ήταν συγκινητική η ανάρτησή του, είπε «Μη με παίρνετε τηλέφωνο τόσο», εντάξει, γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να πούμε δύο λόγια αυτά, «δεν μπορώ να πω κάτι, είναι πολύ σκληρό για μένα» κτλ. Αλλά Ελένη μου την αποχαιρέτησε. Παρότι Μάρο.
1: Ήταν ταινία που τους εκτόξευσε. Αν και η Μάρο Κοντού είχε από το 60-61, από τον Χόρν δηλαδή, είχε πάρει τη σκυτάλη και είχε σχεδόν ανέβει στο βάθρο της πρωταγωνίστριας. Το 63, ας πούμε, πριν από την ταινία, την βρίσκουμε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έχουν προϋπάρξει στο θέατρο μετά από την ταινία. Όπου παίζουν την βροχή του Somerset Maugham, όπου είναι θείασος Λάμπρου Κωνσταντάρα, Μάρος Κοντού. Από την γυνή του Τζαβέλα και μετά γίνεται θειασάρχη, γίνεται η απόλυτη πρωταγωνίστρια.
0: Και κράτησε πάντα η έξω εικόνα της, για μας που δεν είμαστε, ήταν πάντα έτσι μιας γυναίκας με ποιότητα, με σταθερότητα, αυτό το «μια κυρία» που είπε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον αποχαιρετισμό του, είχε αυτή την εικόνα του ανθρώπου πέρα από της ηθοποιού.
1: Και αυτό το «μια κυρία» έχει και στα θεατρικά, στο θέατρο έχει αντίκρισμα υπό ποια έννοια. Η Μάρο Κοντού, λόγω του ύψους, όπως είπαμε, δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως ενσενή.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν πέρασε στους ρόλους της ντάμας.
0: Ναι, σωστό.
1: Να αντιθυμηθούμε, ας πούμε, όταν μετά από αυτά τα πρώτα φιλμ, τα φιλμ νουάρ, πέρασε στη Φίνος Φιλμ. Έπαιξε στα Κίτρινα Γάντια, έπαιξε στον φίλο μου το Λευτεράκι.
0: Σωστά.
1: Τα Κίτρινα Γάντια είναι 26 ετών. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Σταυρίδη, ο οποίος ήδη είναι 50 και σε τύθηκε σύζυγός του.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τζιβλέρη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για τη Μάρο Κοντού και με τη δική σας εμβάθυνση που έχετε σε αυτά τα θέματα. Αν βάζατε έτσι έναν υπότιτλο στον αποχαιρετισμό για τη Μάρο Κοντού, τι θα προτιμούσατε να βάλετε?
1: Έναν υπότιτλο.
0: Ναι, υπότιτλο.
1: ότι ο ελληνικός, όλος ο ελληνικός λαός, επειδή έχει αγαπήσει πάρα πολύ μέσα από τις επανειλημμένες αυτές προβολές των παλιών, του παλιού κινηματογράφου, mm-hmm. έχει όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους έχει αγιοποιήσει και τους έχει τακτοποιήσει σε ένα άγιο λαϊκό εικονοστάσιο.
0: Α, μ' άρεσε πολύ.
1: Για τη Μάρο Κοντού, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα άναψε και το δικό της.
0: Και το δικό της, Καντήλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιβλέρη. Σας
1: να
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Και αυτός είναι ο Λούκι, ο φτωχός και μόνος καουμπόι, ο περίφημος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και μας ταξίδεψε με μοτοσυκλέτες, σε πάρτι, σε θερινά σινεμά, παντού, και τον θυμόμαστε και αυτόν πάντα με αγάπη και νοσταλγία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Έχω και μια πολύ ωραία υποψία ότι την επόμενη ώρα μπορεί να έχουμε και έναν από παλιά χαμένο φίλο ηχολήπτη που έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί, τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Θα ενημερωθώ αρμοδίως και θα σας ενημερώσω και εσάς. Ιουλίου ήταν του 1978, στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρέθηκε το άλμπουμ των Rolling Stones, το περίφημο Some Girls. Ιούνιο κυκλοφόρησε, γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή, το τραγούδι που ακούμε ήταν ένα από τα σούξε. Λέγαμε πως η εισαγγελία, και είναι πολύ καλό αυτό, η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας με παραγγελία του προϊσταμένου της αναμένεται να διερευνηθούν, λέει, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι σε κτίρια της Κυψέλης έχουν προκληθεί ρογμές εξαιτίας των εργασιών. Έτρεχαν από εδώ οι κάτοικοι, έτρεχαν από εκεί, προσέφυγαν και στο Δήμο, σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με το που ενημερώθηκε η εισαγγελία, ο λειτουργός που έχει χρεωθεί την έρευνα θα διαπιστώσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόπινων πράξεων και συγχρόνως αν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι επικίνδυνες για την περιοχή. Έχουν σταματήσει προς το παρόν. Εδώ η φίλη μας η Πέπη μου λέει, οι κάτοικοι, λέει, εκεί δρόμων όπως η Ευβίας και η Δωδεκανήσου περιμένουν εδώ και 4 μήνες απάντηση από το μετρό για τις δρογμές, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κτλ. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα μιλήσουμε με τους κατοίκους για να έχουμε και την εικόνα από τους ίδιους. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα κοιτάξω να βρούμε το χρόνο για να ανταλλάξουμε χαιρετισμούς, απόψεις και τα λοιπά, αλλά επιτρέψτε μου τώρα να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Στέλιο Νικητόπουλο, γιατί εκεί στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια, με συγχωρείτε για την έκφραση, ζόρικη φωτιά, αλλά να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ο Στέλιος ξέρει καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες, Στέλιο.
1: Μόλις φτάσαμε και είναι όντως, όπως το είπες, ζόρικη φωτιά. Εκδηλώθηκε σε αγροδοτική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπου και βρισκόμαστε. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 4 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Εμείς είδαμε και 2 καναντέρ τώρα, καθώς ερχόμασταν. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Στις 4 και 4 εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής, για να είναι σε ετοιμότητα πριν από λίγη ώρα στις 5 και 12. Νέο μήνυμα από το 112 που αναγράφει: αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα του Σουρωτής, απομακρυνθείτε προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια τη φωτιά, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Διερευνά την αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν σοβαρή η φωτιά και πηγαίνουμε προς το σημείο πιο κοντά για να δώσουμε και εικόνα και για την
0: και για την έκταση του μετώπου και όλα τα σχετικά, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι αρκετά μεγάλο, είναι κάποια χιλιόμετρα ήδη.
1: Χιλιόμετρα,
0: 3-4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Έτσι όπως το βλέπω εγώ, είμαι όμως και σε μία απόσταση, οπότε ας μην πω από τώρα πόσο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε για να, αφού θα έχετε και την εικόνα εσείς, και θα ενημερώνουμε με τη βοήθειά σας, Στέλιο Νικητόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο τους Stones τους παίξαμε. Βέβαια το 78. Το 1978, χρόνια πριν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ένα τραγούδι των Three Dog Night, το Mama Told Me Not To Come. Μου είπε η μαμά να μην έρθω. Περίεργο, ε. Και επειδή σε λίγο θα συζητήσουμε για ένα θέμα που δεν αφορά βέβαια τις μαμάδες, αλλά για το πώς μπορούν να έρθουν ή στην ουσία να πάνε. Να πάνε γιατροί σε μέρη που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και είναι μεν απαραίτητοι, αλλά δεν είναι και οι συνθήκες τέτοιες που να δημιουργούν, πώς να το πω τώρα, μια διάθεση στους γιατρούς να δηλώσουν συμμετοχή. Έχουμε ένα καλό νέο και θα το μοιραστούμε σε λίγο. Να δω κάποια από τα δικά σας πριν προχωρήσουμε. Εντάξει Κώστα μου, δεν είπα εγώ ότι μια μέρα κογιονάρης, μια όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να είστε με όποια κυβέρνηση θέλετε. Αλίμονο τώρα. Ο φίλος μας ο Γιάννης που στέλνει εδώ στο Viber την ενημέρωση από το μουσικό ημερολόγιο, μου στέλνει και νωρίτερα κάνα δυο τραγούδια στο Facebook, σου λέει κάτσε μην πάει απροετοίμαστος και τον πιάσουμε να μην ξέρει. Το 56 λέει γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτης στον Joy Division, σωστό, θα τον προλάβουμε. Μάρκι Ραμόν των Ραμόνς, δεν ξέρω αν θα τον προλάβουν γιατί έχουμε και ξέρετε τη συνάφεια των τραγουδιών με τη θεματολογία. Ο Jason Bonham το 66 είναι ο γιος του John Bonham, του περίφημου drummer των Led Zeppelin, του οποίου θαυμαστής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος που σε λίγο θα αναλάβει την ηχοληψία της εκπομπής. Έφερε τις μπαγκέτες του και θα διώξει το Θάνο Τσιμέκα για να κάτσει αυτός.

0: Αλέξανδρος λέει για τους Pink Floyd που έκαναν εκεί στην ποια ήταν η πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία, σε πλωτή εξέδρα τη συναυλία, και έγιναν πάρα πολλές ζημιές. Αν ζήλεψαν, λέει, τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Δεν ξέρω πότε ήταν η συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Οι Floyd έκαναν αυτή την εμφάνιση 15 Ιουλίου του 1989. Εντάξει, στον Τάμεση τι καταστροφές να κάνεις. Α, στο νέο άλμπουμ, λέει, τα σπάνε οι Rolling Stones, μου λέει ο Παναγιώτης. Σωστό. Έχω και τον Πέτρο. Για να πάμε όμως σιγά σιγά και στα καλά νέα. Και ποιο είναι το καλό νέο, ιδιαίτερα για περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Φανταστείτε νησιά τώρα με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Δύσκολο, δηλαδή προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά είναι και δύσκολη επιλογή και για έναν γιατρό. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, από ό,τι βλέπω, από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Stelios Philanthropic Foundation, και είπε ότι εμείς ενισχύουμε, λέει, οικονομικώς με 1.500 ευρώ ανά μήνα όποιον γιατρό πάει σε ένα τέτοιο νησί, ρε παιδί μου, που είναι πολύ σημαντικό να έχει τις υπηρεσίες. Και σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της πρώτης προκήρυξης, εκεί που έβγαιναν άγονες αυτές οι προκηρύξεις, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, για 42 θέσεις γιατρών υποβλήθηκαν 57 αιτήσεις. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό πρωτίστως για τους κατοίκους των νησιών. Απ' την άλλη, είναι και θέμα, βέβαια, τι υποδομές έχει το νησί εκεί για να κάνει και ο γιατρός τη δουλειά του. Ακόμη όμως φαίνεται ότι οι επιλογές είναι πιο κοντινά νησιά, Ιδραπόρος, Σπέτσες, αλλά υπάρχουν και θέσεις, παρόλο που για τις 42 είχαν 57 αιτήσεις, έμειναν και θέσεις όμως χωρίς καμία αίτηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, να μας πει και για τη σημασία των κινήτρων, αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο και όλα τα σχετικά. Γιατί αν δεν ξέρει ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν ξέρουμε, εννοείται, εμείς. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Μ' αρέσει που βάλατε πρώτα. Συνήθως, ξέρετε, λέμε όλοι οι ακροατές και τα λοιπά, λες και δεν μας ακούνε οι ακροάτριες, που καμιά φορά νομίζω σε απογευματινές και όλες μας ακούν και περισσότερες γυναίκες.
1: Και αναλογικά στο πληθυσμό υπερέχουν αριθμητικά.
0: Μας νικάνε ευτυχώς, παρά τη συρρήκνωση όμως του πληθυσμού μας, αλλά αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό, λοιπόν, το κίνητρο, από ό,τι φαίνεται, δημιούργησε κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνοδεύει τη χώρα μας και είναι και λίγο μοναδικό, διότι δεν έχουμε χώρες με αντίστοιχη πολυνησία όπως είναι η ελληνική, mm-hmm. για να δούμε παραδείγματα από κάπου αλλού τι γίνεται. Και πηγαίνουμε ψηλαφυτικά στο να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα, στην τελευταία προκήρυξη που έχει γίνει, υπάρχουν μερικά νησιά όπως είναι ο Αϊστράτης, τα Ψαρά, η Φολέγανθρος, το Αγαθονήσι, η Σύφνος και άλλα, ναι. τα οποία δεν είχαν καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά προκηρύχθηκαν 142 θέσεις και καλύφθηκαν οι 85.
0: Ναι.
1: Ένα ποσοστό 60%. Βέβαια, μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι γιατροί, αυτός ο αριθμός μπορεί να αλλάξει, αλλά τα σημερινά δεδομένα δεν είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλες 57, δηλαδή ένα ποσοστό 40%, τα οποία δεν προσήλκησαν καμία υποψηφιότητα.
0: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο.
1: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο, και όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, οι πολλές αιτήσεις γίνανε για νησιά πολύ κοντινά στην Αττική, που δεν είναι τα νησιά που έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
0: Η Ήδρα, ας πούμε, οι Σπέτσες, πηγαίνω έρχεσαι,
1: καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα, ότι δεν είναι ίδιο πράγμα.
0: Είσαι κέντρο από κέντρο, που λέμε.
1: Ναι, δεν είναι ίδιο πράγμα, ούτε με τα Ψαρά, ούτε με τον Αϊστράτη, ούτε με την Πολέγανδρο. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι τα μεγαλύτερα νησιά, όπως είναι Ρόδος, Κεφαλονιά, Κος και τα λοιπά, έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Έχουμε όμως και ένα κρυφό πρόβλημα, ότι οι γιατροί πλέον υπηρετούν 3 χρόνια σε αυτά τα νησιά και όχι 5, και έχουμε αποχωρήσεις. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο από τη Λίμνο αποχώρησαν 8 γιατροί και δεν αντικαταστάθηκε κάποιος από αυτούς τους 8.
0: Βέβαια, μήπως η υποχρεωτική σε εισαγωγικά τριετία είναι πιο ελκυστική από την πενταετία? Δηλαδή, αν ήταν υποχρεωτική η πενταετία, μπορεί να έλεγε κάποιος κάποια, δεν πάω να δεσμευτώ.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό, εφόσον όμως υπάρχει κάλυψη αυτών που φεύγουν. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε δει είναι ότι με χρήση της τριετίας απομακρύνθηκαν χωρίς να πάνε άλλοι. Τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει συνολικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα κινήτρων, όχι μόνο οικονομικά, δεν αρκούν τα οικονομικά, έτσι ώστε οι γιατροί να επιθυμούν να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Και κάπου θα χρειάζονται και ειδική εκπαίδευση, διότι ένας γιατρός, ξέρετε, ο οποίος είναι ολομόναχος στη μέση του Αιγαίου, αυτός χρειάζεται ειδική εκπαίδευση πέρα από την εκπαίδευση που παρέχονται στις διάφορες ειδικότητες, διότι έχει να τα αντιμετωπίσει όλα.
0: Πρώτα απ' όλα τα πάντα, δεύτερον χωρίς μια συμβουλευτική γνώμη, μια υποστήριξη και ίσως και με ένα επίπεδο υποδομής που δεν θα είναι και το κορυφαίο.
1: Τώρα, εκείνο που έχουμε δει, και εδώ η δικιά μας πρόταση είναι λίγο διαφορετική, είναι ότι η επιδότηση του ενοικίου κάποιες φορές λειτουργεί στην κατεύθυνση αύξησης των ενοικίων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο οι γιατροί να διευκολύνονται στο να αγοράζουν σπίτι, διότι αν αγοράσει κανείς σπίτι και οργανώσει τη ζωή του, μετά θα μείνει και πολλά χρόνια σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι. Ή θα μπορούσε με μια κρατική, ας πούμε, παρέμβαση να υπάρχει ένα στεγαστικό, δηλαδή κατοικίες που θα είναι
1: ένα σπίτι 2, σπίτι 3,
0: που θα είναι γι' αυτό όμως
1: σπίτι στο νησί.
0: Γιατί πρόσφατα είχαμε μια περίπτωση, αλλά επειδή δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί, δεν θέλω να πω περισσότερα, σε νησί ακριτικό, που ο γιατρός είπε ότι δεν ήταν τώρα αυτό το σπίτι, δεν ήταν για να μένει άνθρωπος. Θέλω να πω ότι...
1: Ναι, αυτό ήταν ένα περιστατικό. Από αυτό το περιστατικό, το μόνο που να κρατήσουμε με μια επιφύλαξη για το αναλυθεύει είναι ότι το ενίκιο που του ζητήθηκε ήταν μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, γιατί έπαιρνε επίδομα. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα νησιά να γίνονται αυτοτελώς ελκυστικά. Και ο τρόπος αυτός έχει να κάνει πρώτον με την κατοικία, την οργάνωση της ζωής του ανθρώπου εκεί, και δεύτερον με την επιστημονική υποστήριξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η επιστημονική μοναξιά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλήρωση αυτών των θέσεων.
0: Και είναι και εχθρός του ίδιου του επιστήμονα. Δηλαδή ότι θα μείνει πίσω. Τώρα όμως ζούμε σε μια εποχή που το τι λέει κάτι, εργασία, επικοινωνία, είναι πια... Πώς να το πω.
1: Δεν είναι επαρκές αυτό.
0: Δεν είναι, λέτε. Γιατί όχι, εγώ διάβαζα έναν χειρουργό από την Κίνα που έκανε με ρομποτικό τέτοιο εδώ μια επέμβαση. Και λες, εντάξει, οι αποστάσεις πια έχουν μηδενιστεί.
1: Ναι. Αυτό είναι μια από τις προτάσεις μας, να δοθούν κίνητρα για εγκατάσταση σε αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Είναι πολύ πιο πρακτικό το να πει.
0: Όχι, έλεγα και ο γιατρός που θα είναι ή γιατρός εκεί, να έχει μια τέτοια υποδομή τεχνολογική.
1: Είναι αδύνατο.
0: Είναι αδύνατο
1: να κάνει ρομποτικές επεμβάσεις.
0: Καλά, όχι, εντάξει. Δεν λέω να φτάσουμε εκεί.
1: Εννοώ
0: να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο κεντρικό όργανο, με άλλους γιατρούς, με ένα νοσοκομείο.
1: Το σημαντικότερο είναι να προβλέπονται περίοδοι εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πηγαίνει σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για να έρχεται σε επαφή
0: με τις εξελίξεις που είναι πια πιο γρήγορες,
1: η οποία απαιτείται και η οποία έχει στο μεγάλο νοσοκομείο, έτσι ώστε είναι εκπαιδευτικές άδειες και άλλα κίνητρα, έτσι ώστε να διατηρεί καλά την επαφή του με την επιστήμη. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να προβλεφθεί.
0: Άρα αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Λέτε όμως εσείς ότι θα είναι, και εμένα μου φαίνεται λογικό χωρίς να είμαι γιατρός, ότι είναι ένα καλό κίνητρο για έναν επιστήμονα, ότι δεν θα χάσει την επαφή και θα έχει και αυτές τις περιόδους αλλαγής, να το πούμε έτσι.
1: Τώρα βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θα πούμε ότι στην πατρίδα μας δυστυχώς οι γιατροί είναι χειρότερα αμοιβόμενοι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν οι Βούλγαροι μέχρι το 2025.
0: Αλλά τώρα τους νικάμε.
1: 26, διπλασίασαν τους μισθούς τους.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς τώρα είμαστε
0: μπροστά, μας ζηλεύουν.
1: Είμαστε τελευταίοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, γιατί λέει και πολλοί κόσμος, ναι, αλλά τέτοιο και η συνείδηση. Είναι μεγάλη επένδυση να γίνεις γιατρός. Ενώ έχεις ξοδέψει κιόλας. Δεν είναι ότι μόνο οι σπουδές, η αφοσίωση, η ευθύνη που αναλαμβάνεις. Εγώ άμα πω και μια χοντράδα, άντε να με μαλώσουνε. Ο γιατρός πάει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά είναι και μεγάλη επένδυση οι σπουδές στην ιατρική.
1: Αυτές τις θέσεις πρακτικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο γιατρός πλην εξαιρέσεων υφίσταται μια επιστημονική φθορά. Διότι ο γιατρός παραμένει γιατρός όσο ασκεί την ιατρική.
0: Mm-hmm.
1: Αντί και αν ο πληθυσμός είναι 500 άνθρωποι, οι ευκαιρίες να ασκήσει την ιατρική, και ευτυχώς, γιατί θέλουμε να είναι υγιείς οι άνθρωποι, είναι λίγες. Άρα η επιστημονική του ικανότητα φθήνει με το χρόνο, φθήρεται. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα που να τους κρατάνε επιστημονικά εκεί που πρέπει να τους κρατήσουμε.
0: Άρα
1: αυτούς, ειδικά για τα πολύ μικρά νησιά.
0: Άρα, κύριε Ξαδάκτυλε, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Το οικονομικό κίνητρο, βέβαια το συγκεκριμένο, είναι από τον ιδιωτικό χώρο, να το πούμε.
1: Είναι από τον κύριο Χατζιωαννίδη, ο Στέλιος του Χατζιωαννίδη, ο οποίος προσέφερε.
0: Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία, να το πούμε.
1: Για 80 θέσεις.
0: Για 80 θέσεις, μάλιστα. Το οποίο για πόσο θα κρατήσει αυτό?
1: Αν θυμάμαι καλά, μια επιφύλαξη είναι για 4 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Άρα αν μείνουν την τριετία που είναι υποχρεωτική, αυτό το έχουν καλυμμένο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό που λέτε εσείς, και καλό θα είναι να μιλήσετε και γρήγορα με το Υπουργείο, ακούγεται πάρα πολύ λογικό, το επιστημονικό κίνητρο της επαφής με τις εξελίξεις και όλα αυτά που μας περιγράψατε. Υπάρχει τρίτος παράγοντας που θα μπορούσε να ενισχύσει τη διάθεση των γιατρών να πάνε σε τέτοια μέρη που είναι απαραίτητη?
1: Η μόνιμη στέγαση είναι σημαντική.
0: Μόνιμη στέγαση.
1: Διότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει εκεί και θα έχει ένα κίνητρο να αγοράσει ένα σπίτι, θα χτίσει τη ζωή του και την οικογένειά του εκεί. Δύσκολο θα φύγει.
0: Μετά είναι συναισθηματική η δέσμευση. Μετά μπορεί να σου λέει σε παρακαλάνε και να μην φεύγει.
1: Η ζωή του φτιάχνεται εκεί, με συνυπηρέτηση φυσικά και όλα αυτά τα οποία ήδη προβλέπονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά υπάρχει ένα κίνητρο δημιουργίας μιας ολόκληρης ζωής. Και οι γιατροί, όποιοι κρατάνε, ξέρετε, τα νοσοκομεία των νησιών όρθια, είναι γιατροί που είναι εκεί μια ζωή.
0: Να.
1: Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε ποιοι είναι οι γιατροί που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, θα βρούμε είτε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν ζήσει εκεί,
0: mm-hmm.
1: είτε γιατρούς μικρής ηλικίας οι οποίοι πήγαν και το ζητούμενο είναι να μην φύγουν.
0: Και απέκτησαν δεσμό με τον τόπο, αυτό είναι.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχετε δίκιο. Είμαστε μια χώρα με αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι από τη μία ένα μεγάλο προνόμιο, από την άλλη όμως δημιουργεί και δυσεπίλητα προβλήματα ακόμα πολλές φορές και στη συγκοινωνία ή την επικοινωνία. Πρέπει να λειτουργήσουμε με τρόπους που δεν μπορούμε να τους δανειστούμε από αλλού.
1: Δεν υπάρχει αναπτυγμένη χώρα με την ίδια γεωγραφία με τη δική μας για να αντιγράψουμε κάποιο πρότυπο. Ξέρετε, εμείς το συζητήσαμε αυτό και στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είχαμε πολυνησιακά κράτη, αλλά ήταν κράτη σε περιοχές που είχαν σαφώς υποδέστερο επίπεδο υγείας από αυτό που έχουμε εμείς ως ανεπτυγμένη χώρα. Στις ανεπτυγμένες χώρες δεν είχαμε κανένα παράδειγμα να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε κάνουμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο. Κάτι που θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Κοιτάξτε, οι υποχρεωτικότητες γνωρίζουμε ότι λειτουργούν ανάποδα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, οι υποχρεωτικότητες είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε ακόμα περισσότερους γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό. Και θα σας πω το εξής.
0: Αυτό που λέγαμε το αγροτικό μου κάποτε δεν είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα.
1: Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε το αγροτικό. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο που θα βρίσκεται εκεί για ένα χρόνο περαστικός. Δεν θέλουμε μια άσπρη μπλούζα σκέτη εκεί.
0: Να.
1: Ή στην αρχή και με το ζόρι. Εκεί θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα νιώθει ότι θέλει να το κάνει. Θα το κάνει με την ψυχή του, θα το κάνει για καιρό. Ναι. Θα
0: γιατί μένει είναι εκεί. Ιατρική.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Δεν πουλάει
1: θα σας πω, δε το εξής.
0: Αναμνηστικά.
1: Ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το 72% των νέων γιατρών βλέπουν το μέλλον τους στην άσκηση ιατρικής εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άρχισαν να μπαίνουν υποχρεωτικότητες, αυτό θα ανέβει ακόμη πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Άρα για ένα αμφίβολο κέρδος,
0: και δεν θέλουμε αυτή την
1: μάλλον θα έχουμε ζημία.
0: Σε επιστημονικό δυναμικό αλλά και σε χρήματα να την στείλουμε έξω να αποδώσει εκεί. Θέλουμε
1: δεν,
0: εδώ.
1: Δεν είναι κακό. Θα σας πω και κάτι ακόμα τώρα, μια που η κουβέντα έτσι επεκτάθηκε.
0: Γιατί όλα αυτά είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Δεν είναι κανένα μόνο. Ότι είναι μια πολυνησία παραγόντων.
1: Το 4% του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού, σε όλες τις επιστήμες, όχι μόνο στην ιατρική, σε όλες τις επιστήμες, είναι Έλληνες. Που είναι ένα τεράστιο ποσοστό με δεδομένο το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας μας.
0: Σωστό. Περηφάνεια από τη μία, αλλά από την άλλη δημιουργεί και
1: ερωτηματικά.
0: Ναι, δημιουργεί και ερωτηματικά. Μας κάνει και περήφανος.
1: Ναι, βέβαια, μας κάνει και περήφανος, γιατί αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο επηρεάζει τις κοινωνίες όπου βρίσκονται. Και αυτό είναι κάτι, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας.
0: Αλλά να μην μείνουμε στο έξω, πάμε καλά, αυτή την περίφημη ρίση. Να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και εδώ τα δικά μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σας. Έχει λοιπόν και το καλό νέο, ότι πολλά μέρη έτσι νησιωτικά με μικρό πληθυσμό έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, και ακούσαμε και τις προτάσεις και τις ιδέες σας, τις έχετε μεταφέρει φαντάζομαι και στο Υπουργείο, δεν είναι κάτι μυστικό που το είπαμε εμείς.
1: Όχι, δεν είναι μυστικό, άλλωστε το μυστικό από ραδιοφόνο θα είναι μια πρωτοτυπία.
0: Δεν μας ακούει, μεταξύ μας τώρα τα λέμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτη.
1: Με σίγουρα θα σας ακούν πολύ, πολύ και πολύ προσεκτικά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε και για το τελευταίο κοπλιμάν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλώς το απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τα καλά νέα και για την προσφορά του φιλανθρωπικού ιδρύματος που βοηθάει έτσι να δοθούν περισσότερα κίνητρα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Philanthropic Foundation, και το ότι κάποια νησιά θα έχουν μικρότερο πρόβλημα, αλλά να βρούμε και τις βέλτιστες λύσεις να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας για αυτή την ώρα, όμως μη χαίρεστε, δεν φεύγουμε τελείως, θα επιστρέψουμε ενώ ως απολύτως σχετικό μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Αλλά όπως μας ενημέρωσε νομίζω και νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε μια ποιητική μορφή γενικότερα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, ο Ιαν Κέρτις στην Αγγλία. Έτσι με το δικό του τραγούδι, η αγάπη θα μας κόψει, θα μας will tear us apart, να το πούμε έτσι, μας κάνει κομμάτια, να το πω λαϊκότροπα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Μία 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ένας 92χρονος μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ελπής. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Σκιάθου από τη συμβολή με την οδό Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο. Το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, αποτεφρώνοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα είχε σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρι και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 2 ελικόπτερα και ένα καναντέρ. Πυρκαγιά μένεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του, οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας. Σε ανακοίνωση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυση των μπάζων που παραμένουν στο σημείο με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Νέα τραγωδία στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, όπου πριν από ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της επί τόπου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, συμφωνία σύμπραξης για την από κοινού παραγωγή drones υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Την ίδια ώρα, προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες απίφθινε η Ρωσία, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ακόμη και μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, θα θεωρηθεί νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 αποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Art Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που κουστά.
1: Καλώς σας βρίσκουμε για δεύτερη ώρα. Μου στείλε μήνυμα μια ακροάτρια, συγγνώμη. Λέει δεν τον ευχαριστηθήκαμε τον Κυλαϊδόνη. Μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε, λέω μην ανησυχείτε.
0: Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης.
1: Ο αγαπημένος μας Λούκι.
0: Και τα φτιάξε με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το σπάθι παγαπώ.

0: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάνη.
1: Βρέθηκε ένα Αντρέα σύνδη στην ιστορία.
0: Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πού

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, μετά από αιτήματα εδώ συλλογικά, κάναμε αυτό, πρωτοκολλημένα τα πάντα, ήρθε και καταδέχτηκε να αναλάβει τον χειρισμό στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και πώς να το πω τώρα, στο δημοσιογραφικό ένστικτο, δημοσιογραφική επιμέλεια επίσης Μαρία Σφυρόερα, καθαρισμή καταστρώματος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς που μπορείτε να κάνετε την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber Earth News, αφήνετε και No Radio, είναι το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα της επικοινωνίας από το Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, δεν το συζητάμε αυτό. Λέγαμε για την εισαγγελία, θα το πούμε ξανά, γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα στην ουσία και έχει πάρει, και καλώς έχει πάρει, διαστάσεις με πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης, που εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούν να απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές, γιατί παρατήρησαν ότι τα σπίτια τους, καθώς ο Μετροπόντικας περνούσε σκάβοντας για τη γραμμή 4, παρουσίασαν ρογμές, άλλα προβλήματα. Και εκεί τι ακριβώς να κάνεις, πού να βρεις πώς και τι. Είναι πολύ δαπανηρό να φωνάξεις ιδιώτες εκτιμητές. Από την άλλη, όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, είδατε στα Πετράλωνα, εκεί δεν ήταν βέβαια δημόσιου χαρακτήρα, μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε, επειδή αυτοί που έσκαβαν δίπλα δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα, και σήμερα μπορείτε να βρείτε και ρεπορτάζ φυσικά και στο Earth News αλλά και σε ενημερωτικά sites, με τις ρογμές μέσα στα σπίτια, κάποιες από αυτές, μόνο τις φωτογραφίες που βλέπεις τρομάζεις, είναι η αλήθεια, μια κραυγή αγωνίας. Η εισαγγελία ανταποκρίθηκε άμεσα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε, επειδή λέμε για εισαγγελία, ότι με παρέμβαση και πρωτοβουλία της εισαγγελίας επίσης αναζητεί το αποστολέας του ανώνυμου email που οδήγησε στην επανέναρξη της έρευνας για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη. Η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αφού ολοκλήρωσε τις απολογίες των δύο που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση, έχει δώσει ήδη εντολή για να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και αποστολέας του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είπε είναι αυτή και δεν μπορούσα να κρατηθώ κτλ. Κτλ. Σε λίγο λοιπόν θα δώσουμε και το λόγο στους κατοίκους εκεί της περιοχής, στην Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης, που ξεκίνησαν όλοι αυτοί δικαίως την διαδικασία, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και νομίζω ότι έχουν σταματήσει και προσωρινώς οι σχετικές εργασίες. Δεν ξεχάσαμε όμως, γιατί έχουμε μια δυναμία στο μουσικό ημερολόγιο, ότι σαν σήμερα το 43 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, 2 χρόνια μετά γεννήθηκε ένας από τους πολύ μεγάλους της κιθάρας, και όχι μόνο, και συνθέτης και εξαιρετική παρουσία, ο Νότης Μαυρουδής. Από τους προτεργάτες του λεγόμενου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού,
1: μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη,
0: και σπουδαίος δάσκαλος για τους κιθαριστές.

0: Όπως επισημαίνει ο Angel, ο μαύρο δίσκο έφυγε από ένα πραγματικά μοιραίο ατύχημα. Λοιπόν, ίσως φταίνε τα φεγγάρια, το λέει υπέροχα η Ελένη Βιτάλη, αλλά σας είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Και ήρθε αυτή η ώρα. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας είναι μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης. Σας είπαμε ότι σήμερα προσέφυγαν, να το πούμε έτσι, και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο είχε μια σχετική συζήτηση, και σήμερα οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν, γιατί νομίζω είναι αρκετός καιρός που κάνουν προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Τώρα κάπως ξεκίνησε, βρήκαν την άκρη του νήματος, παρενέβηκε η εισαγγελία. Να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, κύριε Ρόκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είναι κάτι που και εγώ όταν το πρωτοδιάβασα πολύ νωρίς το πρωί, συνάδελφος η Βούλα Κουλισοπούλου το είχε εντοπίσει και μου λέει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί πρέπει να βγάλεις μια άκρη και μην έχουμε, το είδαμε σε τίτλους κιόλας, νέα πετράλωνα και ψάχνουμε μετά εκ των υστέρων να δούμε τι και πώς. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό, πότε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, όλη η ιστορία ξεκίνησε από το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου συνεχίζοντας ο Μετροπόντικας τη διαδρομή του από την πλατεία Κυψέλης προς την Ευελπίδων, πέρασε από την δική μας πολυκατοικία, στην οποία άρχισαν να εμφανίζονται ρηγματώσεις στην τυχοποιία, να πέφτουν σοβάδες, προβλήματα σε πόρτες και παράθυρα, να αποκολούνται μάρμαρα, να ξέχουν μάρμαρα.
0: Και άμα τα πλαίσια σε πόρτες και αυτά έχουν ζήτημα, αυτό σημαίνει σοβαρό δομικό θέμα, δεν είναι δηλαδή απλό.
1: Σωστά. Ζητήθηκε από τους υπευθύνους της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει το έργο, ναι. Η συνδρομή ήρθαν οι άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς, έπιασαν δουλειά κάποιοι τεχνίτες οι οποίες έκαναν κάποιες μικροδουλειές για να υπάρξει μια λειτουργικότητα σε διαμερίσματα, πλανίζοντας κάποιες πόρτες, κάνοντας κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά πέρα από αυτό δεν έγινε κάτι άλλο. Μετά ζητήθηκε και παρέστησαν στελέχη της ΑΒΑΞ, η υπεύθυνη του έργου στην πλατεία, μηχανική από το έργο, σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση με τους ενίκους της πολυκατοικίας, γιατί όλοι είχαν μια πολύ έντονη ανησυχία. Δεν σας κρύβω ότι δεν ξέραμε αν θα πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αυτή τη συνέλευση μας ανέφεραν ότι υπάρχει μια καθίδηση της τάξης των 15 έως 18 χιλιοστών, αλλά τη θεωρούν μέσα στα όρια ασφαλείας, δεν είναι διαφορική από ό,τι μας είπαν και μάλιστα, δεν παρουσιάζεται πρόβλημα εκ πρώτης όψεως στη στατικότητα της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες διαπιστώσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Μετά εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τη θέση μας, απευθυνθήκαμε στην άμεση δράση η οποία κατέγραψε το γεγονός σε σχετικό απόσπασμα.
0: Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν περιορίστηκαν μόνο στη δική σας πολυκατοικία από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί διαβάζω για Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης.
1: Βέβαια. Αυτά είναι ένα χρονικό που σας δίνω για τη δική μου πολυκατοικία, στην οποία ως διαχειριστής
0: ζητώ συγγνώμη, το θέμα είναι πολύ σοβαρά, να το συμπτύξουμε για να φτάσουμε, ξέρετε, να δούμε και πού βρισκόμαστε.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, για την οικονομία του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Απευθύναμε επανειλημμένα email στο ελληνικό μετρό, στην υπηρεσία δόμησης πολεοδομίας. Ζητήσαμε από την ελληνικό μετρό να καταγραφούν και να μας δοθούν τα δομοστατικά και τοπογραφικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και δείχναν τη δραστηριότητα που υπήρχε και όπως υποστήριζαν ότι ήταν σε αποδρομή.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν σας τα έδωσαν όμως, σας είπαν ότι είναι στοιχεία που δεν μπορούν να δοθούν δημόσια.
1: Στην απάντηση που τελικά από 2 Απριλίου μας ήρθε στις 6 Μαΐου,
0: μάλιστα,
1: μας είπαν ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα δυσμενών γεωλογικών συνθήκων,
0: mm-hmm,
1: κατά την εξκαθή του TBM, δηλαδή τεχνικά αναμενόμενο, μάλιστα, ρίσκο του έργου και όχι λάθος η αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανέφεραν πουθενά τη λέξη καθίζηση,
0: mm-hmm,
1: και απέφευγαν επιμελώς να μας δώσουν τα στοιχεία λέγοντας ότι δεν θα δώσουν σε εμάς επιπλέον πληροφορίες,
0: μάλιστα,
1: και ότι είναι μέρος.
0: Αυτά το Μάιο,
1: μιας
0: το,
1: μεγάλης,
0: τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο επανειλημμένα mail, ζητήσαμε και έστειλα και μέσω mail ένα κομμάτι από τη μελέτη από ιδιώτη μηχανικό που ζητήσαμε και ήρθε και έκανε,
0: μάλιστα,
1: κάποια μελέτη στην πολυδιαλτικία.
0: Τον οποίο τον πληρώσατε, φαντάζομαι.
1: Τον πληρώσαμε, βέβαια, ναι.
0: Και πώς φτάσαμε στο Δήμο Αθηναίων?
1: Φτάσαμε στο Δήμο γιατί αποφασίσανε σαν κάτοικοι ότι δεν βλέπουμε προκοπή κατά, mm-hmm, κάποιο τρόπο. Η πολεοδομία που ήρθε επίσης δεν μας έκανε σοφότερους. Μας είπε ότι θα πρέπει να προσκομιστεί μελέτη υφαίρουσας ικανότητας των κτηρίων, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή,
0: mm-hmm,
1: και δυσβάστακτη για μια μέση πολυκατοικία.
0: Ναι, και στα Αθήνα. Καλά καθούμενα, πέρα από αυτό. Δηλαδή έπρεπε,
1: ακριβώς,
0: να πληρώσετε για κάτι που δεν κάνατε κάτι εσείς, εργασίες,
1: σωστά,
0: και να πεις πρέπει και να πληρώσω. Σήμερα
1: σωστά,
0: εσείς
1: σωστά
0: πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σήμερα, ναι, παραστήκαμε μάλλον έναν εκπρόσωπο από την πρωτοβουλία στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από μια πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο, θα γίνει μια συνάντηση αύριο. Καταρχήν ήταν η συνάντηση να γίνει μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Ζητήσαμε να παριστάμεθα στη συζήτηση γιατί μας αφορά.
0: Ναι, και ξέρετε και τα δεδομένα και εμείς γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, γιατί εσείς έχετε το θέμα, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Άρα,
1: ακριβώς,
0: αύριο έχει ραντεβού ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον
1: Διευθύνοντα Σύμβουλο και τεχνικού συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Θα είστε κι εσείς, λοιπόν.
1: Θα παραστούμε κι εμείς.
0: Πόσο κόσμο αφορά πάνω κάτω, κύριε Ρόκα, αυτό το θέμα?
1: Γύρω στις 200 διαμερίσματα. Είναι 16 πολυκατοικίες που έχουν επηρεαστεί,
0: μάλιστα,
1: την πορεία. Αυτές έχουμε καταγράψει εμείς σαν πρωτοβουλία κατοίκων. Τώρα,
0: ναι. Αν κάποιος έχει θέμα, ναι, τώρα θα ξέρει εσάς, θα πρέπει να έρθει να σας συναντήσει αν το κοίταγε μόνος ή μόνη. Και τα έργα συνεχίζονται?
1: Τα έργα από ό,τι ξέρουμε έχουν σταματήσει παρακάτω, γιατί από ό,τι αποδεικνύεται μάλλον οι μελέτες που είχαν γίνει γεωτεχνικές δεν ανταποκρίνονταν τόσο πολύ στη.
0: Βρίσκουν πράγματα που ίσως δεν τα είχαν.
1: Ναι, ναι. Βρίσκουν νερά, υπόγεια σπήλαια, τέτοια πράγματα τα οποία πιθανώς.
0: Οπότε είναι και όλο το έργο. Θα μου πεις εδώ, εμείς κοιτάμε να πέσουν τα σπίτια μας, ηλεστό. Αλλά τα βλέπουμε και τα δύο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο όμως δεν πρέπει,
1: βέβαια,
0: να.
1: Είναι βέβαια και το περιμέναμε αυτό το έργο.
0: Α, και εσείς, ναι, αυτό να πούμε, ότι η Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης διευκρινίζει ότι δεν είναι εναντίον του έργου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του ναντίον, μάλιστα. Δηλαδή, το θέλετε πάρα πολύ γιατί θα αποφορτήσει την περιοχή, θα αλλάξει την καθημερινότητα εκεί πέρα.
1: Εμείς το θέλαμε από το 27-28, πότε είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όλο και πάει και πιο πίσω.
0: Από πότε? Να έχει ολοκληρωθεί, εννοείται,
1: ναι,
0: το
1: 27. Ναι, όπως ήταν το αρχικό πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: το ζήτημα είναι να έχετε και σπίτι για να το παίρνετε το μετρό και να πηγαίνετε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο, θα ενημερωθήκατε φυσικά για την πρωτοβουλία της εισαγγελίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα και αυτό για να διερευνηθεί
0: τι και πώς
1: φτάσαμε εδώ.
0: Και κυρίως να μην κινδυνέψετε στην συνέχεια.
1: Και στο μέλλον, γιατί προχωρώντας το έργο δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, πιθανόν
0: Να έχουν πρόβλημα και άλλες περιοχές.
1: Σωστά, και άλλα σημεία.
0: Να το δούμε αυτό. Γιατί όσοι ξέρουν ότι περνάει από εκεί, μην αρχίσουν τώρα και τρομάζουν. Έφτασαν περιπτώσεις κάποιων κατοίκων να σκέφτονται να μην μείνουν στα σπίτια τους?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις καταστηματαρχών οι οποίοι σκέφτονται. Και κανένα δύο έχουν αποχωρήσει δηλαδή. Ναι, υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανησυχία γενικώς.
0: Οπότε τώρα το ότι αναδείχθηκε είναι πάρα πολύ καλό, αυτό το φαντάζομαι.
1: Είναι θετικό και πιστεύω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να ελπίζω.
0: Ναι, δεν πρόκειται τώρα να φέθει έτσι. Ναι, δεν πρόκειται. Γιατί όταν γίνονται τα πράγματα δημόσια και φανερά, όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ήταν σημαντικό που η δική σας πρωτοβουλία το ανέδειξε. Ναι, πείτε μου.
1: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτίζεται.
0: Στο αρμοδίου. Γιατί και ο Θεός μερικές φορές, ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα.
1: Με όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι και το αυριανό ραντεβού. Θα την παρακολουθούμε πάντως σε αυτή την περίπτωση. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
1: Θα χαρώ και. Ελπίζω να μην μας ξεχάσετε.
0: Όχι, μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε, δεν ήταν για να κάνουμε εμείς το κομμάτι μας. Είναι για να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία και μετά να μοιραστούμε τη χαρά μαζί σας που τα πράγματα πήγαν όπως έπρεπε. Αυτό ήταν.
1: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς, κύριε Παπασταματίου, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
0: Γεια σας. Κοίτα τώρα, αυτό είναι συγκυρία ή επιλογή? Σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών albums chart βρέθηκε το Black Holes and Revelation. Το News. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να πηγαίνεις το βράδυ να κοιμηθείς σπίτι και να σκέφτεσαι μήπως το ρουφήξει. Θα μου πεις και τα έργα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο, με τον προσήκοντα τρόπο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων για το φρεσκάρισμα της ενημέρωσης και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Δεν γινόταν, αφού ανέλαβε ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν γινόταν να μην παίξουμε και Jason Bonham, τον γιο του Joe Bonham, ο οποίος ήταν ο περίφημος drummer των Led Zeppelin, αλλά κάπως τον έλεγαν και όλους, νομίζω, drummers, όχι drummers, κάπως τον έλεγαν, ήταν τόσο ακριβία στο παίξιμό του, που τον είχαν ως υπόδειγμα οι άλλοι καλλιτέχνες των κρουστών. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 γεννήθηκε ο Jason Bonham και το 1988 συνεργάστηκε με τον πρώην κιθαρίστα των Zeppelin, το Jimmy Page, στην περιοδία που παρουσιάστηκε το άλμπουμ του Page, το Outrider. Και αν δεν κάνω λάθος, το 2007 έπαιξε τύμπανα στη συναυλία επανένωση των Led Zeppelin στο O2 Arena του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα με τα μηνύματά σου έχω μιλήσει από πολύ νωρίς και ντροπή μου. Τι λέει ο Κώστας για την αποστασία, ναι, το είπαμε. Νωρίς αυτό ήταν η πρώτη αποστασία. Ο Μίτσος, το αντίο στην πέραν όλων των άλλων παρουσιάστρια της θρυλικής παράστασης του Κεντρικών το 61, όπου Μάνος και Μίξα αποενοχοποιούσαν τον Μπουζούκι και κόπηκαν τα πόδια του καημένου του Μπιθκότσι για τον άκουγε κυριλέ κοινό. Τον συνέφερε, λέει, ο Χιώτης, και η Μάρο και η κυρία Ελενίτσα μας, όπως ήταν τότε από την ταινία. Ο Κωνσταντίνος στα Πετράλωνα, λέει, να δεις τι έγινε μετά, θέλει να χρεώσει ο Δήμος τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που έπεσε για να καθαρίσει το χώρο. Έτσι, λέει, μας είπαν οι ιδιοκτήτες, αυτό να το κοιτάξουμε. Α, είμαι, λέει, εκ των αστυνομικών που έκλειναν τον δρόμο όταν έπεσε. Ναι, δεν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον καθαρισμό και με το αν ο Δήμος ζητάει χρήματα. Θα το κοιτάξουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για να πάμε στον Πέτρο νωρίς. Το αγαπημένο μου, λέει, από τους Three Dog Night, γιατί παίξαμε νωρίτερα, Alice Cumming. Μάλιστα, ωραία λόγια για τη μουσική και τα λοιπά, ευχαριστούμε πολύ. Το 1977, μου λέει ο Αλέξανδρος Ιαγίν, είχαμε τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση, οπότε οι Floyd ακολούθησαν εκεί στη Βενετία. Πολύ σωστό ο Χρήστος. Να πούμε, λέει, τον ρώτησα τον κύριο Εξαδάκτυλο για το υποχρεωτικό και είπε ότι δεν βοηθάει και συνήθως δεν κάνει καλό, γιατί μου λέει ο Χρήστος ότι δεν θα μπορούν να πάρουν χαρτί good standing, ας πούμε, για εξωτερικό, να μην μπορούν αν δεν έχουν κάνει την παραπάνω υπηρεσία, αυτό που λέγαμε το αγροτικό. Ο Πέτρος, καλησπέρα και από μας, Πέτρο, από το Ηράκλειο. Ο Δημήτρης, όσο κουβεντιάσατε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο των γιατρών, για τους γιατρούς ισχύουν και αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Αν ένας καθηγητής, λέει, παραμείνει σε μικρό σχολείο για μερικά χρόνια, έχει μετά πρόβλημα να πάει σε μεγάλο σχολείο. Άρα θέλει και αυτό στα ανάλογα κίνητρα. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μεγάλο του Κρίστοφερ. Δεν το προλαβαίνω τώρα και ζητώ συγγνώμη. Όχι, μη ζητάς συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά έχουμε και τη θεματολογία που πρέπει, όχι που πρέπει, που τη θεωρούμε ενδιαφέρουσα και την καλύπτουμε. Ο Κωνσταντίνος, ωραία η προσπάθειά σου να επανασυνδέσεις τους ήχους της ελληνικής γλώσσας με νοήματα. Με αφορμή το καλώς ορίσατε, καλώς ήλθατε, θα τα καταφέρεις, λέει, με το καλησπέρα. Εδώ νομίζω, ο Κωνσταντίνος μου, είναι χαμένη η μάχη. Σε παίρνουν και τηλέφωνο 12 ώρα το μεσημέρι, 11.30, και σου λένε καλησπέρα. Και άντε τώρα να τους πεις, παιδιά, η εσπέρα δεν είναι τώρα. Γι' αυτό λέμε εσπερινός, άλλο πράγμα όρθρος, αλλά τέλος πάντων. Τίτλοι ειδήσεων, λέει ο Έντζελ, τίτλοι σπουδών, τίτλοι ευγενίας, ιδιοκτησίας, υπότιτλοι. Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα πεταχτώ εγώ στη χθεσινή ημέρα πριν καλωσορίσω το Δημήτρη, γιατί σας έλεγα εγώ για τη μέρα που έπεσε η Βαστίλη. Δεν ήξερα ότι από εδώ και στο εξής θα είναι και η μέρα που στο Μουντιάλ έπεσε η Γαλλία. Αλλά έπεσε, πάει. Σήμερα έχουμε τα ζόρικα Αργεντινή, Αγγλία, αλλά έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι και πρόεδρο θα έχουμε στη Σούπερ Λίγκα, Δημήτρη Καϊμά, ή κάνω λάθος?
2: Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν,
0: εκεί θα επιμείνω.
2: Εσύ είσαι στο μετέχμιο.
0: Αλλά επειδή έχει ήλιο ακόμα, άσε μωρέ την εσπέρα, μην έρθει πολύ νωρίς. Θα μου πεις, 8 παίζει η ομάδα σου. Το παιχνίδι, τι ωραία είναι το Αργεντινή-Αγγλία.
2: 10-10.
0: Εντάξει. Ουφ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
2: Για ακού τώρα. Με τα μεσονύχτιες εκπομπές,
0: ναι,
2: ήταν το εξής. Δηλαδή, διαφωνίες μεταξύ ακροατών.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος παίρνει μία η ώρα τα ξημερώματα,
0: ναι,
2: τι θα πει? Καλημέρα, καλησπέρα ή καληνύχτα.
0: Καλώ σα βρίσκω.
2: Και γινόταν χαμός.
0: Καλώς ήρθατε. Ναι, το ξέρω.
2: Χωρίς υπάρχει λόγος, ξεσηκωμός. Όχι, είναι καλημέρα. Όχι,
0: αλλά αυτό με το καλησπέρα έχει παραγίνει. Δηλαδή το έχουν κατεβάσει τόσο πολύ που την καλημέρα θα την κόψουμε. Αν άλλο 11 το πρωί σε παίρνει, λέει καλησπέρα σας, είμαι από εκεί. Λέει, συγγνώμη ρε παιδιά. Νύχτωσε και δεν το κατάλαβα, έλεος.
2: Μπορεί να φύγει αυτό στο τηλεφώνο χειμώνα.
0: Για πες τα καλά τα νέα, έλα.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Είχαμε το εξής στη Super League. Ενώ τέτοια ώρα χτες υπήρχε αδιέξοδο. Καθώς δεν υπήρχε συμφωνία.
0: Και προτάσεις προσώπων. Μέχρι και το Λισάνδρο τη ΑΕΚ λέει πρότεινα. Και είπε, εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα.
2: Και λέγαμε σήμερα το μεσημεράκι ότι θα είχαμε μεν πρόεδρο, αλλά είτε με την απόσυρση του Βαγγέλη Μαρινάκη, είτε με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Ναι. Αλλά τελικά στη Δημοκρατία όμως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Ναι,
0: οπότε
2: αλλά τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ναι στην αρχική πρόταση της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
2: Να πει ένα χρόνο θα διοικήσει ο Αλαφούζος, ένα χρόνο θα διοικήσει ο Μαρινάκης.
0: Ποιος θα είναι πρώτος?
2: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει.
2: Οπότε έγινε μια ψηφοφορία, ναι, για τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
2: Και ήταν ο μοναδικός που μειοψήφισε, ήταν ο Βόλος.
0: Μάλιστα.
2: 13-1.
0: Στο ήταν, να πάρει τον πρώτο χρόνο εννοείς.
2: Ναι.
0: Να το δοκιμάσουμε και αυτόν. Δεν το
2: έχουμε. Δηλαδή διοικητικά υπάρχει συνέχεια πλέον.
0: Εντάξει,
2: στην,
0: λοιπόν,
2: Super League.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, για τον κόσμο φαίνεται, αλλά είναι σημαντικό.
0: Για το πώς λειτουργεί, τηλεοπτικά δικαιώματα, πράγματα.
2: Όλα αυτά μαζί, έτσι, είναι, πρέπει να υπάρχει έτσι. Και να είναι ένας ισχυρός παράγοντας, ώστε θεωρητικά να είναι πιο δυνατή η Super League.
0: Ωραία.
2: Τώρα γενικότερα είμαστε στην περίοδο, λέγοντας Πινέδα, έτσι. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχει η περίπτωση
0: 50-50 αν θα πάει Μεξικό ή αν θα μείνει στην ΑΕΚ.
2: Ναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να εισπράξει ένα ποσό, όπως η ίδια λέει,
0: έτσι,
2: γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Οπότε αν κάποιος δώσει 6 εκατομμύρια, νομίζω Πινέδα δεν θα πει όχι αν παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Εκτός αν θέλει να μείνει η Ευρώπη, να παίξει Champions League και να ανεβάσει και άλλο το κασέ του, λέω εγώ τώρα.
2: 3 εκατομμυρία και να παίρνει αυτό που του προτείνουν και να πάει και στην πατρίδα του, μια χαρά είναι. Δηλαδή αν δουν τα 6, νομίζω έχει φύγει ήδη με πατίνι.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πάει, νομίζω.
0: Να βάλει
2: έχει
0: κράνος άμα πάει με
2: εντάξει,
0: πατίνι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ωραία.
2: Λέω ότι έχει φύγει.
0: Άλλο νέο από την επικαιρότητα. Πέρα από το ότι 8 η ώρα η ΑΕΚ με τη Φύτεσε παίζει.
2: Ναι.
0: Είναι φιλικό προετοιμασίας.
2: Είναι,
0: βέβαια,
2: λόγω Μουντιάλ. Δηλαδή όλα τα φιλικά τα έχουμε περάσει σε δεύτερη, τρίτη.
0: Εντάξει,
2: και
0: επειδή όμως εδώ και στο πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού για το Μουντιάλ, για να μην το κάνουμε και λάστιχο. Εμείς έχουμε χώρο και λέμε και τα διπλανά.
2: Ναι, όχι. Έτσι κι αλλιώς έχω μία όψη και την είχαμε πει και πέρυσι. Τα Μουντιάλ, λέω. Τα φιλικά παιχνίδια κακώς θα βλέπουμε, κακώς θα δείχνουμε μάλλον, γιατί θεωρώ ότι είναι...
0: Όχι, αν τα δεις με σωστό μάτι, ως τέτοια...
2: Όχι. Δεν υπάρχει, δεν τα βλέπω με σωστό μάτι.
0: Τότε γιατί τα κάνει η ομάδα.
2: Θα είμαστε αυστηροί κριτές.
0: Στο φιλικό, που ακόμα τα παιδιά είναι πιασμένα, ο ένας...
2: Έχεις δίκιο, μα έχεις δίκιο, για αυτό το λόγο τι λέω, δεν πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί αφορά μόνο προπονητές και παίκτες.
0: Εγώ βλέπω και των άλλων ομάδων, πάντως πρέπει να σου πω.
2: Όταν δεν έχουμε παιχνίδια τα βλέπουμε, έτσι, για να περνάει η ώρα.
0: Όχι και τώρα που έχει και το Μουντιάλ.
2: Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα.
0: Βλέπω και τα φιλικά των άλλων ελληνικών ομάδων. Για να βλέπω διάφορες προοπτικές.
2: Σε μισή ωρίτσα από τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid. Είναι
0: ώρες.
2: Το τελευταίο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη
0: μπαίνει στα κανονικά.
2: Το
0: ναι.
2: Ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι αυτό που λέμε πρώτα.
0: Παναθηναϊκό, πάω, Ολυμπιακό μπαίνουν νωρίτερα.
2: Κοίταξε τώρα. Φιλικό με 120 λεπτά, δεν κάνω λάθος.
0: Είναι τα 2-60 λεπτά που κάνουν στην ουσία για να πάνε με δύο ενδεκάδες για να δουν λίγο τα σχήματα.
2: Είναι αυτό όμως τώρα από αυτό πόσο τι συμπέρασμα να βγάλει.
0: Δεν πειράζει. Εγώ επειδή τον έχω δει τον Παναθηναϊκό, θα δω και το σημερινό να δω αν αυτά που είδα στα προηγούμενα
2: ισχύουν και τώρα.
0: Λειτουργούν. Γιατί έχει δει. Έχει ένα δέσιμο αξιοπρόσεκτο για νέο προπονητή κτλ. Αυτό είχα πει και την προηγούμενη φορά.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Το και κακό γιατί.
2: Για το χρόνο.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Δηλαδή λες ότι.
0: Μήπως είναι νωρίς. Ναι, ξέρω.
2: Δεν πρέπει, πρέπει να είναι κακές οι ομάδες.
0: Οι καλές είναι επικίνδυνες. Μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορτσάρονται γρήγορα και μετά τον Οκτώβριο λένε αντίο.
0: Μάλιστα.
2: Πριν την παρέλαση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο. Γεια.

Είπαμε από την πρώτη ώρα και μάλιστα ξεκινήσαμε τους Floyd, βέβαια με το Time, με ένα κομμάτι που έχει σοβαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο, όχι ότι αυτό δεν έχει, ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 89, οι Floyd εμφανίστηκαν στην πιάτσα Σαν Μάρκο της Βενετίας πάνω σε μια πλωτή σκηνή. Μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκες, γιατί ήταν οι Floyd, ξεπέρασαν τις 200.000 οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Και έτσι είχαμε ζημιές σε κτίρια, σε γέφυρες. Μόνο ο καθαρισμός κόστησε 25.000 λίρες. Δηλαδή παραπάνω σε ευρώ. Το κοινό βέβαια που είδε από την τηλεόραση στη συναυλία έφτασε, λέει, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Αργότερα δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Βενετίας δικάστηκαν για τα έξοδα που προκάλεσε αυτή η συναυλία. Δεν ξέρω τι φταίγαν οι άνθρωποι. Και επειδή ένας φίλος δεν ικανοποιήθηκε με το πρώτο τραγούδι, δεν του έφτασε, είπαμε να βάλουμε και αυτό, που είναι απολύτως σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Να θέσω ένα ερώτημα πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Αν σας ρωτούσαν εσάς, χωρίς να έχετε δει την σχετική έρευνα, ποιος είναι ο πιο σοβαρός λόγος που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη, ποιον θα λέγατε?

0: διαβάζοντας αυτό το τραγούδι πριν, είναι σαν να έχεις απαντήσει ήδη. Πάντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Καριέρα.gr, και εκεί από ό,τι βλέπω είχαμε συμμετοχή εργοδοτών. Δεν ξέρω αν απάντησαν και εργαζόμενοι, θα μας τα διευκρινίσει αυτά ο κύριος Νίκος Φόρος, που είναι ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων στο Καριέρα.gr, να μας πει πώς έγινε αυτή η έρευνα και πού κατέληξε, και αυτό πόσο χρήσιμο είναι και για εργοδότες και για εργαζόμενους. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ που, ενώ συνήθως εγώ λέω καλό απόγευμα, όλοι μου λένε καλησπέρα. Εσείς κρατήσατε την αισιόδοξη γραμμή της εκπομπής ότι είναι απόγευμα, ακόμα και δεν έχει.
1: Αισιόδοξα σκεπτόμενη πάντα.
0: Έτσι, με στηρίξατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Αυτή η έρευνα πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, αυτός νομίζω ήταν ο τίτλος, έγινε σε εργοδότες ή και σε εργαζόμενους?
1: Έγινε αποκλειστικά σε εργοδότες.
0: Α,
1: που είχαν 193 εργοδότες από όλη την Ελλάδα, και ο στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να αναδείξουμε και τις προτεραιότητες που βάζουν οι επιχειρήσεις, γιατί ζούμε και σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αγορά εργασίας.
0: Αλλά αφού τις δημοσιοποιείτε, να ξέρουν και οι εργαζόμενοι πώς βλέπουν οι εργοδότες αυτά τα θέματα της στελέχωσης των επιχειρήσεών τους.
1: Σαφέστατα είναι άκρος επιμορφωτικό και ενημερωτικό και για τους εργαζόμενους, γιατί τους αφορά άμεσα.
0: Βέβαια. Καμιά φορά μπορεί να τους αφορά και περισσότερο, αλλά ας μην πάρουμε θέση τώρα. Λοιπόν, μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών εταίρων, καταλήξατε σε ένα συμπέρασμα που θα το περίμενε κάποιος ή κάποια ως αυτονόητο? Ποιο είναι, ας πούμε, το βασικότερο κίνητρο αλλαγής εργασίας?
1: Όπως οι περισσότεροι θεωρούν ως αναμενόμενη απάντηση, το οικονομικό κομμάτι δεν θα μπορούσε να μην είναι από τις πρώτες επιλογές κάποιου εργαζόμενου για να ψάξει να αλλάξει εργοδότη. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά το 79% όσων μας απάντησαν εκτιμά ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζομένου είναι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία.
0: Πάνω 8 στους 10 χοντρικά.
1: 8 στους 10, σωστά.
0: Πολύ.
1: Οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε ένα ποσοστό 62%, δηλαδή 6 στους 10.
0: Αυτό τι διαφορά έχει από αυτό που είπατε, από το προηγούμενο, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές από τον μισθό?
1: Θα σας πω, θα κατέλεγα ότι ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να παραμείνει κάποιος σε έναν οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε 6 στους 10 ανθρώπους είναι από τις πιο σημαντικές, και ακολουθεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε ένα 58%.
0: Ψηλό ποσοστό.
1: Ναι, και πολύ κοντινά. Αυτό τι μας λέει, ότι ναι, μεν το να παραμείνει σαν εργοδότη, το να πληρώνεσαι καλά, να αμείβεσαι καλά για το αυτό που προσφέρεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλήμωνο.
1: Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μπορείς να συνδυάζεις το επαγγελματικό κομμάτι με όλα αυτά που θες να πετύχεις
0: δηλαδή,
1: στην προσωπική σου ζωή.
0: Όχι μόνο να σε πληρώνει καλά, αλλά να μην σου σκοτώνει και το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Να
1: ακριβώς.
0: Το πω χοντρικά τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι μια γενικότερη τάση, νομίζω, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές το λαμβάνουν πολύ σοβαρότερα αυτό υπόψη. Δηλαδή κάποτε εμείς μπαίναμε στη δουλειά που θέλαμε ή που αναγκαζόμασταν άλλοι με μια φούρια ότι να το κάνουμε και δεν βαριέσαι, ας στρώσουμε και ένα ντιβάνι εκεί. Βέβαια αργότερα είδαμε ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα
1: ακριβώς.
0: Οι νεότερες γενιές φαίνεται να το έχουν πιο μπροστά, ή κάνω λάθος?
1: Το βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα, και επειδή ακριβώς βρίσκουν και πολλές άλλες επιλογές στην αγορά εργασίας, έχουν και την δύναμη στα χέρια τους, τη δύναμη του υποψήφιου, να επιλέξουν τον εργοδότη που πραγματικά τους καλύπτει στο μεγαλύτερο βαθμό, και όχι να συμβιβαστούν με κάτι που δεν τους εκφράζει απόλυτα.
0: Δηλαδή στην ουσία μου λέτε ότι ένα ζήτημα, γιατί και η ανεργία μειώνεται και υπάρχουν περισσότερες δουλειές, είναι πια από την άλλη μεριά των επιχειρήσεων να κρατήσουν εργαζόμενους που τους θέλουν, και καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι μια μεγάλη έννοια την οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε στην ελληνική αγορά εργασίας, το employer branding. Δηλαδή η φήμη που έχει ένας εργοδότης και η αξία που δίνει πραγματικά στους ανθρώπους του. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα από τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι η ποιότητα της εμπειρίας ενός υποψήφιου και εργαζόμενου, σε συνδυασμό με την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, δεν αποτελούν πλέον πρόσθετες παροχές. Δεν είναι κάτι, αν υπάρχει, καλό θα ήταν, αλλά βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επιλέξουν έναν εργοδότη. Και αντίστοιχα για τους εργοδότες, για να βρούνε τα κατάλληλα ταλέντα και να τα διατηρήσουν στον οργανισμό του.
0: Μιλάμε για εργασίες που χρειάζονται και κάποια προσόντα που δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, τελείως μηχανιστικές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μιλάμε για εργασίες που πρέπει να συνδυάζουν όλο το πακέτο. Δηλαδή να έχεις και την τεχνική γνώση, να μπορείς να έχεις και τις κατάλληλες μη τυπικές δεξιότητες, τα soft skills που λέμε συνήθως.
0: Αυτά τι είναι, έχουν να κάνουν τι με την προσωπικότητα του εργαζομένου, με άλλες δυνατότητες.
1: Έχουν να κάνουν με δεξιότητες που είναι απαραίτητες, όχι τόσο με την προσωπικότητα, αλλά με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιος να είναι επιλέξιμο στην αγορά εργασίας και να μπορεί να παραμείνει στον εργοδότη του. Δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία.
0: Ναι, γι' αυτό έβαλα εγώ την προσωπικότητα, γιατί παίζει ρόλο πώς θα τα αναπτύξει αυτά. Α, μάλιστα.
1: Η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα είναι πράγματα τα οποία απαιτούνται πλέον στην αγορά εργασίας και όσοι τα έχουν και προσπαθούν να τα εξελίξουν όπως αναφέρατε κι εσείς, ναι, είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα, όπως λέει εδώ και η Αλεξάνδρα, τη λέει, ίσως δεν τους κάνει να νιώθουν χαλαροί για να αποδώσουν στη δουλειά. Αυτό κάτι από αυτά που είπαμε πρέπει να σχετίζεται και με τη συναισθηματική ισορροπία και με το να είσαι καλά. Γιατί όταν πας με καλή διάθεση στη δουλειά, όσες δεξιότητες έχεις μπορεί και να τις πολλαπλασιάσεις. Αντιθέτως, όσο ικανός ή ικανή και να είσαι, αν πας με κακή διάθεση, και εσύ δεν θα αποδώσεις, αλλά και θα χάσει και η επιχείρηση. Αυτό γίνεται πια περισσότερο αντιληπτό, ίσως, από παλιότερα.
1: Περισσότερο αντιληπτό και περισσότερο αναγκαίο, εγώ αν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή, αν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι μόνο το να σκεφτούμε το μισθολογικό κομμάτι που θα πρέπει και με τις αλλαγές που έρχονται πλέον με την νέα νομοθεσία σχετικά με την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα φύλλα, που θα φέρει και μια νέα αλλαγή και γενικότερα στο θέμα.
0: Είχε
1: των
0: η έρευνα τέτοιο στοιχείο για τη μισθολογική διαφάνεια και για την ισότητα των φυλών.
1: Το οποίο δείχνει ένα κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη. Κάτι το οποίο στο career.gr από το Γενάρη μπορώ να πω ότι προσπαθούσαμε πολύ έντονα να νουθετήσουμε και να κατευθύνουμε τους εργοδότες στην κατάλληλη προετοιμασία τους για την νομοθεσία που έρχεται. Και η έρευνα μας έδειξε ότι σχεδόν η μισή από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνει ότι δεν υφίσταται κάποιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Δεν υπάρχει το gender pay gap που ακούγεται. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή πάλι ένα 40%, παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για να παρακολουθήσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Το λέει έτσι επειδή του φαίνεται. Δεν έχει όμως και μια τεκμηριωμένη.
1: Ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο. Έχω την αίσθηση.
0: Αυτό είναι από την πλευρά της επιχείρησης.
1: Σωστά, από τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό έχει γούστο.
1: Το πιο σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι και μόλις 3 στους 10 εργοδότες μας είπαν ότι έχουν ορίσει το εύρος των αμοιβών αναθέσει εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο με την νομοθεσία.
0: Α, μάλιστα, και αυτό είναι καλό και για την νομοθεσία και για την προσαρμογή εφόσον γίνει των επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί με διώχνουν εδώ, μου λέει επιχείρηση, φύγε και έλα αύριο πάλι να δουλέψεις, μη ζαλίζεις τους ανθρώπους παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχει ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της μεταξύ των εργοδοτών.
1: Θα σας πω, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο του recruiter, ας πάρουμε το παράδειγμα του recruiter, γιατί μιλάμε και για τον ανθρώπινο δυναμικό, την προσέγγιση, τη διατήρηση, επιτρέποντας του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία με τον υποψήφιο, παρά για ανησυχία για την αξιοποίησή της.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το πιο σημαντικό εδώ που μας είπαν 8 στους 10 είναι ότι σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων περισσότερο και να μην υπάρχει μεροληψία και διάκριση. Αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά θέματα. μαζί με κάποια εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την έλλειψη τεχνογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Την έλλειψη, το κόστος υλοποίησης κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Νίκος Φόρος, ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων του Career.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή τη γνώση, χρήσιμη και σε εμάς και στις επιχειρήσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας. Να το. Και κράτησε και την αισιόδοξη αυτή η εκδοχή για να μορφύνουμε και άλλο το απόγευμά σας. Πριν έρθει βέβαια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα να σας δώσει όλη την εικόνα της επικαιρότητας, θυμόμαστε μαζί σας ότι το 1989, 15 Ιουλίου, οι Simply Red βρέθηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Αμερικανικού Single Chart με το If You Don't Know Me By Now. Αν δεν μας μάθατε και εμάς μέχρι τώρα, τι να σας πω, δοκιμάσουμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιγράφει στο Earth News πώς κατέγραψε το σκηνικό της τραγωδίας μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή. Πώς οι αρχές αξιοποίησαν το σημαντικό υλικό. Προφυλακιστέως και ο 24χρονος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο σήμερα. «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου», δηλώνει η ίδια. «Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει». Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά πέρασε στην αιωνιότητα. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε πολυκατοικίες που φέρεται να προκλήθηκαν από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας. Ξύλωμα χωρίς τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης οι υποψήφοι. Ο Γιάννης Αμανατίδης, πριν από λίγο ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαφωνεί με την διαδικασία ο Σοκράτης Φάμελος. Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη στο νοσοκομείο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ και απειλεί να ρίξει τον κόσμο σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και τέλος, απόψε η μητέρα των μαχών στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Συναισθηματικά φορτισμένη επέστρεψε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.
4: Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
5: Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αν είχες μπροστά σου τους συρθέντες, τι θα τους έλεγες?
4: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
5: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε σύμφωνοι με τις διώξεις.
4: Δεν είχα πολύ ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέρφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροπονκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό, και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
7: Τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου?
4: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
7: Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ακούσαμε τι είπε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις, όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό, το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο, αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
3: Για να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Τίμο.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη 1 και 20 το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μετά από 15 μέρες χρονικής νοσηλείας, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε σήμερα εκτιτήριο και αμέσως κατευθύνθηκε αμέσως μετά στο σπίτι της. Η ίδια φανερά συγκινημένη, με έντονα φορτισμένη.
3: Την ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν όντως σε μεγάλη φόρτιση και ένταση.
9: Ακριβώς. Με πίδες μου στα χέρια και στα πόδια. Ουσιαστικά αυτό που είπε ήταν ότι δεν θα το βάλω κάτω, και ουσιαστικά αυτό που έζησε, όπως είπε, ήταν μια εμβόλεμη κατάσταση που την έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Τώρα παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματα, τα εγκάμματα τα οποία έχει στα άνω και κάτω άκρα. Είναι εγκάμματα δευτέρου βαθμού. Έχει αποκατασταθεί το θέμα που είχε στο πνεύμονά της από την εισνοή των καπνών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Και όπως είπε, δεν θα το βάλει κάτω. Θα σηκωθεί όρθια, γιατί είναι κάτι που χρωστάει τόσο στη μητέρα της, στον πατέρα της, αλλά και όσους την πιστεύουν. Αλλά είναι και μια απάντηση ουσιαστικά στους δολοφόνους και στην τρομοκρατική ενέργεια την οποία δέχτηκε. Στο σπίτι της, το νωρίς το μεσημέρι, την περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Ευχαρίστησε τόσο τους ειδικούς ανθρώπους αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Να σου πω ότι φυλάσσεται και η οικία μετά το χτύπημα που δέχτηκε η πολυκατοικία εκεί και γενικότερα η περιοχή φυλάσσεται μετά την 1η Ιουλίου, οπότε και έγινε η βομβιστική επίθεση και πλέον θα ενισχυθούν και άλλα τα μέτρα ασφαλείας.
3: Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Τίμου Φακαλή. Πάμε τώρα στην υπόθεση, την νομική εξέλιξη. Προφυλακιστές, όπως είπαμε, και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι

0: που έδωσε τα κλειδιά, που πήραν τα κλειδιά τέλος πάντων και έκαναν το σπίτι ορμητήριο. Απολογήθηκε για 5 κακουργήματα για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, την έκρηξη, τον εμπρισμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, που εδώ συνίσταται και αφορά στην κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επικυρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορουμένους του. Περιέγραψε πώς έδωσε τα κλειδιά του εγκατελειμμένου σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χωρίς να γνωρίζει ότι μετατράπηκε σε κρυσφύγετο πριν και μετά τη φωνική έκρηξη. Ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την έκρηξη από την τηλεόραση, κατάλαβε κατά την σύλληψή του την εμπλοκή του του διαμερίσματός του ως κρυσφύγετο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε στην απολογία του, ισχυρίστηκε στην απολογία του, τελευταία φορά που πήγε στο εγκαταλειμμένο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου με τη φίλη του και από τότε δεν το ξαναεπισκέφτηκε. Μάλιστα, είπε ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, το Σάββατο, με την προσαγωγή ενώπιον των δικαστικών αρχών του εισαγγελέα, της εισαγγελέως, και χθες ενώπιον της ανακρίτριας, υπήρχε αντίδραση από αντιεξουσιαστές, κόσμος που ήταν αλληλέγγυος στους προσαχθέντες. Σήμερα δεν υπήρχε άνθρωπος κάτω, δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί, και αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει στον αρχικό χώρο. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι γνώρισε αντιεξουσιαστές, καθότι ήταν φοιτητή στο Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, και εκεί έρχονταν άνθρωποι όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων και γνώριζε και τέτοιους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Προφυλακίστηκε στις φυλακές Διαβατών, θα είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες, η 26χρονη πήγε στις γυναικείες φυλακές Καρυδαλού και ο 29χρονος στις φυλακές Φυλάκη.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην άλλη μεγάλη υπόθεση θα πάμε τώρα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννό στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα μόλις λεπτά πριν από τον φωνικό εμβρισμό της τράπεζας. Είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλε την φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
3: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με μπαχαλακίδες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που, όπως είμαστε με άλλους ανθρώπους, και μπαίνουμε μέσα για να αποπλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμω αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το οπτικό υλικό αυτό, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, απετέλεσε κομβικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών. Οι εμφανίσεις και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ των ατόμων συγκρίθηκαν με διαθέσιμες φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.
3: Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά. Και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλώγες στην αρχή. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό, το εμπρησιακό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντίρρηση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με

0: γινόταν πίσω από το μαντήρι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κύριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, ο οποίος με τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν οδηγούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλης της ομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
2: Τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και ενστικτοδός αρχίζει να καταγράφει όσα βλέπει. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα των 5 αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες, φορούν καπέλα τζόκεϊ, μαντήλια στο πρόσωπο, full face και σακίδια πλάτης. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες είχαν πολύ ωραία απολογία. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φαίνεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, το τρίτο πρόσωπο της ομάδας που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα, βρέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο Westminster του Λονδίνου. Συνένεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και υπέγραψε επιστολή που τη δεσμεύει να αλλάξει στάση. Στη χώρα μας αναμένεται μέσα σε 10 ημέρες. Στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, βρίσκονταν κι άλλα άτομα. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όσα δραματικά εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν την ομάδα των αντιεξουσιαστών συγκεντρωμένη στη σταδίου. Από το πατάρι του βιβλιοπωλείου παρακολουθεί την πορεία μία ακόμη υπάλληλος. Στην κατάθεσή της μιλάει και εκείνη για τα άτομα που αποκόπηκαν από τους άλλους. Την ώρα της επίθεσης, υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν στο ισόγειο του υποκαταστήματος, σε γραφείο απέναντι από την κεντρική είσοδο. Βλέπει τους δράστες και τους ακούει. Τις μαρτυρίες τους συμπληρώνουν αυτόπτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πορεία. Ένας ήταν σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον ιαλοπίνακα και από εκείνον που έριξε το έφλεκτο υγρό. Οι έρευνες των ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με τη σύγκριση παλιού και νέου οπτικοακουστικού υλικού με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό.
1: Όπως έχετε ακούσει, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας και στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα το πρωί έφτασαν εδώ τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν. Παραλήφθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο επωνομαζόμενος ψηλός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο υπονομαζόμενος εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από την Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Έτσι πιθανότητα να παραμείνουν όλη την εβδομάδα εδώ στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμειναν και χθες το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τους επισκέφθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και δικηγόροι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά τους μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων. Είναι φυσιολογική παραμονή τους στα κρατητήρια. Βγαίνουν στον χώρο που προαυλίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και παίρνουν και κάποια τηλέφωνα από τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν στο διάδρομο. Παραμένει βέβαια μεγάλο ζητούμενο για τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να ταυτοποιηθούν τα δύο άτομα που συμπλήρωναν την πεντάδα κρούσης η οποία έκανε την καταδρομική επίθεση και έκαψε την τράπεζα Μαρφίν με τα τραγικά αποτελέσματα, με τους τρεις εργαζόμενους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνήγορο των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη.
4: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλιδού.
5: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από την Βόρεια Εύβοια, όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
6: Καλησπέρα. Για μένα, σας θέλω δημοπόλεμο σας επάλυσε συμπεριακριστικά ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια, εγκαινιάζοντας την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και από εκεί τόνισε πως το ΕΣΥ αλλάζει. Η πόρτα του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης και υπογράμμισε πως το τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει και η χώρα. Ειδικά για την Εύβοια, 5 χρόνια όπως είπε μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και τόνισε πως αυτό σημαίνει πως οι δεσμεύσεις προσελοποιούνται και εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργεια και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Λίγο αργότερα, κατά την επίσκεψή του στα εγγένεια του δρόμου Ροδιέ Σίλια, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, να εγγενιάζει τη γέφυρα Χαλκίδα στο καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, λίγο πριν μέσα της κυβέρνησης, όπως έπεσε, είπε χαρακτηριστικά.
1: Έχμη ήταν αυτό τώρα για τον Σαμαρά, έτσι, τον κύριο Σαμαρά.
6: Για τον κύριο Σαμαρά, και ακολούθως εξέφρασε την ικανοποίησή του που, όπως είπε, και η δική του θητεία συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε εδώ και δεκαετίες. Αναφερόμενος δε όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από την Χαλκίδα και να έρθει στην Αιγυψό και να περάσει από αυτόν τον δρόμο, θα πει πως εδώ μπορούμε να περάσουμε ασφάλεια, αναφέροντας πως κρινόμαστε μέσα από αυτά τα έργα και για την αξιοπιστία μας. Να σημειώσουμε πως αύριο συνεδριάζει τις 12 το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός συμμετάσχει στη συζήτηση στο πλαίσιο που διοργανώνεται στην ΠΝΙΚΑ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται, όπως είπε ο Άγης Βαγιάνος, ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027. Να ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους πολίτες.
7: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Θα το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών.
8: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Και θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προτείνει το κόμμα στο χώρο της παιδείας παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Δίο Αθηνών από εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Η μερίδα θα κλείσει σε λίγη ώρα με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Θάνο. Σε θεματικές ενότητες ανέπτυξαν το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία ειδικοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και αφορούσαν βεβαίως όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως προείπαν, το σχέδιο, το πρόγραμμα μάλλον που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν οδεύει προς το καλύτερο και τα παιδιά που βγαίνουν, οι νέοι επιστήμονες, δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προείπες, ανέβει από λεπτό σε λεπτό προκειμένου να κλείσει αυτή την ημερίδα και να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ανωδικής κινητικότητας και εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ενίσχυση αυτή θα περιορίσει τις ανισότητες και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία. Τώρα με δύο λόγια θα σου πω ότι αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις θέσεις, συγγνώμη, που ανέπτυξαν οι ομιλητές, πέρα από την μισθολογική ενίσχυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής και εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς συζητήθηκε και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Και το νέο λύκειο.
1: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονα την διαφωνία του με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, απεχώρησαν και άλλοι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
10: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρξει νωρίς το πρωί νέα συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδος που θα συμπεριληφθεί και ο Παύλος Πολάκης πλέον. Mm-hmm. Για τρίτη φορά επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παύλος Πολάκης, η οποία καλείται το Σάββατο το πρωί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Το σίγουρο είναι ότι η υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, αλλά φαίνεται ότι και ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Πολάκης, έχει εκφράσει την επιθυμία του και τη διάθεσή του να είναι και αυτός υποψήφιος. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου Θάνο, καλείται να αποφασίσει για πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η συμπλήρωση μελών πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και κυρίως ο τρόπος εκλογής νέου προέδρου. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Τώρα, παραιτήθησαν, όπως μου είπες, τρεις νέοι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη έχει μείνει, ο αριθμός τους είναι 8, είναι κάτω από το ΚΚΕ, όταν το 2023 είχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι ένα κλίμα το οποίο όχι βαθιά εσωστρέφειας, θα έλεγα από συντονισμού πλήρους του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που θεωρείται από τις κρισιμότερες.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε κλίμα αποσύνθεσης λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε μέσω του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα ενώ αναφέρθηκε στην οικονομία, τη φορολογία και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών.
11: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
12: Είστε κόμμα ανάδελφο.
11: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
12: Ναι.
11: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
12: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
11: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
15: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
14: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Μία από τις πιο λαμπερές, αρχοντικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και θεάτρου, η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα το πρωί. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Αν και συνεργάστηκε μόλις σε 4 ταινίες της Φίνος Φιλμ, 2 από αυτές αποτελούν κλασικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Κίτρινα Γάντια το 1960 και ο Φίλος μου ο Λευτεράκης το 1963. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της ως Ισμήνη στην πολύ βραβευμένη Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα το 1961, δίπλα στην Ειρήνη Παπάλα και φυσικά η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Εκεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, το ζεύγος, το γνωστό ζεύγος Κοκοβίκου, έναν ρόλο που έμεινε χαραγμένο στην συλλογική μνήμη. Η Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα.
16: Δυστυχώς, λοιπόν, χάσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Σύλληψη έχει αφήσει βέβαια στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μάλιστα, το νοσοκομείο Αγίος Σάββας έβγαλε και ανακοίνωση το πρωί. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό ήταν λοιπόν το ιατρικό ανακοίνωσεν. Να σας πω λοιπόν ότι η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε για αρκετό διάστημα θέμα με τον καρκίνο, τον πνεύμονα, σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει μεταστάσεις. Είχε φτάσει σε στάδιο το οποίο δεν σήκωνε θεραπεία. Παρά τις υπεράνθρωπες λοιπόν προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν από λίγο καιρό είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, αυτή τη φορά για μια άλλο είδους περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε υποστεί ένα κάταγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε και είχε λάβει τότε εξιτήριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά λοιπόν, ξαναμπήκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου κιάξε εκεί τη τελευταία της πνοή λόγω του καρκίνου, που πια είχε κάνει μεταστάσεις και ήταν σε προχωρημένο στάδιο.
1: μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο που αγάπησαν τις ταινίες της και μέσα από αυτές τις ταινίες την ίδια την Μάρο Κοντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς.
17: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
18: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
17: Ναι, ακριβώς.
18: Έτσι δεν είναι, ναι.
17: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
18: Έδινε μάχη ζωής.
17: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
1: Τώρα, η Μάρο Κοντού με το πολύπλευρο ταλέντο και τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι, από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» και την Μπριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τη γοητευτική Λιλή στην Σοφερίνα και την Εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της.
19: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό.
20: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά, δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
1: Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Νεοφωτίστου, την συνάδελφο, για να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα.
21: Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνει λόγο για ένα ανεπίλη πτώση ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων: δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή τη. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα κράτησε πάρα πολύ λίγο. Σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξη Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε όπως και την κοινωνική προσφορά. Για δύο χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004. Έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε δύο γάμους από έρωτο.
1: Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας, μιλώντας για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
0: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Mm-hmm. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιδία Κονιόρδου.
2: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε για την τηλεοπτική της μητέρα στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
22: Νομίζετε ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Τίποτα δεν θα χαθεί. Το έργο της είναι εδώ, η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάμε πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο? Απλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε έκλεινε στην αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Μετά τα ανησυχητικά, η αλήθεια είναι δημοσιεύματα ότι τις πρώτες κιόλες εβδομάδες εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης εμφανίστηκαν ρογμές σε αρκετά, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, κτίρια της περιοχής. Οπότε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν την ευθύνη, έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να διακριβωθεί είναι αν όντως υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για λοιπά κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν λίγες ημέρες νωρίτερα στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από τις εργασίες
1: που γίνονταν
3: στην διπλανή πολυκατοικία. Ναι, είχαμε τη δεύτερη σύσκεψη σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προεδρεύοντος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του κ. Κορέα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Αθήνας του κ. Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής του κ. Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυψέλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Οι εικόνες που είδαμε από την τηλεόραση, από το Earth News, την ώρα που έκανες το ρεπορτάζ, είδαμε σπίτια τα οποία είχαν έντονες ρογμές, σαν να βγήκαν μετά από κάποιο σεισμό. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα και κυρίως για το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κάνω στο πλήσιο του ρεπορτάζ, σκεφτήκαμε κάποια διαμερίσματα, είδαμε ότι σε κάποια από αυτά υπήρχαν ρογμές σε όλα τα μέρη του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια. Κάποιες ρογμές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε πάθος αλλά και σε μήκος. Υπήρχαν ρογμές εξωτερικές σε σημείο που ενώνονταν δύο πολυκατοικίες. Υπήρχαν ρογμές πολύ μεγάλες και σε τέτοια σημεία, όπως και τα μιλά στις εισόδους των πολυκατοικιών. Υπήρχαν ρογμές πάνω στα μάρμαρα, πάνω στα σκαλοπάτια, που εκεί είχαν τοποθετηθεί ειδικά καρφιά από τους μηχανικούς, ούτως ώστε να μπορούν να μετρούν κατά πόσο υπάρχει αλλαγή ή όχι στη ρογμή.
1: Για πόσα κτίρια μιλάμε, Γιώργο, γνωρίζουμε?
4: Είναι αρκετά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επισκεφτήκαμε δύο πολυκατοικίες. Είναι στην οδό Δεκανήσου οι δύο πολυκατοικίες που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα, η μία από τη μία πλευρά συνορεύει με ένα διόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα από τον τρίτο όροφο και πάνω της πολυκατοικίας ουσιαστικά η πολυκατοικία βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει δηλαδή κάτι να τη στηρίξει, δεν υπάρχει άλλο κτίριο μετά. Είναι μέχρι το δεύτερο όροφο το διπλάνο κτίριο. Άρα από εκεί και πάνω δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Αυτό έχει ανησυχήσει τους.
1: Τι λέει ο κόσμος πραγματικά τώρα, να βλέπεις το σπίτι σου με ρογμές?
4: Απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, υπάρχει άλλη πολυκατοικία η οποία κατά το δίμηση έχει υποστεί καθίζηση. Δηλαδή η μισή πολυκατοικία έχει καθίζηση 2 εκατοστά. Η άλλη μισή είναι εντάξει. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία οι ένοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και αρκετές μέρες, από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι ένοικοι, λόγω ακριβώς αυτού του φαινομένου. Τώρα, μιλώντας με πηγές της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφερόμενοι σε αυτές τις ρογμές, τόνισαν ότι πρόκειται για τρυποειδείς ρογμές, οι οποίες δεν συνδέονται, δεν έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ρογμές οι οποίες έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες. Δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Ελληνικού Μετρό. Παράλληλα, οι πηγές τονίζουν ότι επί 24ωρου βάσεως πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του συστήματος γεωμηχανικής και δομικής παρακολούθησης των υψυπερκείμενων κατασκευών της σύραγγας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί και αισθητήρες που παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε αυτή η μεταβολή συντελείται σε διπλανά κτίρια, είτε συντελείται σε δρόμους, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε πολυκατοικίες.
5: οι κατασκευάστηρες εταιρείες θα παρακολουθούν αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι όλα βαίνουν ομαλά. Όσον αφορά το κόστος, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τους κατοίκους, κάποιοι τόνισαν ότι για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε αποκατάσταση, κάποιοι τους είπαν ότι βάλετε τα φυτέψτες και θα τα βρούμε στα δικαστήρια κάτι τέτοιο. Τελικά οι πηγές ελληνικό μετρό τονίζουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση το κόστος το επομίζονται οι κατασκευάστριες εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία, τις τρεις εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία υλοποίησης του έργου. Ενώ σύμφωνα με πλέον πληροφορίες υπάρχει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάντως, Φάνο, μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι η ελληνικό μετρό της ύπρες εργασίας αποκατάστασης θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει ακόμα και από την επόμενη μέρα, από την ημέρα που πήγαν άνθρωποι στελέχη της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία εκεί στο σημείο. Αλλά οι κάτοικοι δεν το δέχονται, δεδομένου ότι ζητούν να επιβεβαιώσει κάποιος γραπτός ότι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Κλείνοντας να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας προκειμένου να θέσουν το θέμα στο Δήμαρχο, ενώ για αύριο έχει οριστεί μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό παρουσία κατοίκων της Κυφσέλη.
1: Μια δύσκολη συνθήκη, πραγματικά μια δύσκολη εξέλιξη για τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη. Σε ευχαριστώ Γιώργο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στην επιξίδα του κόσμου και στις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Αμερικανών και Ιρανών. Με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ και στα στενά του Ορμούς με στόχο ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γίνονταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό. Κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί και βεβαίως απότερο στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Να προσθέσουμε, Θάνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν από χθες το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων ως αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν στρατώνες του Ιρανικού στρατού, σκοτώνονταν τουλάχιστον 30 αμάχους και 7 στρατιώτες και τραυματίζοντας περισσότερα από 260 άτομα σε όλη τη χώρα. Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυράβλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αεράμυνα των χωρών αυτών ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτήσει τους πυράβλους. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιμάκωση είναι και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς ο κύριος Τραμπ απείλησε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε πώς κινείται η αγορά με βάση αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι διεθνείς αγορές των καυσίμων φαίνεται ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα αυτή την ώρα, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Δηλαδή, το Brent είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μια μικρή μείωση, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 79,4 με μια ελαφριά αύξηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά και στην Αγγλία, οι τιμές, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες, 14 Ιουλίου, ήταν για τη βενζίνη 1,978 και το δίζελ 1,863. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από χθες η έκπτωση των 5 λεπτών για το δίζελ και 10 λεπτών για την αμόλυβδη από τα διελιστήρια της χώρας προς τις εταιρείες εμπορίας. Ωστόσο, η έκπτωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά στην Αγγλία, ανάλογα με το πότε προμηθεύεται ο καθένας πρατηρητικός. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα μίλησε στο
22: Ιωαννίδου ή και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, η Μαρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των Βερζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η έκπτωση αυτή δεν είναι λύση, αλλά είναι τουλάχιστον μία ανάσα, και έκλεισε σημειώντας ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ, και εκεί θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΕΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα.
8: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
6: Μάλιστα.
8: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
18: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
8: Βεβαίως,
18: σημαντικά. Ναι.
8: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
18: Πάντως,
8: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές.
1: Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο. Σε εξέλιξη, τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα. Εκδηλώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, να δυνατούν μάλλον να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, σε μια φωτιά από όπου φεύγουμε μόλις τώρα, στην Οχορούδα Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Γαρικό ποταμό, η φωτιά οριοθετήθηκε. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και στην πρώτη πυρκαγιά, που στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έκαναν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιόρισαν τη φωτιά. Εκεί οι κάτοικοι έλαβαν και ένα δεύτερο μήνυμα στις 5 και 12, έτσι ώστε όσοι βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Υπήρχαν και μάλιστα διάσπαρτα σπίτια εκεί. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Βελτιώθηκε η κατάσταση γρήγορα και εκεί.
1: Στέλιος, και τις 3 φωτιές
9: στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ματσάρα σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θα πει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
10: Καλησπέρα. Έτσι, με 10 η ώρα δεν μπορεί να μην είναι παιχνίδι, ματσάρα. Το Αγγλία-Αργεντινή, σε όποια κατάσταση και να είναι, αυτές οι δύο ομάδες είναι με τελικούς μοντιάλ, οπότε μάλλον σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μάθουμε ποιο θα δούμε η Ισπανία, ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει τελικό της Κυριακής. Χθες είδαμε καλό παιχνίδι από την Ισπανία, οπότε ελπίζουμε και απόψε να υπάρχει ανάλογο παιχνίδι. Υπάρχουν μικροεπισόδια στους γύρω χώρους και μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής, μεταξύ τους δύο τι διαφορές έχουν, αλλά και μικροεπισόδια μεταξύ των οπαδών και της Αγγλίας και οπαδών της Αργεντινής. Όμως μπειράς διάβασα, ειδικότερα από τους Άγγλους, και λογικό είναι έτσι. Άγγλοι και μπύρα νομίζω είναι σχεδόν
11: ένα. Τώρα ποδοσφαιρικά με το
1: και ποδοσφαιρικά που... και πολιτικά έχουν αυτοί διάφορα ζητήματα.
11: Τρία χρόνια έχουν ιστορία στο Μουντιάλ. Από το 1966 το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τους σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία όλων είναι το μακρινό πλέον 1986, έτσι με το χέρι του Θεού, Θεός ο Ντιέγκο Μαραντόνα, με το πέναλτι που κέρδισε.
1: Υπάρχει, είπαμε, βεντέτα εκεί και ποδοσφαιρική και πολιτική.
11: Ναι. Οπότε να δούμε απόψε 10 η ώρα ποιος από τους δύο θα κερδίσει, ποιος θα πάει τελικό και ποιος στο μικρό τελικό. Ακριβώς με τα Φόκλαντ. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Χτες, βέβαια, η Ισπανία μπλόκαρε την Γαλλία. Οπότε σήμερα να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το μεγάλο, έτσι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέου Μουδανίων Νικήτη στη Χαλκιδική. Πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με γιοταχή αυτοκίνητο. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από το γιοταχή χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν από τις αρμόδιες αρχές. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτατη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, οποίο είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη. Από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην περιοχή του Ανατολικού του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό Αμερικανική Μεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
14: Ο καιρός.
15: Γενικά έδειρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόροι. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

Πολύ μεγάλο τραγούδι του Van Morrison, These Are The Days. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να επιλέξεις την πρώτη είδηση της ημέρας. Παγκοσμίως, το Ιράν απειλεί να μπλοκάρει περισσότερες εμπορικές οδούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με το BBC, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τις επιθετικές τους πράξεις. Απείλησαν επίσης να κλείσουν και άλλα περιφερειακά κανάλια εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο θέμα θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο.

Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πρόκειται να μεταφερθούν στα σοφρονιστικά καταστήματα Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Η ηλικία 46 ετών συνεργός τους, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να δικαστεί. Αυτοί που επιμένουν ακόμα ότι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα στις φλόγες είναι τυχαία θύματα, ίσως χρειάζεται να το κοιτάξουν αυτό. Σχεδόν όλες οι ειδήσεις σε βαραίνουν άσχημα. Ευτυχώς έχουμε το ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ, μεγάλο παιχνίδι απόψε, Αγγλία εναντίον Αργεντινής, και παραπέμπει σε πολλά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

μια είδηση που βλέπω τώρα στο πρώτο θέμα με βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες για το απόψινο παιχνίδι, καθώς η αντιπρόεδρος της Αργεντινής αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές σφετεριστές. Το όνομά της είναι Βικτόρια Βιγιαρουέλ και με ανάρτησή της αναφέρεται στο σημερινό αγώνα στα Φόκλανς αλλά και στον Λιονέλ Μέση. Είπαμε, αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε, της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θρηνεί την απώλεια της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σήμερα στο νοσοκομείο Αγίου Σάβα, χτυπημένη από καρκίνο. Ήταν 92 ετών. Έπαιξε σε άπειρες ταινίες, σχεδόν πάντα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο πλάι της. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική επίσης, μέλος της Βουλής από το 1999 μέχρι το 2007 με την Νέα Δημοκρατία. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας στην Ελλάδα, που από την άλλη, που και μόνο να καθίσεις να δεις τηλεόραση, οι μισές διαφημίσεις είναι για το στοίχημα. Οι άλλες μισές είναι και αυτές για το στοίχημα. Και το υστερόγραφο στο τέλος, αυτό είναι που με τρελαίνει κυριολεκτικά, λέει «ισχύουν όροι και προϋποθέσεις». Αυτό και αν είναι η υπέρτατη κοροϊδία, και παίρνουν και το άιζο από τις εποπτικές, όπως λέμε, αρχές. Μια μικρή ανάρτηση της ημέρας από παλιότερη συνέντευξη της Μάρος Κοντού στην τηλεόραση. Την ρώτησαν

0: τι την αγχώνει. Τίποτε, απάντησε. Το μόνο που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι μου, που δεν είναι και λίγοι, να είναι πάντα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθερέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Σάκης Μουμτζής. Αρθρογράφος της Καθημερινής και του Liberal, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από τον Ρήγα και συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο «Η κόκκινη βία», το διάβασα αυτό, σε χρονικές περιόδους 1943-46 και το άλλο «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50 «Ένοχες σιωπές, αριστερή μύθη». Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: είσαι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα πει κάποιος, αρκεί να αποδοκιμάζουμε την τυφλή βία, τυφλή και κόκκινη βία, όπως λέτε?
1: Όχι, δεν νομίζω. Η φρεστική αποδοκιμασία, η λεκτική αποδοκιμασία δεν αρκεί. Χρειάζεται έμπρακτη αποδοκιμασία, και όταν λέω έμπρακτη αποδοκιμασία σημαίνει ότι εκ προημίου είναι αδιανόητο η αριστερά να υιοθετεί τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του κάθε ένα που συλλαμβάνεται για τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλο τον κόσμο, υπάρχει και για τους συλληφθέντες για την τρομοκρατία και όσοι συλλαμβάνονται για την τρομοκρατία. Πλην όμως, καλό είναι να αφήνουμε τόσο τις ανακριτικές αρχές όσο και στη συνέχεια την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, και εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαρφίν είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η όλη 16χρονη πορεία αυτού του εγκλήματος. Εγώ δεν στέκομαι στο ότι τους πιάσανε μετά από 16 χρόνια. Στο εξωτερικό, όπως θα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, εξιχνιάζονται εγκλήματα μετά από 30 χρόνια και άνθρωποι αποφυλακίζονται, διότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, το γενεαλογικό υλικό μπορεί και επεξεργάζεται με πολύ πιο τρόπους αξιόπιστους, επιστημονικούς, επιστημονικά αξιόπιστους τρόπους, οπότε είναι πολύ λογικό και η δική μας αντιτρομοκρατική με μια σημαντική καθυστέρηση να προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι αν ο κουκουλοφόρος, γενικά μιλάω, ο κουκουλοφόρος είναι και αυτός ο οποίος έριξε την Μολότοφ. Δηλαδή το να συμμετέχει σε μια πορεία φορώντας κουκούλα δεν σημαίνει ότι ήσουν αυτός που έσπασε την Τζαμαρία και έριξε τη Μολότοφ. Αυτό πρέπει να το αποδείξουν οι ιδιοκτικές αρχές και στη συνέχεια να το επικυρώσει και το δικαστήριο με την δικαστική του απόφαση. Πάντως, καλό είναι η αριστερά σε όλες τις μορφές, από την παραδοσιακή έως την πιο ριζοσπαστική και την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, να τηρήσει αποστάσεις από αυτή την υπόθεση και να μην υιοθετήσει άκρητα τον υπερασπιστικό λόγο των κατηγορουμένων.
0: Συχνά μιλάμε και γράφουμε για τυφλή και κόκκινη βία, Σάκη μου. Είναι μόνο κόκκινη? Θα θυμάστε ότι το Δεκέμβριο του 23 ο αστυνομικός ο Γιώργος Ολιγκερίδης, 30 ετών μόλις, δολοφονήθηκε από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά από παιχνίδι μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Του πέταξαν μάλιστα και ναυτική φωτοβολίδα. Κάπως διαχέεται σε όλη τη χώρα. Δεν θέλω να πω ότι όλη η χώρα είναι τέτοια πρόσωπα, αλλά υπάρχουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, να το πω έτσι, πράξεις βίας.
1: Ναι, είναι η βία κυρίως των πιτσιρικάδων. Την οπαδική βία τη βάζω στην άκρη, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή. Έτσι, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή, διότι υπάρχουν χορηγοί στην οπαδική βία, αυτό είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχει και ειδικό τμήμα των διοκτικών αρχών για την οπαδική βία. Αλλά αυτό το ανησυχητικό είναι η βία που υπάρχει σε 15χρονα και 16χρονα και 14χρονα παιδιά, όπου εκεί το ξύλο που πέφτει είναι επικίνδυνο, διότι 10 παιδιά την πέφτουν σε ένα. Ναι. Παλιά το λέγαμε bullying και το bullying ήταν φραστικό. Τώρα γίνεται, υφίστανται ξυλοδαρμούς αυτά τα παιδιά και το φαινόμενο αυτό έχει επεκτεθεί και στα κορίτσια. Είναι ένα σχετικό φαινόμενο και το οποίο, αν θέλουμε να του δώσουμε μια πρώτη επιφανειακή εξήγηση, οφείλεται και στην θα έλεγα πλημελή επιμέλεια των γονέων. Δεν μπορεί ένας γονιός να μην ξέρει τι γίνεται το παιδί, να μην καταλαβαίνει ότι έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι επιθετική και την οποία τη βγάζει και έξω από το σπίτι του.
0: Από τι, αποκομίζουν ωφέλη οι όποιοι χορηγοί, όπως είπες προηγουμένως.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα, εσύ είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, είσαι και εξής. Είναι, σε παρακολουθώ από την ελευθεροτυπία χρόνια λοιπόν, και που δηλώνεις το ποδοσφαιρικά σου φρονήματα. Όταν έχεις στρατό, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, διότι ασκείς οικονομική, πολιτική πίεση, πουλάς εξουσία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο μόνος ο οποίος τα έβαλε με τους οργανωμένους ήταν ο Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος. Έτσι, λοιπόν. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα τελικά. Έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον αποτέλεσμα υπήρξε, έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Σάκη Μουμτζή στην έναρξη της εκπομπής μας. Έχω παρακολουθήσει και τα κείμενα και τις όποιες συνεντεύξεις σου. Νομίζω ότι κατέχεις καλά το θέμα του Ιράν. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, τα στενά του Ορμούς είναι σημαντικά. Είναι ένα μέγεθος το οποίο παίζει ρόλο στην παγκόσμια οικονομία κιόλας. Η Τεχεράνη από πού αντλεί την δύναμή της τώρα?
1: Η Τεχεράνη προφανώς έχει αναπτύξει μια ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Την έχει εγκαταστήσει στα υπόγεια, σε σύραγγες πολλά μέτρα, δεκάδες μέτρα κάτω από την γη. Έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Εκεί στο οποίο ποντάρει είναι στο ότι ο Τραμπ επέδειξε την κρίσιμη στιγμή μια αναποφασιστικότητα. Και η κρίσιμη στιγμή ήταν τόσο στο ξεκίνημα, όταν παρά το σχεδιασμό των Ισραηλινών δεν έβαλαν στο παιχνίδι τις χερσαίες δυνάμεις των Κούρδων. Φοβήθηκαν μια γενικότερη απεσταθεροποίηση στην περιοχή. Είναι μια συζητήσιμη αντίρρηση αυτή, έτσι. Λοιπόν,
0: μα το γράφει μπροστά μου τώρα, βλέπω το BBC, ότι η υποχώρηση του Τραμπ για τα διόδια στα όρια του Ορμούς υποδηλώνει ότι δυσκολεύεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Ναι, μα φυσικά όταν έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο, κήρυξε την επιζήτησε την εκεχηρία. Ενώ εάν τον συνέχιζε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, του πρόεδρου του Ιράν, ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευση της Ιρανικής, όταν θέμα εβδομάδων η κατάρρευση της Ιρανικής οικονομίας. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανε πίσω ο Τραμπ. Ίσως οφειλόταν στο Βανς, ίσως ήθελε να απογαλακτιστεί από τον Νετανιάχου. Φοβήθηκε την οικονομία του, ήθελε να παίξει με το χρηματιστήριο. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον Τραμπ, διότι εμείς έχουμε συνηθίσει ο εκάστοτε πλανητάρχης, αλλά και πριν από την κατάρρευση του σοσιαλιστικού και των σοσιαλιστικών καθεστώτων, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν τις αποφάσεις τους έπαιρναν με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είχαν συμβούλους οι οποίοι τους συμβούλευαν πολιτικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν πριτανεύει πολιτική σκέψη ή αν λειτουργεί ως ένας επιχειρηματίας ο οποίος έτυχε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που σου είπα προηγουμένως για τα χρηματιστήρια, έτσι, από τις πωλήσεις και τις αγορές με τα σκαμπανεβάσματα που γινόταν Παρασκευό Σαββατοκυριακό, βγήκαν δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Άλλαξαν χέρια δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε Εάν δεν είχαμε τον Τραμπ πρόεδρο, αυτό το ενδεχόμενο θα μας έβγαινε από τη σκέψη. Τώρα το βάζουμε και αυτό μέσα, μέσα στις πιθανότητες. Γενικώς έχουμε μπλέξει άσχημα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρεις πώς σκέφτεται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ, ακόμα και ο αδύναμος Κάρτερ, είχε δίπλα του ένα Μπίκνιου Μπρεζίνσκι, είχε έναν εγκέφαλο έτσι, ο οποίος τον κατήφθηνε. Και επί των ημερών του Κάρτερ, μην ξεχνάμε, έγινε η συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για έναν πρόεδρο, ο λεγόμενος Φυστικάς, ο οποίος έχει καταγραφεί ως ένας αποτυχημένος πρόεδρος, έτσι. Αλλά έχει μία επιτυχία, διότι είχε ανθρώπους οι οποίοι δίπλα τον καθοδηγούσαν και του υποδείκνυαν τι έπρεπε να κάνει. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Βάνς, από δίπλα, το οποίο νομίζω η σκέψη είναι πρωτόγονη. Η πολιτική σκέψη είναι πρωτόγονη. Μάλλον δεν μπορούμε να την πούμε ούτε καν πολιτική σκέψη, διότι η πολιτική σκέψη προϋποθέτει εντοπισμό και ιχνηλασία των αποχρώσεων. Εδώ υπάρχει παντελής έλλειψη αυτού του φάσματος, της ποικιλίας των χρωμάτων που έχει η πολιτική δράση.
0: Μάλιστα. Στα 2,5 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα την άποψή σου για το νέο πολιτικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί και αν μη τι άλλο έχει απλώς έτσι μια σύγχυση στους απλούς πολίτες.
1: Κοίταξε, δεν βρίσκω αρνητικό την ύπαρξη πολλών κομμάτων, δηλαδή εδώ στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάτι εκφράζει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ανταπεξέλθει αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, που πιστεύω ότι εκεί θα τις πάει ο Μητσοτάκης, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Και επίσης δεν γνωρίζω και τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, εάν έχει όντως πάρει τις αποφάσεις να ιδρύσει κόμμα, και δεν ξέρω κι αυτός, εάν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, τι αντοχές θα έχει ώστε να συγκρατήσει τον κόσμο ο οποίος θέλει να ακολουθήσει.
0: Το κόμμα Τσίπρα.
1: Το κόμμα Τσίπρα, κοίταξε, πήρε αυτό το οποίο διεκδικούσε.
0: Ναι.
1: Θα πάρει δηλαδή το ποσοστό του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Υπό τη μία προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν κόμμα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι εναπομείνατες ΣΥΡΙΖΕΙ, Πολάκης, Δούρου, Παπάς, και δεν θα συνεργαστούν με κάποιες συνιστώσεις, πιθανώς του πάλι ποτέ ένδοξου ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώς με τον Κοτζιά, ίσως και με τον Βαρουφάκη. Αν δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος, τότε το 17,5%, το 18% του 2023 είναι υποαμφισβήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην περίπτωση του Σαμαρά, θέλω να τονίσω, και στην περίπτωση ενός πόλου της ριζοσπαστικής αριστεράς απέναντι στον Τσίπρα, ένα 2% να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και από τον Τσίπρα αυτός ο πόλος, θα είναι καθοριστικό για το εν γέννη με το εκλογικό σκηνικό.
0: Μάλιστα. Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Χρήστο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ βεβαίως, αλλά για μια μάχη που ελπίζω να είναι μόνο ποδοσφαιρική μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο. Νεκρές δύο γυναίκες όταν ανετράπη γιοταχή. Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο Ελπίς με αναπνευστικά προβλήματα ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Συνελήφθη 16χρονο στοιχείο για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το Κίεβο αναμένει να είναι έτοιμο να κατασκευάζει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 35 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τώρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν μάλιστα, το κομμάτι που βάλαμε προηγουμένως είναι από το musical Evita, ήταν μια ηρωίδα της Αργεντινής, και θα συζητήσουμε σήμερα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε απόψε. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ασχολείται επαγγελματικά με τα αθλητικά. Εργάζεται στην Hawkeye Innovations του ομίλου της Sony, εταιρεία που εξειδικεύεται στην τεχνολογία στον αθλητισμό και μεταξύ άλλων είναι πάροχος του VAR, του VAR και ημιαυτόματου offside στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο. Απόψε έχουμε λοιπόν μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής που από μόνο του έχει πολλές διαστάσεις. Από το περίφημο χέρι του Θεού, από τον Μαραντόνα μέχρι και τον πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντς. Και ναι, ο Μιχάλης είναι και γιος μου. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μπαμπά. Τι κάνεις?
0: Παράξενο μου είναι αυτό. Είμαι καλά.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ προηγουμένως τι αντίστοιχα ντουος πατέρα γιου που έχουν παίξει μαζί σε ίδιο αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κανένα, αλλά το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ο LeBron James με το γιο του στο NBA πέρσι πρόπερσι. Οπότε αυτή νομίζω είναι η δική μας εκδοχή αυτού.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει μια είδηση που βγήκε τώρα, δεν ξέρω αν την πήρες είδηση, ότι λίγο πριν από το ημιτελικό απόψε, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Μιχάλη, αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές και σφετεριστές. Η κυρία Villarruel, με ανάρτησή της, αναφέρεται στο σημερινό αγώνα, στα Falklands, αλλά και τον Lionel Messi. Αυτό που συζητούσαμε πριν για την εκπομπή ανάβει λίγο φωτιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει αυτό, ναι. Αλλά σαν αγώνας είναι ένας αγώνας ο οποίος πάει πολύ πέραν του ποδοσφαίρου και ακόμα και μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχει πολλή ιστορία μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπες, το 86 με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, στο οποίο οι Άγγλοι ένιωσαν αδικημένοι, το 98 ήταν η ρεβάνς αυτού του αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο της Γαλλίας, όπου η Αργεντινή κέρδισε στα πέναλτι. Σε εκείνο τον αγώνα είχε αποβληθεί ο Μπέκαμ και πάλι ένιωσαν αδικημένοι οι Άγγλοι, και εν τέλει η ρεβάνς εκείνου του αγώνα ήρθε το 2002 στην Κορέα και την Ιαπωνία, όπου είχαν παίξει στους ομίλους μεν, που δεν ήταν τόσο σημαντικός αγώνας, και η Αγγλία είχε κερδίσει με γκολ του Μπέκαμ τότε.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε δεν έχουν ξαναπαίξει, είναι και το πρώτο παιχνίδι του Μέση εναντίον της Αγγλίας, και προφανώς και η ιστορία με τα Falklands, την οποία οι Αργεντίνοι δεν ξεχνάνε, κάνει αυτό τον αγώνα, έχει δημιουργήσει ένα τρομερό background γύρω από τον σημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα. Τότε που έβαλε το χέρι ο Θεός που λένε τον Μαραντόνα, δεν υπήρχε το VAR, έτσι δεν είναι, για να το ξαναδούνε τη φάση?
1: Όχι, προφανώς. Το VAR υπάρχει τα τελευταία... από το 2018, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ήταν στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας, το 2018, και έκτοτε έχει εξελιχθεί, όπως και η τεχνολογία, στο σημείο που είναι σήμερα.
0: Φέρι Πιν, διάβαζα ότι ο εμβληματικός πρώην προπονητής της Arsenal, ο Αρσέν Βεγγέρ, δήλωσε σήμερα ότι ο κανονισμός του offside πρέπει να αλλάξει και μάλιστα υπέρ του επιτιθέμενου, δηλαδή να σημειώνεται ως offside μόνο όταν όλο το κορμί βρίσκεται καθαρά μπροστά από τον αμυνόμενο και όχι απλώς τώρα καμιά φορά βλέπουν αν το νύχι προεξήχε. Συμφωνείς με αυτό?
1: Να αλλάξει. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με αυτό. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και καιρό από τη FIFA και τον διεθνή οργανισμό που βγάζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, και είναι κάτι το οποίο εδώ και λίγο διάστημα δοκιμάζεται στο πρωτάθλημα του Καναδά, Θα αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο άμα γίνει. Η δική μου άποψη είναι ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα. Το θέμα του VAR, έχει ασχοληθεί η εταιρεία σου και με αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα καταρχάς για την Hawkeye.
1: Ναι.
0: Έτσι, την Hawkeye Innovations. Είναι στον όμιλο της Sony. Τι ακριβώς κάνει?
1: Ναι, οπότε η Hawkeye ξεκίνησε το 2001 ανοιχνεύοντας την μπάλα στο cricket.
0: Το
1: περίφημο άθλημα στην Ινδία και την Αγγλία. Από το cricket μετά οι ίδιες κάμερες οι οποίες είναι εγκατεστημένες περιμετρικά ενός γηπέδου και κάνουν σε slow-mo, παρακολουθούν την πορεία της, την τροχιά της μπάλας. Μετά η ίδια τεχνολογία μεταφέρθηκε και στο τένις, από εκεί όπου και έγινε πιο γνωστή η Hawkeye, το γνωστό Hawkeye που λένε στο τένις ή αλλιώς Electronic Line Calling. Και μετά με την ίδια τεχνολογία αυτή πλέον, εκτός από την μπάλα, μπορεί να ανιχνεύσει και τους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Και σε αυτό το σημείο έχει φτάσει να εξελιχθεί σε όλα τα αθλήματα παγκοσμίως. Στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα ανιχνεύοντας μέσα από 12 με 15 κάμερες σε κάθε γήπεδο, 29 σημεία στο σώμα κάθε αθλητή και των τριών διαιτητών. Οπότε μπορείς να φανταστείς 22 αθλητές μέσα σε ένα γήπεδο, συν 3 διαιτητές, όπου ανιχνεύονται γύρω στα 50 σημεία κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι γύρω στο 1 με 2 εκατομμύρια δεδομένα ανά αγώνα. Και βάσει αυτών των δεδομένων μετά η τεχνολογία μπορεί να καθορίσει αν η μπάλα είναι offside ή όχι, και αντίστοιχα η ίδια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους διαιτητές με το να τους δώσει περισσότερες λήψεις για να πάρουν μια απόφαση μέσω του VAR.
0: Μερικοί λένε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί και να αδικεί στο τέλος το άθλημα, δηλαδή σταματάς για να δεις εάν έχει υπάρξει κάποια παράβαση και μετά λαμβάνεται απόφαση.
1: Ναι, είναι μεγάλο debate το τι είναι το VAR και πώς χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε ένα εργαλείο στους διαιτητές για να πάρουν την σωστή απόφαση πρώτα απ' όλα, να πάρουν την απόφαση όσο γρηγορότερα γίνεται και κυρίως να δώσουν στους φιλάθλους μια διαφανή εικόνα του τι γίνεται στο γήπεδο. Οπότε για εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς οι αποφάσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, και ταυτόχρονα να μπορούν και οι φύλαθλοι να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μέσω της εικόνας που παίρνουν. Μάλιστα. Αυτό το οποίο πιθανώς να έχετε δει άμα έχετε δει τα γραφικά που δείχνουν το offside σε αγώνες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα σήμερα λέω και στους ακροατές ότι έστειλα δύο ηχητικά. Το ένα είναι από το reel που βρήκα, μάλλον είχα ένα ηχητικό, ήταν μια συνέντευξη του Χάλαντ του Νορβηγού μετά την ήττα από την Αγγλία, και εμένα με ενθουσίασε αυτό. Όταν το έστειλα στο γιο μου επίσης, το πρώτο πράγμα που μου είπε αμέσως μετά, δηλαδή δεν πρόλαβε καν να φύγει, είναι ότι και πάλι για μια ακόμη φορά έπεσες θύμα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τώρα μαζί μας και μας ακούει, Μιχάλη μου, η γκουρού μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη, στην οποία έστειλα επίσης αυτό το βιντεάκι. Για πες καταρχάς εσύ, πώς κατάλαβες ότι είναι fake?
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι προπονημένο το μάτι μου. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο που έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες φορές πέφτω και εγώ θύμα αυτού. Αλλά ναι, νομίζω ότι όσο περισσότερο εκτίθεσαι σε αυτά, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις τι είναι πραγματικό και τι όχι.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, εσύ τα είδες αυτά τα δύο, τα δύο ένθετα?
2: Ναι, τα είδα. Δεν ήταν ένθετα, βιντεάκια ήταν.
0: Ναι, βιντεάκια, συγγνώμη.
2: Ναι, αυτά τα δύο βιντεάκια, το οποίο εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ακόμα έχει η τεχνητή νοημοσύνη μία στη φωνή. Εγώ είμαι άνθρωπος του ήχου. Έτσι, ραδιόφωνο κάνω τόσα χρόνια, ήχο ξέρω. Από τις εικόνες δεν είμαι πολύ καλή. Και έψαξα μετά και βρήκα μια αληθινή συνέντευξη του Χάλαντ και το άκουσα λίγο και είδα ότι δεν μιλάει τέτοια αγγλικά. Ο τόνος της φωνής, το ηχόχρωμα, ήταν πάρμενο από το Χάλαντ τον ίδιο. Αλλά δεν ήταν όμως... Δεν μιλάει έτσι. Ήταν κάποιος που μετά υπάρχουν άλλες τεχνικές. Όταν σου μπαίνει η ιδέα, αρχίζεις και ψάχνεις να δεις ποιος το ανέβασε. Αυτό το ανέβασε ένας ιστότοπος που κάνει, λέει, predictions, προβλέψεις. Τι προβλέψεις κάνει? Να σου λέει ιδέες για το τι θα παίξει στοίχημα. Και μετά στη δίνει δωρεάν. Όχι, δεν στη δίνει δωρεάν. Πρέπει να κάνει συνδρομή. Και ξετυλίγοντας το κουβάρι, αρχίζει να φτάνει σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως λέει και ο Μιχάλης, ότι δεν μπορείς πια εύκολα να τα διακρίνεις με μία ματιά.
0: Να ακούσουμε τα δύο πολύ μικρά ηχητικά, κάτι δευτερόλεπτα είναι.
2: Το ένα είναι το αληθινό, το άλλο είναι το ψεύτικο, έτσι. Ποιο θα ακούσουμε πρώτα, το αληθινό ή το ψεύτικο?
0: Διάλεγε, όποιο να είναι. Το αληθινό πρώτα.
2: Ναι. Να ακούσουμε το αληθινό, αυτό που λέει Χάλαντ. Ναι, εντάξει.
3: We, of course, this is a very difficult result for all of us to accept. We came into this match with a lot of belief, confidence and respect for England, knowing it would be a huge challenge. I felt we competed well for long periods, but at this level the smallest moments can change everything. We created opportunities, we worked hard as a team, but unfortunately it wasn't enough to get the result we wanted. I'm proud of the effort every player gave tonight. Nobody stopped fighting even when things became difficult.
0: Αυτό είναι το πρώτο ηχητικό με τον Χάλαντ.
2: Ο Χάλαντ που μιλάει μετά τη συνέντευξη τύπου, ναι, μετά από την ήττα και εξηγεί τι έγινε κατά τη γνώμη του και δεν ξέρω από τι άλλο, και ακούγεται και πίσω ο ήχος, γιατί είναι φυσικός ήχος. Έχει
0: εσύ,
2: και μια
0: γιατί λες, αμέσως ότι είναι το πραγματικό? Ήξερες τον τόνο της φωνής του?
2: Όχι, αυτό είναι από το BBC. Το BBC ξέρει ότι είναι πραγματικό.
0: Και το άλλο.
2: Έχουν κάνει τη δουλειά οι συνάδελφοι στο BBC, εγώ θα σκάσω μετά.
0: Και το άλλο, το ηχητικό να το ακούσουμε, είναι πολύ μικρό.
2: Είναι αυτό που μου έστειλες εσύ.
3: Bad about knocking me out. There is no need. He was absolutely unbelievable out there. That is why I never understood the criticism. They keep saying he doesn't score enough. They keep saying he is overrated. But come on, he is a midfielder and he still scores 2 goals in a World Cup quarter final. Not many players can do that. I've known that for years. We go back to Dortmund. He was only 17 when we met. We trained together, we laughed together. You can't not like someone that genuine.
0: Μιχάλη μου, πώς εσύ κατάλαβες αμέσως, ήξερες τον τόνο της φωνής του Χάλαντ και μου το στείλες πίσω και μου λες μπαμπά πάλι έπεσες θύμα τεχνητής νοημοσύνης?
1: Νομίζω είναι αυτό που έλεγε και η Βάλια, ότι έχει να κάνει και με το background noise, τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε ο ίδιος. Έχω ακούσει τον Χάλαντ να μιλάει σε πολλές συνεντεύξεις και δεν φαινόταν φυσικό αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει στο μεγάλο παιχνίδι. Ελπίζω να μην γίνουν έκτροπα, γιατί σας διάβασα και τη δήλωση που έκανε και η πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Ευχαριστώ. Να το απολαύσετε, θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγιούλα.
2: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, έτσι δεν είναι? Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Η σκέψη του έχει τίτλο «Ο σχετικισμός βλάπτει τη δημοκρατία».
4: Θα ήταν πριν 20 χρόνια τέτοια εποχή που πηγαινερχόμουν σε Εξάρχεια, πηγαίνοντα στα γραφεία κάποιες ΜΚΟ, από αυτές που τότε ακόμα με συγκινούσαν. Αργότερα επανεξέρεσα πολλές από τις απόψεις μου εκείνες, αφού αντιλήφθηκα ότι η καλοπροαίρετη υποστήριξη ενός δικαιώματος δεν τα προστατεύει από την εργαλειοποίησή του και την υποταγή του σε μια στρατευμένη ατζέντα κριτικής και ρήξης με το κακό παγκόσμιο σύστημα. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά δεν φταίνε για όλα τα δεινά του κόσμου. Το αντίθετο μάλιστα. Η απελευθέρωση του εμπορίου και η διεύρυνση των αγορών βοήθησαν στην άνοδο του μέσου εισοδήματος παγκοσμίως και στη δραματική μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αναδυόμενες οικονομίες εξειδικεύθηκαν στην παραγωγή και αξιοποίησαν το διεθνές εμπόριο για τον εξυγχρονισμό τους, οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες μεσαίας τάξης. Εν τέλει βλέπετε, οι αιτίες των προβλημάτων είναι πολύ πιο σύνθετες και συχνά έχουν να κάνουν με υπερκείμενες νοοτροπίες και πολιτισμικά δεδομένα. Ένα πανό που είχαν κρεμάσει κάποιοι ενεργοαυτόνομοι στην πλατεία με ταρακούνησε, δείχνοντάς μου ανάδελφα τι σημαίνει σχετικοποίηση των ενιών. Έγραφε, τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τα λογικά άλματα του συνθήματος αυτού. Πρόκειται για κανονικό ξέπλυμα της ληστείας μιας τράπεζας, αφού κατά τους συντάκτες του συνθήματος αυτού, η ίδρυσή της είναι εξ αρχής η απόλυτη ληστεία. Πώς όμως το θυμήθηκα. Με αφορμή την αναψηλάψη της υπόθεσης Μαρφίν, κάποιοι κοιτάξαμε και πάλι τις ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, από το 2010 και έπειτα. Θα σταθώ στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΟΤΟΕ στις 4 Μαΐου του 2026, που κινείται στο πνεύμα των αρχικών ανακοινώσεων. Διαβάζω και θα καταλάβετε. Την ίδια στιγμή που οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές διέσχισαν τους δρόμους της Αθήνας δυναμικά μεν, ειρηνικά δε, διαμαρτυρώμενοι για τη διαφαινόμενη φτωχοποίηση που καταχρηστικά επιβαλόταν με συνθήματα να δουν την ατμόσφαιρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί το μοιραίο, ακραία και εξερμιστικά στοιχεία που παρισφρήθηκαν στο σώμα της πορείας, επέλεξε να επιτεθούν με βαρβαρότητα κλπ. Κλπ. Βλέπουμε να παρουσιάζεται η ειρηνική πορεία και να μην γίνεται αναφορά στο πανηγύρι της βίας που στήθηκε μπροστά στην τράπεζα, όπως επίσης να προβάλλεται η άποψη ότι για όλα φταίνε τα μνημόνια και όχι ότι η Ελλάδα είχε πτωχεύσει. Άλλωστε, στην αρχή της ανακοίνωσης λέει καθαρά πως όπως αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια περίτρανα το μνημόνιο χίλια μύρια δεινά επέφρασε λαό και τον τόπο με τις επονίδες στις ρήτρες του. Άρε ζωήτσα τι μας έκανες. Καμιά κουβέντα για την άρνηση εφαρμογής του πρώτου μνημονίου από πολιτικούς που σήμερα κάνουν τους τιμητές. Καμιά κουβέντα για το τρίτο μνημόνιο της Κολοτούμπας. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση είναι η πρώτη τελευταία παράγραφος που λέει τα εξής. Παράλληλα, με την ανάγκη έβρεση των ενόχων, η συλλογική μνήμη και ο κοινός νους απαιτούν. Ποτέ ξανά κανενός είδους θυσία, καμιά απώλεια ανθρώπινης ζωής στο βωμό της ασφυκτικής πίεσης και του παραλογισμού των κερδών. Την πίεση στον χώρο δουλειάς την καταλαβαίνω. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόβλημα. Όμως η αναφορά στον παραλογισμό των κερδών τι σημαίνει? Ότι το κέρδος εξορισμού έχει κάτι το παράλογο. Άρα είναι κακό. Ο σχετικισμός σε όλο το μεγαλείο και εδώ. Εν τέλει, οι συντάκτες του πανώ στα εξάρχεια ήξεραν πολύ καλά σε τι μυαλά στόχευαν. Αφήστε που και μπορεί αργότερα να βρήκαν και μια καλή δουλειά σε κάποια τράπεζα. Ο σχετικισμός των ενιών είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία.
0: Πράγματι, η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι που μας ξεχώρισε τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είναι ο John Cale και με τον Brian Eno και το κομμάτι έχει τον τίτλο Spinning Away. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την παρέα. Να απολαύσετε το ποδόσφαιρο όσοι το αγαπάτε πολύ. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια είναι πλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδόπολη γύρω Αγίου Νικολάου στο ύψος μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο πατέρας και το ανήλικο παιδί της οικογένειας που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το απόγευμα, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της ΓΑΔΑ. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη ΓΑΔΑ για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Εξιτήρια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον διοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και το μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για εισρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη από τα έργα του Μετρό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική μεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στον Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στρατική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 15 Ιουλίου, φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου. Η ώρα είναι 9:09. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγέρου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

λοιπόν, μέσα του μηνός, μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη, γίνουν τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και όχι, δεν έχει να κάνει με τον Ιούλιο και το καλοκαίρι. Έχει να κάνει με τον Μπολάκη και τη Δούρου που κανταροχτυπιούνται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και τραγωδίες. Να ας πούμε, διαβάζω ότι κατέληξε ο πατέρας της οικογένειας στη Χαλκιδική. Είναι ήδη νεκρή η μητέρα και το βρέφος. Μιλάω για τη σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο. Είναι τραγικό να διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Όχι στα μέσα του καλοκαιριού, πάντα. Και δυστυχώς με όλα αυτά τα μέτρα ακόμα παραμένει πολύ βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε. Και το έτσι στην άσφαλτο. Και συνεχίζει η τρέλα της Οδύσσιας, γιατί είμαστε μόλις λίγα 24 ώρα πριν την πρεμιέρα. Την έχουν δει πολλοί, ειδικά κριτικοί κινηματογράφου. Οπότε έτσι δημοσιοποιούν, περιγράφουν την εμπειρία, πώς πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα έπος που δεν έχει ιδιαίτερα εφέ. Είναι εκπληκτικός ο Ματ Ντέιμον. Αυτό βλέπω, νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι. Και ότι κυριαρχεί ξέρετε, η περιγραφή, το γύρισμα, όλες αυτές οι σκηνές. Υπάρχει μια πιστότητα στον Όμηρο.

με την αντιπρόεδρο της Αργεντινής να βρίζει τους Άγγλους, να τους λέει πειρατές, φετεριστές, με ανάρτησή της, να τα βάζει με το Μέση. Υπάρχει απίστευτος θυμός, έχουμε πολλά επεισόδια, αλλά δεν το πίστευε κανείς. Από τώρα η αντιπρόεδρος, 59χρονη γυναίκα, αντιπρόεδρος από το 2023, δικηγόρος, συγγραφέας, ακτιβίστρια, να βρίζει τους Άγγλους. Και φυσικά έχουν γίνει και αντίστοιχα περιστατικά. Υπάρχει τρομερή αγωνία και γενικά είναι δύο ομάδες που έχουν κονταροχτυπηθεί πολλές φορές και υπάρχει

να διαβάζω για το 1986 πώς η Αργεντινή αντιμετώπισε και κέρδισε την Αγγλία τότε με Diego Maradona. Και είχαν περάσει πολύ λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ, οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος τιμός. Ήταν πολιτική ένταση και χαρακτήρισε και τον αγώνα.

0: τίποτα, γιατί ξεκινήσαμε διάφορες ειδήσεις, τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει έτσι το χαμό της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 92 ετών, μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Φεύγει, έφυγε και μαζί της νιώθουμε ότι φεύγουν όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, μια εποχή που κάπως είχε μια νοσταλγία. Να καλησπερίσω τον Άλκη Δούκο, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης για τα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς» στην Αθήνα και συνεργάστηκε με την Μάρο Κοντού. Είχατε αυτή τη χαρά και την τιμή. Γεια σας. Σας ευχαριστώ
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για την παρουσία
1: σας. Να είστε καλά.
0: Δεν είναι ότι φεύγουν οι τελευταίοι μεγάλοι και αφήνουν πολύ κενό?
1: Ισχύει αυτό που λέτε και μου βάζετε δύσκολα, γιατί πραγματικά έζησα τη Μάρο πολύ κοντά στην προηγούμενη σεζόν, στη σειρά του Ανδρέα Γεωργιού, της Βάνας Δημητρίου και του Κούλη Νικολάου. Και μαζί έζησα και τον Νίκο το Γαλανό, που και μεταξύ τους ήταν εξαιρετικοί φίλοι. Και είναι διπλά δύσκολο, γιατί βρέθηκα με αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και με μια κυρία του κινηματογράφου, τη Μάρο την Κοντού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο κανείς σε λίγα λόγια να εκφράσει αυτό που νιώθει για την εμπειρία του με έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Ναι, βέβαια. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο εργατικοί, είναι οι πιο ταπεινοί, που έρχονται στη δουλειά με μια έτσι απλότητα. Ήταν μια τέτοια περίπτωση Μάρο Κοντού?
1: Λοιπόν, δεν μπορούσατε να έχετε περισσότερο δίκιο. Μιλάμε για τον πιο διαβασμένο, από τους πιο διαβασμένους ηθοποιούς, με απόλυτο συναισθηματικό ρακόρ, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως σε ένα καθημερινό, με αυτό που ίσως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, εννοούμε συναισθηματικό ρακόρ, η απόλυτη γνώση της κατάστασης που βρίσκεται ο ρόλος ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν τα επεισόδια δεν είναι με τη σειρά όταν γυρίζονται. Η Μάρο Κοντού, θα πρέπει να σας πω ότι ήξερε τα λόγια στις σκηνές της και των άλλων ηθοποιών. Ήξερε όλες τις ατάκες και επίσης ήξερε τι συνέβαινε σε κάθε σκηνή της σειράς. Διάβαζε πάντα όλο το έργο. Και αυτό μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Μιλάμε για ένα όχι απλά διαβαστερό άνθρωπο, μιλάμε για μια κυρία μοιημένη στην τέχνη. Η λατρεία των σκηνοθετών και των δημιουργών. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από ένας άνθρωπος που πια είναι ένα με την τέχνη του. Δεν είναι απλά διαβάζω, είναι ξέρω, κατανοώ, το ζω. Είναι πολύ δύσκολο για έναν ηθοποιό να το καταφέρνει αυτό. Και η Μάρο Κοντού ήταν δασκάλα, είναι δασκάλα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία της με άλλους νεότερους? Ήταν προσιτή, αυτό τώρα θέλω να πω. Ήταν προσιτή, ήταν απόμακρη, πώς ήταν?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προσιτή και πόσο γέλιο έχουμε ρίξει. Καταρχήν να σας πω ότι και εγώ ως νεότερος, όταν μπήκα στο σκηνοθετικό team για τα γυρίσματα της Αθήνας, ο τρόπος που γνωριστήκαμε και αποκτήσαμε χημεία είχε μια τέτοια ταχύτητα άνευ προηγουμένου. Ήμουν φίλος με τον Νίκο τον Γαλανό και είχα υπήρχε ήδη έτσι μια επαφή, αλλά όταν πια ήρθαμε στο γύρισμα ήταν τόσο αυτόματο. Είναι ένας άνθρωπος που καθοδηγεί τους νέους, είχε λύσεις, είχε ευρηματικότητα. Η Μάρο Κοντού είχε εξαιρετικά υψηλό δίκτυο θείας. Και με το δίκτυο αυτό είχε και όλη την προθυμία να καθοδηγεί τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες. Δηλαδή, αν δεν μιλούσαμε μαζί και μιλούσατε με τα υπόλοιπα 17 άτομα του συνεργείου της Αθήνας, θα σας λέγανε το ίδιο πράγμα. Πώς καθοδηγούσε από την κοπέλα στο φροντιστήριο μέχρι το βοηθό σκηνοθέτη, μέχρι τους νέους ηθοποιούς.
0: Εσείς έχετε κάποια, δηλαδή, εντάξει, τώρα η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα, ποιος δεν την έχει αγαπήσει αυτήν την ταινία? Έχετε και κάτι άλλο ίσως που το ξεχωρίζετε, κάποια δουλειά της?
1: Κοιτάξτε,
0: κίτρινα γάντια. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης τώρα δηλαδή τα σκέφτομαι και είναι...
1: Πραγματικά, και επειδή μιλάμε για ιστορία πια του ελληνικού σινεμά, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί είναι πια μια φυσιογνωμία και είναι και από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουν μείνει. Ξέρετε, με διαπερνά λίγο το έργο τους, δεν μπορώ να το δω και πλήρως απ' έξω ως παρατηρητής, γιατί είχα φτάσει να κάνω παρέα και έχω παρευρεθεί στα τραπέζια μεταξύ άλλων έτσι, μεγάλων ηθοποιών, με τον Νίκο τον Γαλανό και τη Μάρο Κοντού, να μου διηγούνται πράγματα από το κινηματογράφο που δεν πρόλαβα να, δεν έχω ζήσει, δεν τα πρόλαβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εμπειρία που ξεπερνάει το να έχω αγαπήσει μια ταινία. Έχω βρεθεί στα backstage αυτών των ταινιών μέσα από τις αφηγήσεις τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι η Μάρο Κοντού έχει ένα τρομερό χιούμορ. Είχε ένα τρομερό χιούμορ, δυσκολεύομαι ακόμα. Τέλος πάντων, να το συνειδητοποιήσω. Είχε ένα τρομερό χιούμορ. Και χμηρό και πονηρό και πραγματικά έχουμε δηλαδή γελάσει και τόσο πολύ, έχει διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω. Ήταν μια εμπειρία, θέλω να σας πω, και το να μιλάει κανείς μαζί της και να μιλάει για τις ταινίες της και τις εμπειρίες της. Αυτό από μόνο του είναι μια εμπειρία σε ένα φαγητό. Είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να το πετύχεις.
0: Βέβαια, και είχε και μία απλότητα. Κάπως τα είχε ζήσει, τα είχε ξεπεράσει, τα είχε αφομοιώσει. Δεν γύρναγε πίσω με μία νοσταλγία. Ήταν τελείως ακομπλεξάριστο άτομο. Αυτό εγώ το συμπέρασμα το έβγαλα παρακολουθώντας συνεντεύξεις της, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και στο γύρισμα έτσι ήταν. Δηλαδή, όταν στείναμε μία σκηνή, η Μάρο Κοντού δεν προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να κάνει κάτι παραπάνω. Ήταν η Μάρο Κοντού στη σκηνή και στείναμε τη σκηνή πιστή στο ζητούμενο, πιστή στη σκηνοθεσία, πιστή και σεβόμενη απόλυτα τους ηθοποιούς. Ήταν τρομερό, ήταν μαγικό. Δεν κουβαλούσε κάτι αχρίαστο πέρα από την ίδια της την προσωπικότητα. Ήταν αυτή που ήταν, και αυτό νομίζω είναι που ξεχωρίζει λίγο και τους παλιούς. Δεν χρειάζεται να δείξουν κάτι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό ήταν κάτι γνήσιο, είναι πηγαίο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό έφτιαχνε και όλο το κλίμα. Δηλαδή, φανταστείτε, τελειώναμε το γύρισμα και έπιανε κουβέντα με τα παιδιά του συνεργείου και μιλάγαν λες και συνεργαζόντουσαν χρόνια.
0: Ναι. Τι ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε. Καθώς ήταν τα βράδια, συγγνώμη.
1: Καθόμασταν τα βράδια, το σπίτι της στη σειρά στη γη της Ελιάς ήταν ένα σπίτι στο Σούνιο και τα βράδια, ιδίως τα ζεστά, καθόμασταν στο τέλος του γυρίσματος έξω στο μπαλκόνι και άνευε ένα τσιγάρο και μας μίλαγε, κάναμε χιούμορ, κάναμε πλάκα, μίλαγε με τα παιδιά και γινόμασταν μια παρέα. Είναι από τις στιγμές που δεν μπορώ να ξεχάσω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε κάποιες από αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή και φυσικά να την τιμήσουμε μια ανάγκη, έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό
0: σας βράδυ.
1: Και να θυμόμαστε ότι πράγματι η Μάρο Κοντού θα ήθελε να θυμόμαστε με χαρά όλες τις στιγμές, γιατί ήταν ένας πολύ γενναίος άνθρωπος και πραγματικά θα ήθελε μόνο χαμόγελο να έχουμε και μόνο θετικότητα. Τίποτα άλλο, και είμαι σίγουρος. Δηλαδή, αν στενοχωρηθούμε, θα μας μάλωνε.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Σταυρούλα Ζάμπρα. Είναι ηθοποιός, έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Είχε κάποιες λίγες στιγμές με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, αλλά είναι μια νέα ηθοποιός. Και πραγματικά σκέφτομαι τι χαρά και τι τιμή να τη βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Όχι, πόσο μάλλον να συνεργάζεσαι, να συνυπάρχεις καλλιτεχνικά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Άκουσα όλη τη συνομιλία που είχατε με τον Άλκη και συγκινήθηκα.
0: Ναι.
2: Πραγματικά ήταν χαρά και τιμή να τη συναντήσω. Εγώ δεν τη συνάντησα πάρα πολλές φορές. Εγώ ήμουν στη Γη της Ελιάς την τέταρτη και λίγο την πέμπτη σεζόν. Mm-hmm. Υποδιόμουν την Τάνια, την οικιακή βοηθό του Ανδρέα Βαρότσου, δηλαδή του Γρηγόρη Βαλτινού. Και εκείνη ως Μαρία Αναγνώστου επισκεφτόταν συχνά το σπίτι και είχα τη χαρά να έχω κάποιες σκηνές μαζί της.
0: Ναι. Θυμάμαι όταν την είχα δει από κοντά, αυτό το είχε μια κομψότητα, ένα εκτόπισμα, ένα μέγεθος που έλεγες. Δεν είχε περάσει μέρα από πάνω της. Ήταν πολύ αγέροχη, περπατούσε. Σας έκανε εντύπωση εσάς αυτό?
2: Μου έκανε εντύπωση και θα σας πω μόνο ότι θα ακούσει λίγο κοινότοπο, αλλά την πρώτη φορά που τη συνάντησα ένιωσε ένα δέος. Φαντάζομαι όλοι αυτό νιώθουν. Και να σας πω μόνο ότι την πρώτη φορά ούτε της μίλησα ούτε της συστήθηκα. Κόμπλαρα. Δηλαδή μου μίλησε εκείνη, μου είπε εσύ κάνεις την Τάνια. Λέω ναι, και έτσι σιγά σιγά άρχισα να ξεκοντράρω και να μιλάω μαζί της κτλ. Οπότε για μένα έχασα λίγο τις πρώτες στιγμές, γιατί πραγματικά δεν ήξερα τι να της πω. Τόσο ηθοποιός μιας γενιάς, πραγματικά είχα αυτή τη χαρά και για μένα είναι και σταθμός και συνάντηση ζωής.
0: Ναι, μα το φαντάζομαι. Και σκέφτομαι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα καλλιτεχνικά, δηλαδή έγραψε μία, έκανε, έσπασε στερεότυπα, πάλεψε με στερεότυπα. Mm-hmm. Πέρα από τις ταινίες της που τις έχουμε αγαπήσει και τις ερμηνείες, έχει ανοίξει δρόμους για σας, εννοώ για νεότερες συναδέλφους.
2: Εννοείται, και ενώ πραγματικά δεν χρειαζόταν να μιλήσει πολύ, παρότι έλεγε ιστορίες, είχε και πολύ χιούμορ, ότι ο Άλκης έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε, με τη στάση δίδασκε.
0: Με τις τάσεις της, στα γυρίσματα, ναι, ναι, τα απλά και τα μικρά.
2: Ακριβώς. Είχε μια τρομερή αντίληψη. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάμαι σε μια πρόβα. Σταμάτησε την πρόβα και λέει: α, για να το γράφει αυτό η Ιβάνα, η Ιβάνα Δημητρίου, σιναριογράφος, σημαίνει ότι αργότερα θα γίνει αυτό. Και πραγματικά κοιταχτήκαμε πολύ πίσω, γιατί μας φάνηκε τρελό να έχει με τέτοια τροπή το σενάριο.
0: Ναι.
2: Και μετά από κάποιο διάστημα είμαι σπίτι μου και παρακολουθώ ένα επεισόδιο και γίνεται αυτό. Και δεν είχα την τύχη να την ξανασυναντήσω, δεν τη συνάντησα μετά από αυτό, για να της πω πόσο τρομερή εντύπωση μου έκανε. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήξερε τα λόγια της, ήξερε τα λόγια όλων. Εγώ ήμουν, είχα ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά ήμουν όλη τη σεζόν, οπότε κάπως την είδα και την έζησα και με αντιμετώπιζε όπως εισάξει, όπως αντιμετώπιζε όλους τους ηθοποιούς, μεγάλους και φτασμένους. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι μάθημα για όλους μας.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι, δική σας κατάθεση, τη δική σας εμπειρία. Είναι σημαντικό να, να την αποχαιρετήσουμε και εμείς, και εμείς με τον τρόπο μας.
2: Ευχαριστώ. Έτσι, με ευχαριστώ. Χαμόγελο και χαρά.
0: Ακριβώς, έζησε
2: όπως
0: μια τόσο πλούσια ζωή.
2: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε αυτό, μόνο με ευγνωμοσύνη το αντιμετωπίζουμε και το φευγιό της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, yeah, ήταν η Σταυρούλα Ζάμπρα, ηθοποιός. Έπαιξε στη Γη της Ηλιάς. Συνυπήρχε λίγο με την Μάρο Κοντού. Και λέω για ευγνωμοσύνη, να το ξεκαθαρίσω. Η Μάρο Κοντού τα έζησε όλα. Τη είχε πει ένα δημοσιογράφο και είχε συμφωνήσει. Δεν ζήσατε. Δεν κάνατε μια καριέρα. Κάνατε 10 καριέρες και ζήσατε 100 ζωές και είχε συμφωνήσει. Άρα και τώρα που φεύγει, έχουμε συγκίνηση, νοσταλγία, αλλά όχι θλίψη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο, Εφελή.

0: μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13.
1: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιντεοφόρο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πατέρας. Σοβαρά τραυματίας στο ανήλικο παιδί. Τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο. Νεκρές δύο γυναίκες όταν ανετράπη γιοταχή. Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Σε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ σε ημερίδα στο Οδείο Αθηνών. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από έργα του μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αστυνομία μετανάστευση να συνεχίσει τους οδικούς ελέγχους της που ανεστάλησαν έπειτα από δύο θανάτους πολιτών. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Ο δράστης συνελήφθη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Τραγούδι, τι φανταστικό τραγούδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε Ertius Radio 105,8, η ώρα είναι 9:37. Δεν ήταν πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια που ακούσαμε από συναδέλφους, νέους συναδέλφους της Μάριος Κοντού, του σκηνοθέτη, την έτσι νεαρή ηθοποιό, που μίλησαν πολύ ανθρώπινα για αυτή τη γυναίκα, για αυτό το ταλέντο, για αυτή την πρωταγωνίστρια ταινιών που σφράγισαν την κινηματογράφη, την κινηματογραφική της διαδρομή, αλλά και μια ολόκληρη εποχή. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

Elon Musk εξέφρασε σήμερα με ανάρτησή του στο X τη στήριξή του στη Μάρι Λεπέν, είναι υποψήφια του ακροδεξιού εθνικού συναγερμού. Μιλάω για τις εκλογές του 2027, τις προεδρικές στη Γαλλία. Και πυροδοτήθηκαν επικρίσεις, γιατί λένε πολλοί παρεμβαίνει στη γαλλική πολιτική σκηνή. Όπως λέγαν πριν, παρεμβαίνει στην αγγλική πολιτική σκηνή. Σας θυμίζω ότι ο Elon Musk έχει στηρίξει προσωπικότητες του δεξιού χώρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία, τώρα που το σκέφτομαι.

Να πούμε και για τη νέα εποχή που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη ΒΟΥ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Γιατί πήραν επιτέλους μια ιστορική απόφαση για τις γυναίκες αθλητρίες. Περνούν σε μια νέα εποχή στη μετάδοση των αγωνισμάτων στο Στίβο. Για τις γυναικείες αθλητρίες, τι κάνουνε? Έχουν εκδώσει νέες οδηγίες που προτρέπουν τους κάμεραμαν να αποφεύγουν αυτές τις λήψεις που τις βλέπουμε χρόνια, χαμηλής γωνίας, κάτι επαναλήψη, αρχική κίνηση, που φέρνουν σε αμηχανία τις αθλήτριες και στην πραγματικότητα τις σεξουαλικοποιούν.

Πάμε και σε κάποια πρακτικά σε σχέση με τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, που πότε θα γίνει η κηδεία της, από τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Λοιπόν, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11 το πρωί. Είχε όλα τα ήξερε, όλα τα γνώριζε, όλα τα είχε οργανώσει, άλλωστε παρέμενε ενεργή μέχρι το τέλος. Σκεφτείτε ότι πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Βρισκόταν κανονικά στο πλατό, 8 ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γυρίζοντας τη μια σκηνή μετά την άλλη. Η τελευταία της επιθυμία τώρα είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία, και είχε πει ότι θα ήθελε να βγει όλη η παρέα με την οποία συναντιόταν συχνά για φαγητό, ποτό, πιρίμπα, και να είναι και μια διακαρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να δείξω την ανεξάρτητη, μέχρι τέλους και για πάντα ελεύθερη πιστή στον τρόπο με τον οποίο είχε επιλέξει να ζήσει τη ζωή της.

στα βρετανικά μέσα, αυτά που δεν ασχολούνται με το Μουντιάλ, ασχολούνται με την επανασύνδεση του πρίγκιπα Χάρη με τον βασιλιά Κάρολο και το τι σημαίνει αυτό για τη σχέση με τον αδερφό του. Φαίνεται ότι αυτά τα δύο αδέλφια δεν πρόκειται να μονιάσουν. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει, να αποκλείσει κάτι για το μέλλον, αλλά το χάσμα ανάμεσά τους είναι τεράστιο, η ένταση δεν έχει καταλαγιάσει καθόλου και οι δύο παραμένουν το ίδιο παρεξηγημένοι και θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Διαβάζω για ένα ζευγάρι το οποίο είχε δημιουργήσει στη Νέα Υόρκη μια, τέλος πάντων, μη κυβερνητική οργάνωση, Backpacks for the Streets. Τι κάνανε αυτοί? Μοιράζαν σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης σε άστεγους ανθρώπους. Το είχαν ζήσει και οι ίδιοι. Ήταν άστεγοι στο παρελθόν, είχαν διάφορα προβλήματα. Μπόρεσαν να ορθοποδήσουν, να συνέλθουν, να βάλουν τη ζωή τους σε μια τάξη και ήξεραν πώς αισθάνονται οι άστεγοι, ειδικά μετά τον COVID. Λέει, είναι ήδη αόρατη. Σκεφτείτε πώς νιώθουν τώρα. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι που έκανε τόσο καλό από το 2020 και μετά, μοίρασε 180.000 σακίδια σε άστεγους, πέθανε προώρα, με διαφορά 4 ημερών. Δηλαδή, ο πρώτος πέθανε σε ηλικία 48 ετών από καρδιακή προσβολή και 4 μέρες μετά και ο δεύτερος. Δεν είναι συγκινητικό?

που διαβάζουμε που έγινε στη Βούλα, όπου ένας πάλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο έναν πελάτη, και μάλιστα έναν πελάτη 92 ετών, 52 αυτός που το έκανε υπάλληλος, μετά από μια λογομαχία, επειδή τέλος πάντων ο 92χρονος δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι, πόσο... Δεν μπορώ να σκεφτώ που έχουμε φτάσει και τι, τώρα τι πέρασε από το μυαλό του, τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια.

Αυτό το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε πάρα πολλά χρόνια πριν, έγραψε ιστορία και περιγράφει με πάρα πολύ ποιητικό τρόπο τις κοινωνικές αναταράξεις της Αμερικής. Πώς το αμερικάνικο όνειρο καταραίει, πώς μεταλλάσσεται η κοινωνία, πώς αφήσαμε τη δεκαετία του 50, μπήκαμε στην πολιτικοποιημένη δεκαετία του 60, στην ειδονιστική δεκαετία του 70. Αυτό είναι το American Pie. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να σας αποχαιρετήσω. Εμείς δεν τα πούμε για λίγες μέρες, καλοκαιρινή άδεια βλέπετε. Θα τα πούμε την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το Βασίλη Νικολόπουλο το ίδιο που ήταν στον ήχο. Ed News Radio 105,8. Δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παναγιώτης με το τέλος της ημέρας. Πήγα να πω το τέλος του κόσμου. Όχι, προς το παρόν, το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα λέμε σε λίγες μέρες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή μητέρα και βρέφος, μάχη των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή τον πατέρα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η τετραμελής οικογένεια είναι πλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφερα δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμετ Αλ-Σαρά, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολάχ. Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στην Παρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμα μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δύο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και τη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νέο εκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαμαρατίδης. Τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 27, εξέφρασε σήμερα ο Elon Musk με ανάρτησή του στο X, πυροδοτώντας επικρίσεις για παρέμβασή του στη γαλλική πολιτική σκηνή. Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας, έγραψε χαρακτηριστικά. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς, βορειάνη μείως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόρα, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές και βέβαια όλοι θα αναγνωρίσατε τον Bob Dylan, ο οποίος αν σήμερα το μακρινό 1965 εμφανίστηκε στο Newport Folk Festival και συντάραξε το μουσικό κόσμο παίζοντας για πρώτη φορά ζωντανά με ηλεκτρική κιθάρα, σηματοδοτώντας την ιστορική του στροφή προς την folk rock μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και ενδιαφέρουσες σήμερα. Έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τη UNICEF που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, ενώ γύρω στις 11 παρα 20 με παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, καθώς οι εξελίξεις στο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι πραγματικά δραματικές με πολύ έντονες κλιμακώσεις. Να πάμε τώρα όμως στις σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις, καθώς νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από τον φωνικό εμπρεσμό της τράπεζας. Είδα μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
1: Είναι 12:58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με μεγάλα κρίσεις. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συμμετείχαμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέντη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
0: Μια πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία η οποία βοήθησε και στο να προσαχθούν οι φερόμενοι ένοχοι αυτής της άθλιας τρομοκρατικής επίθεσης. Παραμένοντας στην εσωτερική ειδησιογραφία, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν εκλογές. Αυτό επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρεια Εύβοια όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστη δε στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
2: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον

0: με κάτι μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Εγώ να σας πω μια προσωπική μου κατάθεση για το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Πριν από 5 χρόνια είχα ένα τύχημα με το ψαροντούφεκο. Μου καρφώθηκε, εν πάση περιπτώσει, τώρα οι συνθήκες δεν έχουν σημασία, ένα καμάκι στο πόδι. Ή μάλλον το ένα δόντι της τρίαινας και ήμουνα έξω από την Εδιψώ μία ώρα με το αυτοκίνητο, πήγα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου ήταν ο διευθυντής εκεί και άλλος ένας γιατρός και 3 νοσοκόμες, με περιλάβανε, μου βγάλαν το καμάκι, με περιθάλψανε, πραγματικά με περίθαλψη ενός κορυφαίου επιπέδου. Τώρα, έχουμε εκτόξευση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ημερών μετά τη νέα ανάφλεξη στο Περσικό. Πάντως, στην εγχώρια αγορά, η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ έχει ήδη περάσει στις τιμές χονδρικής. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η πρόεδρος της Ένωσης των Βενζινοπολών Νομού Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
2: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
3: Μάλιστα.
2: Πριν από τα 10 λεπτά πούλαγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
3: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει
2: βεβαίως,
3: σημαντικά. Ναι.
2: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
3: Πάντως,
2: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν.

0: Λοιπόν, ακούμε το Phil Collins, Dancing to the Light. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Phil Collins, εκτός από εκπληκτικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, είναι και φοβερός drummer. Αν δείτε συναυλίες όπου παίζει drums, πραγματικά θα σας σηκωθεί η τρίχα. Πάμε τώρα όμως στο πρώτο θέμα που σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής, καθώς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η UNICEF υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση κέντρου δικαιωμάτων του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Το νέο αυτό κέντρο θα αποτελέσει χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και διαλόγου με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον οποίο και καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται. Η UNICEF είναι παγκοσμίως γνωστή για τις προσπάθειες που κάνει για να βελτιώσει την ζωή των παιδιών ανά το πλανήτη, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Επειδή κάνω σχεδόν 40 χρόνια διεθνή, να σας πω ότι θα το ξέρετε βέβαια καλύτερα και από μένα, ότι στην Αφρική έχουμε περίπου 9 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο νεκρά λόγω της μη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και φάρμακα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν και τα περίφημα παιδιά στρατιώτες. Αλλά τώρα πάμε στα παιδιά τα οποία έχουν μια πιο φυσιολογική ζωή. Θα δημιουργήσετε, φιλοδοξείτε να δημιουργήσετε έναν χώρο έρευνας, εκπαίδευσης, διαλόγου και δράσης με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες αυτής της νέας δομής, δηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε μέσα στις πολλές δράσεις που σχεδιάζετε?
1: Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, η συνεργασία με τη UNICEF, την οποία ευχαριστούμε πολύ που μας προσέγγισε και ανέπτυξε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι, έχει να κάνει με την εκπαίδευση, την έρευνα και το δημόσιο διάλογο. Το κομμάτι της εκπαίδευσης νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οι οποίες θα αφορούν τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για παράδειγμα, για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, για παράδειγμα, αλλά και των υπολείπων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητών, καθώς επίσης και διοικητικών υπαλλήλων κλπ. Αλλά και δράσεις αντίστοιχης ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Αυτό είναι, θεωρούμε, η αρχή του παντός για να μπορέσει να εξελιχθεί η κοινωνία, για να γίνει πολύ πιο ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Παράλληλα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τη UNICEF, θα αναλάβει το ρόλο της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε συνθήκες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι λαμβάνουν χώρα στις χώρες της Αφρικής, όπως είπατε και εσείς, με τα πολλά θύματα παιδιών, αλλά και στην Ευρώπη, για να δούμε, να αποτυπώσουμε με ακρίβεια το τι συμβαίνει στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η πτυχή, και συνδυαζόμενη η εκπαίδευση με την έρευνα, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να ανατροφοδοτήσει μία πτυχή την άλλη, για να είναι πολύ πιο επίκαιρες οι παρεμβάσεις οι οποίες τελικά θα γίνουν. Και το τρίτο κομμάτι είναι ο δημόσιος διάλογος, να φέρουμε δηλαδή θεσμικούς φορείς, με υποστηρικτή, με διοργανωτή, την UNICEF και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουν για το θέμα, και ειδικά επειδή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει και μια δυναμική ιδιαίτερη στον τομέα της προβολής, της διαφήμισης, του marketing και το καθεξής, να βοηθήσουμε την UNICEF να αναπτύξει οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο να παίξει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αναπτύξουμε επίσης διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν να τα παίζουν οι νέοι στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας ευαισθητοποίησης που σας ανέφερα προηγουμένως, για να μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε το έργο της UNICEF. Να πω εδώ ότι η UNICEF έχει φροντίσει και έχει προσεγγίσει αρκετά πανεπιστήμια στη χώρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση της UNICEF αριθμεί, αν θυμάμαι καλά, 18 πανεπιστήμια, με την ετήσια συνάντηση που, τον, του δικτύου αυτών των πανεπιστημίων, να, που είναι προγραμματισμένη να γίνει στα δεύτερο μισό του Οκτωβρίου στην πόλη της Κοζάνης. Θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Πρίτανη, κινδυνεύουν τα δικαιώματα των παιδιών σήμερα, και εννοώ στον πολιτισμένο κόσμο, στη Δύση, εν πάση περιπτώσει? Βλέπω κινδύνους, και το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, από την τεχνολογία. Από τι άλλο κινδυνεύουν τα δικαιώματα των παιδιών?
1: Κοιτάξτε, τα δικαιώματα γενικά των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών, ναι, βρίσκονται σε κίνδυνο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνίες είναι εξελισσόμενες. Η τεχνολογία, όπως είπατε κι εσείς, δημιουργεί πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία σχετίζονται και με την καθημερινότητα των ίδιων των παιδιών, αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία, η χρήση της, έτσι, στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και παραδοσιακές πτυχές της καθημερινής κοινωνικής παραγωγικής ζωής που μπορεί να επηρεάσουν δικαιώματα των παιδιών, όπως είναι η εργασία, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον σε κάποιες περιπτώσεις. Για όλα αυτά που μπορεί η μέση οικογένεια να τα θεωρεί ότι είναι δεδομένα και ότι δεν πρέπει να μας απασχολούν, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και με δουλειά που έχει γίνει από την ίδια τη UNICEF, πρέπει να μας απασχολήσουν για να βελτιώσουμε και την καθημερινότητα, αλλά και τις προοπτικές των παιδιών να έχουν μια καλή ζωή, στην οποία να μπορούν να τη ρυθμίζουν μόνοι τους και να μπορούν να την καθορίζουν μόνοι τους.
0: Και πώς υποδέχθηκαν σε μια πρώτη έτσι φάση οι φοιτητές αυτή τη συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, αυτή η συνεργασία υπογράφτηκε μόλις πριν περίπου 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή η εξεταστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι η έναρξη όλων των προσπαθειών θα γίνει πλέον από το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα, στα εσωτερικά το Πανεπιστήμιο, διοικητικά, κοιτάμε να οργανώσουμε όλη την προσπάθεια. Ήδη υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν καταθέσει λίστες με πιθανές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτό το τρίπτυχο που αναφέραμε στην αρχή, εκπαίδευση, έρευνα και δημόσιος διάλογος, οι οποίες θα συζητηθούν από κοινού με την UNICEF, θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια κάποιες από αυτές θα δρομολογηθούν προς υλοποίηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, και είναι και πολύ ευχάριστο αυτό που μου είπατε, ότι είναι συνολικά 18 πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα οποία θα συνεργαστούν με αυτή τη σπουδαία οργάνωση, η οποία έχει ως πρώτη στο στόχο να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών, είτε αυτά ζουν στον τρίτο κόσμο είτε στον πρώτο. Και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε αυτή την προσπάθεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, και να τονίσω ότι παρακαλώ, μέσα στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές και οι φοιτητρίες έχουν έναν πολύ έντονο, μια έντονη τάση να προσφέρουν εθελοντικά έργο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, παρά τις δυσίωνες πτυχές της καθημερινότητας που ζούμε όλοι, είναι πολύ σημαντικό, χαρακτηρίζει νομίζω τη νεότερη γενιά, θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Και νομίζω ότι μέσα από τη συνεργασία με την UNICEF θα δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες μέσω δράσεων να συμμετέχουν εθελοντικά και να τις υποστηρίξουν.
0: Έγινε αρχή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελλάδα ανακάλυψε τον εθελοντισμό, ο οποίος προχωρά με αρκετά γοργά βήματα, έχω την αίσθηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. This is the cool school for scandal. We're the sharp tigers. This is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights. This is a party, man.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιτιοφόρο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πατέρας σε κρίσιμη κατάσταση το ανήλικο παιδί. Εκρήξη κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στη πόλη Αρμπίλ του Ιράκ. Καταρρίφθηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ανασπρόπυργο. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Κοινό ψήφισμα το Δημάρχο της Χαλκιδικής κατά της μεταφοράς των υπηρεσιών ίδρευση στην ΕΙΑΦ. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα My Business Support για τη δεύτερη φάση του δεύτερου κύκλου του ειδικού σχήματος στήριξης για τις πλημμύρες Ντάνιελ 23 στη Θεσσαλία. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Ο δράστης συνελήφθη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, ως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Air News Radio 105,8. Το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις όπως πάντα εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το τρίτο κύμα βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον θέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο του Ιράν, το ΜΕΡ, έχουν πληγεί περιοχές στο Μπανταραμπά, στο μεγάλο αυτό λιμάνι του Ιράν, στρατηγικής σημασίας. Ενώ ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας πούμε βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με έμεσους διαμεσολαβητές όπως το Πακιστάν και το Κατάρ. Και οι βομβαρδισμοί ταυτόχρονα συνεχίζονται και αυτοί.

κλίματα έχουν εξαπολύσει οι Αμερικανοί και στο Αχβάζ, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία που έχουμε εδώ. Έχουμε το Reuters, το Associated Press, το AFP, δηλαδή το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, και το AP. Συνεπώς έχουμε μια αστήρευτη ροή πληροφοριών. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει 4 πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και 21 drones. Πάντως η λογική αυτής αυτού του πολέμου βασίζεται, έχω την αίσθηση, πάνω στο μαστίγιο και καρότο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, ας τον χαρακτηρίσουμε μετριοπαθή Μοχάμεντ Παγιέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία, δηλαδή το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αν δεν ωφελείται από αυτήν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί αυτός ο πόλεμος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και δεν μπορεί να εξελιχθεί όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, που πλησιάζει τα 5 χρόνια, σε ένα πόλεμο φθοράς, γιατί από τα στενά του Ορμούζ και από την ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοείας εξαρτώνται οι τιμές της ενέργειας. Και όταν λέμε της ενέργειας, εννοούμε όλων των αγαθών, γιατί όταν ακριβαίνουν τα μεταφορικά, μετά ακριβαίνουν και τα αγαθά.

Τώρα, στην εσωτερική ειδησιογραφία, πραγματικά είναι μια μέρα εξαιρετικά θλιβερή. Είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Η μητέρα και βρέφος άφησαν τελευταία τους πνοή σε τροχαίο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέρας της οικογένειας, ενώ στο νοσοκομείο είναι και το ανήλικο παιδί. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών.

0: και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την αναζήτηση του τι ακριβώς συμβαίνει ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και μέλος του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια νέα κλιμάκωση και μάλιστα εξαιρετικά επικίνδυνη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πιστεύετε ότι πάει να εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος σε ένα πόλεμο φθοράς όπως αυτός στην Ουκρανία, ή τελικώς θα έχουμε κάτι...
1: Είναι μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Θα σας πω όμως το εξής. Νομίζω το είχαμε πει και παλαιότερα ότι αυτού του είδους η κατάσταση γενικότερα έχει μπει ως πολιτική κανονικότητα με ένα απόλυτο πολιτικό εγωισμό, που όταν δεν υπάρχουν οι συμφωνίες θα υπάρχουν αυτού του είδους συμβομβαρδισμοί, οι οποίοι πάντοτε είναι κλιμακωτοί και πάντοτε έχουν ως στόχο το να πέσει η άλλη πλευρά και να ξανάρθει υποτίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις και γιατί γίνονται.
0: Θεωρητικά, δηλαδή, συγγνώμη που διακόπτω, γίνονται στην Ελβετία με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν. Ελάχιστα μαθαίνουμε.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω την άποψή μου ότι και με τους δύο δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ναι. Για δύο λόγους: ότι το Κατάρ πολλά χρόνια έχει πάψει να είναι ουδέτερο. Mm-hmm. Και όχι, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε το 17, που μπήκε η Τουρκία, ας πούμε, για να σώσει το Κατάρ. Στο τι έγινε με το Κατάρ που εκτοπίστηκε από το σύνδεσμο αραβικών κρατών του κόλπου. Και το άλλο είναι ότι το Πακιστάν, δηλαδή, okay, το Πακιστάν ως τι μπαίνει, ας πούμε, ως μια χώρα η οποία είναι και σύμμαχος της Τουρκίας και θέλει να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα και προχθές είχε ηγέτες, υποτίθεται, όπως αυτό αποκαλούνται, των κατεχομένων να μιλάνε για τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Με αυτούς δηλαδή θα διαπραγματεύσει, δηλαδή αυτούς οι οποίοι το βλέπουν να αναλογικά.
0: Αλλά έχει θεωρητικά πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν το Πακιστάν, με αυτή την έννοια. Ενδεχομένως μπορεί αμέσως να ασκήσει μια πίεση.
1: Με την έννοια δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί από κάτω έχει την Ινδία.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές οι διαπραγματεύσεις προφανώς θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, να το πάρουμε λίγο πιο πρακτικά. Mm-hmm. Θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρητικά είχα πει ότι θα διατηρηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, γιατί είχαν βιαστεί πολλοί να πούνε ότι να υπογράψαν. Καταρχήν δεν υπέγραψε απολύτως κανένας, απολύτως τίποτα. Υπήρχε μία μονόπλευρη υπογραφή από τις ΗΠΑ ως βάση διαπραγμάτευσης, το οποίο έπαιξε, ας πούμε, και οι Ιρανοί το εκμεταλλευτήκαν πλήρως για να δείξουν ότι αυτοί ξέρουν και αυτοί μπορούν και να αναβαθμίζουν τον εαυτό τους επικοινωνιακά.
0: Και παραπέμψανε, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, και παραπέμψαν το ζήτημα των πυρηνικών μετά από 60 μέρες. Το οποίο ήταν το φλέγον ζήτημα. Υποτίθεται ότι η επέμβαση έγινε αφενός για να απελευθερωθεί από το θεοκρατικό καθεστώς ο Ιρανικός λαός, αλλά και να εξαλειφθεί ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί είναι τρία τα βασικά ζητήματα και πρέπει να τα πούμε. Το πρώτο είναι το πυρηνικό. Το δεύτερο είναι το πολιτικό καθεστώς. Μένει ή φεύγει. Γιατί και η υπογραφή να υπάρχει, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει. Με τίποτα.
0: Αυτό και δεν θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε.
1: Δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει όσο αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι του. Και από εκεί και πέρα είναι τα στενά του ορμού, το οποίο προέκυψε προφανώς γιατί το Ιράν το είχε προβλέψει στα σενάρια του ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχει εκπαιδευτεί να το κάνει. Mm-hmm. Το κάνει από το 1971 και μετέπειτα, όπου ουσιαστικά πήρε παρανόμο στα τέσσερα νησιά Τάμπου Μούσα. Μπήκε σε μια διαδικασία να λέει ότι δεν υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα, αλλά είναι τα χωρικά ύδατα του Ιράν και από κάτω είναι το Ομάν, στο οποίο το Ομάν είναι επιφανειακά τα νερά και είναι βραχώδη, άρα πολύ δύσκολα περνάει ένα πλοίο ή πολλά πλοία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν προσπάθησαν να ελέγξουν μια αγορά την οποία γνωρίζαν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μπουν σε αυτήν την αγορά. Εδώ είναι η παρένθεση των Αμερικανών, γιατί όταν αρχίσαν να κάνουν την όλη ιστορία με τον Παναμά, έπρεπε να το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι το σκεπτικό τους ήταν να μπουν σε όλα τα στενά για να ελέγχουν μέρος των στενών και να έχουν κερδοφορία, όπως επίσης να ελέγχουν ποια προϊόντα πάνε στην Αμερική και τι φορολογία τους βάζεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή είναι στο business, ας πούμε, περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως, η πολιτική του Ιράν φαίνεται ότι ξεδιπλώνεται σταδιακά. Μας έχει αποδείξει τα τελευταία 20 χρόνια στο πυρηνικό κομμάτι, ας πούμε, κάθε φορά που ερχόταν η συμφωνία με τον ΟΗΕ, αυτή φεύγανε στο πικ, ας πούμε, της υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν τι κερδίζουν? Πολιτικό χρόνο, επικοινωνιακά πολιτικό χρόνο για να ασχολείται ο υπόλοιπος πλανήτης μαζί τους. Ξέρουν ότι πέραν του Ιουλίου η οικονομική κρίση, η οποία υποτίθεται θα ήταν ενδεχόμενη, γιατί η παγκόσμια οικονομία δεν θα ήξερε. Τώρα φτάσαμε σε ειρήνες ή δεν φτάσαμε, υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει. Άρα αυτό θα ήταν περισσότερο ελεγχόμενο. Τώρα μετά τον Ιούλιο, αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι ελεγχόμενο, θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Ξέρουν επίσης δε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μπουν, ας πούμε, στο επίπεδο κόστους όπως έχουν μπει οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θεωρούν ότι τους τράβηξαν προς τα εκεί. Mm-hmm. Και βεβαίως θα υπάρξει και στο σύνολο μία μακροχρόνια περίοδος, η οποία αν υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει σταδιακά τεχνικές μελέτες, είτε αυτό είναι, λένε, είναι Γενέβη ή Ντόχα ή οτιδήποτε, το οποίο θα συζητήσουν για το πώς ανοικοδομεί την περιοχή βάσει του φαντ αυτού που θα στηθεί, το οποίο θα λέει ότι όταν μου δίνεις θα σου δίνω και εγώ κάτι και το ούτω καθεξής. Και μάλιστα είχα θέσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και σοβαρό, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι το να ξαναμπεί το SWIFT code στο τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να κάνουν συναλλαγές διατραπεζικές. Γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει μπλοκαριστεί από την περίοδο, προσέξτε, Ομπάμα, ούτε καν Τραμπ.
0: Και να διακόψω πάλι αυτό που λέτε. Για την περίοδο Ομπάμα, ο Ομπάμα μετά από σχεδόν 2 χρόνια διαβουλεύσεων με το Ιράν είχε πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία που επέτρεπε στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να ελέγχουν το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Εδώ αυτό το μνημόνιο το παρέμεινε στις καλένδες, δηλαδή δεν
1: να σας πω κάτι άλλο
0: θέμα.
1: Που λένε οι δημοκρατικοί, και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί στην ομιλία της, ήμουν με τη Χίλαρη Κλίντον τώρα το Φεβρουάριο στη Σύνοδο του Μονάχου σε ένα κλειστό κύκλο και μιλούσε και είπε το εξής, λέει, εμείς όταν ήμουν, λέει, υπουργός εξωτερικών, κάναμε, λέει, μυστικές συναντήσεις και στο Ομάν μεταξύ άλλων, το οποίο είχαμε εξασφαλίσει αυτού του ίδιου αυτές τις συμφωνίες που λέτε και εσείς, ενώ κατηγορούσε τον Τραμπ ότι αυτό που κάνει το κάνει ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το εξής. Βάλτε λίγο ότι το κάνει νυχτά. Βάλτε λίγο την προσωπικότητά του, η οποία είναι καθαρά καθοριστική, επαγγελματικά, εμπορικά. Όχι πολιτικά.
0: Ναι, δηλαδή ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός επιχειρηματίας. Είναι και αυτό το έχουμε αντιληφθεί πολύ
1: και
0: καλά.
1: Και το λέει με ένα πολύ άκομψο, μη διπλωματικό τρόπο, το οποίο όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν φέρνει αποτελέσματα.
0: Όχι. Άρα, έχει λοιπόν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικός από ό,τι είχε αρχικά νομιστεί.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο καταρχήν πρέπει να αποφασίσουν οι Αμερικανοί τι πολιτική θα κάνουν, γιατί αυτή η πολιτική που χτυπάει ο ένας τον άλλον τώρα είναι πολιτική πίεσης. Εγώ το λέω στρατιωτική διπλωματία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν συμφωνείς, απομαρτίζω. Έλα μου ντε όμως που αυτό δίνει σκέψεις σε άλλες χώρες συμμάχους του Ιράν. Βλέπε Τουρκία ή βλέπε Ρωσία ή βλέπε Πακιστάν. Το οποίο λέει, α, δεν συμφωνούμε, ναι, βομβάρδισε τον. Οπουδήποτε και να βρίσκεται, οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Άρα μπαίνουμε σε ένα περίεργο σταυροδρόμι, το οποίο αποφασίζουν αυτή την πολιτική να είναι η κανονικότητα, την οποία θα βλέπετε αύριο μεθαύριο, βομβάρδισε ένα τον άλλον. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, προχωράμε. Και η άλλη επιλογή είναι καθοριστικό χτύπημα, μια και καλή, φεύγει το καθεστώς πλέον με τον οποιοδήποτε τρόπο, όχι να υπάρχει εσωτερική αλλαγή.
0: Καθοριστικό χτύπημα πού, να χτυπήσουν πολιτικούς στόχους ή τις γέφυρες και τις ενεργειακές υποδομές?
1: Όλα μαζί.
0: Θα μπορούσαν να χτυπήσουν δηλαδή και τα περίχωρα της Τεχεράνης, ας πούμε, και να έχουμε νεκρούς πολίτες. Αμάχους.
1: Αυτό ήταν η διαφορά του πρώτου χτυπήματος τότε. Γιατί εγώ επέμενα ότι θα κάνουν χτύπημα το πρώτο Σαββατοκύριακο. Προφανώς εμπεριέχει και χιλιάδες νεκρούς. Όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι για οποιοδήποτε πρόεδρο, και όσο και να θέλει κάποιος και να μιλάει έτσι φανατικά, δεν είναι. Είναι εντελώς απάνθρωπο, ας πούμε, και θα κατέληγε αλλού. Και δεν το έκαναν. Όμως οι Ιρανοί, ενώ το παίξανε το ρίσκο, ξέραν ότι αργότερα θα πάνε κλιμακωτά. Στο κλιμακωτό, οι Ιρανοί τι κάνανε? Αυτονομήσανε περιοχές στρατιωτικά, δυτικά και βορειοδυτικά του Ιράν. Τους έδωσαν εξοπλισμό αρκετά για να κάνουν δικές τους επιθέσεις, ούτως ώστε η Τεχεράνη να λέει: εμείς δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν είδαμε, λάθος κάνετε, άλλοι μας βομβαρδίσανε. Οι άλλοι βομβαρδίσαμε. Και ακόμα το κάνουν και τώρα. Γι' αυτό βομβαρδίσανε μεταξύ άλλων και τις αραβικές χώρες, όχι μόνο επειδή κρατούσαν το ρευτό που μεταφέραν οι αραβικές χώρες για προστασία των δικών τους των ολιγαρχών, γιατί μέσω.
0: Αλλά ναι, αλλά βομβαρδίσαν τις αραβικές χώρες, αμερικανικές βάσεις κατά κύριο λόγο, αλλά δεν χτυπήσανε, να το πω έτσι λαϊκά, στο ψαχνό. Μπορούσαν να χτυπήσουν στο ψαχνό. Δεν το έκαναν όμως. Ήταν επίδειξη.
1: Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω εδώ πέρα και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Επειδή ζω χρόνια στα Εμιράτα.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχουμε και οικογένεια στα Εμιράτα, βρισκόμαστε εκεί, ξέρω πολύ καλά τι χτυπήσανε. Χτυπήσαν στο ψαχνό. χτυπήσανε, να σας πω και τι άλλο δεν υπολόγισε κάποιος.
0: Τι?
1: Χτυπήσανε στον εναέριο χώρο από όπου περνάνε τα πολιτικά και εμπορικά αεροπλάνα. Δηλαδή,
0: ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πήγαινε... Μπράβο. Αλλά μετά χτυπήσανε κτίρια. Κτίρια που μένει κόσμος, κεντρικούς δρόμους. Να σας δώσω παράδειγμα. Έπεσε στο Sheikh Zayed που είναι ο κεντρικός δρόμος ουσιαστικά του Ντουμπάι. Mm. Έπεσε ντρόν πάνω στο δρόμο. Αναπήδησε το κομμάτι του ντρόν και πέρασε από την άλλη μεριά του δρόμου και σκότωσε μάλιστα δύο Κινέζους πολίτες που ζούσαν στο Ντουμπάι και πέθαναν ακαριέως εκεί πέρα. Αυτό ήταν πολλαπλά. Το Ντουμπάι Μαρίνα, παραδείγματος χάρη. Ή χτύπησαν, ας πούμε, στο κέντρο της Ντόχας. Χτύπησαν, δεν χτύπησαν στρατιωτικές μόνο. Και θα σας εξηγήσω.
0: Δεν έχουν γίνει Εβραίους γνωστά αυτά τα οποία λέτε παντού.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, λέω δεν έχουν γίνει. Ναι.
1: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Απλά εντάξει, αυτό έπαιξε στα δικά του τα μέσα ενημέρωση, στι εικόνε κτλ. Είναι πολλά. Δηλαδή, μπορώ να σα πω και τοποθεσίε που χτύπησαν. Δηλαδή, να σα πω ότι εκεί που μέναμε έπεσε ακριβώ δίπλα στην πολυκατοικία.
0: Τώρα, επί τη ουσία, έχουμε στο στρατιωτικό πεδίο. Το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να πετύχει ο Τραμπ και τι οι Ιρανοί. Και γιατί το λέω αυτό. Οι Ιρανοί έχουν περίπου, ως γνωστόν, όλοι το ξέρουμε, 60 βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών των Δυτικών, έχουν 50 με 60 πόλεις που έχουν σιλοπυράβλων και δεν έχουν μόνο σιλοπυράβλων, έχουν και πυρομαχικά, έχουν και στρατό κτλ. Βομβαρδίζοντας τα βράχια, για να το πω έτσι απλά, τι μπορεί να πετύχει ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καταστρέψει το τέτοιο το οπλοστάσιο του Ιράν.
1: Αν μπορούσαμε να τιτλοποιήσουμε, θα σας έλεγα το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει η τεχνολογία, την χαμηλή τεχνολογία. Η χαμηλή τεχνολογία έχει ένα προτέρημα. Ότι δεν είναι ευάλωτη απαραίτητα, είναι μετακινούμενη και μπορεί να μπει σε περιοχές ή να χτυπήσει από περιοχές οι οποίες δεν χρειάζεται να έχεις μια εδρεωμένη βάση.
0: Εννοείται με drones, δηλαδή, κατά κύριο λόγο.
1: Και drones και πυράβλους προχθές βγάλανε.
0: Όχι, το λέω γιατί για να αναχαιτιστεί ένα ιρανικό drone το οποίο μπορεί να στοιχίζει 50.000 δολάρια, πρέπει να αναχαιτιστεί από ένα πύραυλο ο οποίος έχει 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Υπάρχουν drones τα οποία έχουν φτιάξει πέρα από αυτές τις λίστες των drones που έχουν, το οποίο τα φτιάχνουν με 150 ευρώ.
0: Τόσο φθηνά. Αυτό δεν το γνώριζα, ομολογώ.
1: Είναι παλιό το τερτύπι γιατί αυτοί τι κάνανε, πέρανε drone από παντού. Τα διαλύανε και κάνανε ακριβώς τη βασική προετοιμασία κάποιων τρόπων. Δηλαδή, πέραν έναν ντρόν, όπως και στην Ουκρανία το έχετε δει, που βάζανε στην αρχή, θυμάστε, που βάζανε βόμβες από κάτω από έναν ντρόν, ας πούμε, αυτό που μπορεί να αγοράσει στην αγορά, και το πήγαινε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και το βάζανε τον ντρόν, είτε να πέσει, να γίνει καμικάζι δηλαδή, ή να πέσει από μόνο τη συμβόμβα και να το αφήσει και να εκραγεί η οβίδα από μόνη του. Άρα υπάρχει τέτοιου είδους χαμηλή τεχνολογία με την οποία κάνουν το μέγιστο χτύπημα. Παράδειγμα, τα τρία τάνκερ, το ένα με κυπριακή σημαία, το οποίο είναι εμμυρατιανών συμφερόντων.
0: Το οποίο επλήγησαν τα τελευταία 24 ώρα. Ναι.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, μπράβο. Και τα άλλα δύο τα σούπερ τάνκερ, ξέρετε γιατί τα χτυπήσαν αυτά. Γιατί αυτά είναι σούπερ τάνκερ, αλλά άμα τα χτυπήσει, κάνουν τρομερή ζημιά. Η εικόνα γύρω από τα πλοία που είναι. Είναι πάρα πολλά τα πλοία γύρω-γύρω. Δηλαδή, το βλέπεις όταν πηγαίνεις με το αεροπλάνο να προσγειωθεί, ας πούμε, προς το Ντουμπάι, το βλέπεις. Πόσο κοντά είναι τα πλοία μεταξύ τους. Η εικόνα που περνάει είναι, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Άρα, κάνουν όλο τον κόσμο να σκέφτεται διπλά και τριπλά πριν το κάνει. Άρα, ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Και ξέρετε πώς το κάνουν. Ή πηγαίνουν με πολύ, πολύ μικρά βαρκάκια και πετάνε ένα ντρόν το οποίο χτυπάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τους έχουν δείξει. Ή πάνε και το κάνουν με τα λεγόμενα sticky bombs, τα οποία ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερα. Πρέπει να είναι 3 και 4 άνθρωποι να βάλουν σαν μια βόμβα να κολλήσει πάνω στο τάνκερ και να χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Τα δύο τάνκερς δεν έχουν επίσης τον εξοπλισμό όπως ήταν τότε στον πόλεμο της πειρατείας το 2001, θυμάστε, που μετά άρχισαν να βάζουν στρατιώτες πάνω στα πλοία και ούτω καθεξής. Άρα τι κάνουν και τι προτιμούν οι πλειοκτήτες, πλήρωσε πόσο είναι να περάσουμε. Και έρχεται προχθές ο Τραμπ και λέει και εμείς άλλο 20%.
0: Και μετά είπε ότι θα το πήρε πίσω και θα κάνουμε, λέει, με συναλλαγές με τις χώρες του κόλπου. Επειδή είστε χυμαρώδης και πρέπει να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Νοέμβριο ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μπορεί να πάει σε αυτές ο Τραμπ έναν ανοιχτό πόλεμο?
1: Σίγουρα μπορεί, έχει επαναληφθεί στην ιστορία στο παρελθόν.
0: Δεν κινδυνεύει να χάσει το Κογκρέσο όμως, γιατί ένας ανοιχτός πόλεμος θα ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές της ενέργειας. Αυτό θα πλήξει τους Αμερικάνους καταναλωτές, διότι η τιμή της βενζίνης είναι των καυσίμων γενικά, είναι ταμπού στις ΗΠΑ. Έτσι, και κόντεψε να φτάσει σχεδόν ένα δολάριο το λίτρο, δηλαδή.
1: Ξέρετε τι θα παρουσιάσει?
0: Τι?
1: Είμαι της άποψης ότι το δεύτερο σενάριο σε περίπτωση που κρατηθεί ο πόλεμος,
0: ναι,
1: θα βλέπετε στατιστικές, τις οποίες θα λέει η τάδε χώρα μου φέρε τόσα δις, η τάδε χώρα μου φέρε τα τόσα δις. Έκανα τις τάδε τέτοιες, την ανακαίνιση πόλεων, όπως είναι το Detroit, ας πούμε. Το
0: οποίο άρα λέτε...
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Θα το παίξει με εσωτερικά χαρτιά, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Με μεγάλες επενδύσεις και εσωτερικά χαρτιά, θα πήγε τη δημοκρατία, θα πήγε όλα αυτά τα τρομοκρατικά που
0: έχουν. Θα είναι ένα αφήγημα δηλαδή. Ναι,
1: θα κάνει
0: έτσι.
1: Ένα αφήγημα το οποίο θα είναι εσωτερικής κατανάλωσης, με δόση εξωτερικής πολιτικής, θα παίξει παραδείγματος χάρη Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν. Θα το παίξει. Θα το παίξει Συρία, θα το παίξει Τουρκία. Δηλαδή θα δείτε εικόνες και βιντεάκια τα οποία θα δείχνει την ηγεσία του Τραμπ να ηγείται ή παραδείγματος χάρη θα πει: εγώ έκοψα από το USAID. Γιατί έκοψα? Να τα αποτελέσματα. Έκοψα από τον ΟΗΕ, να τι κατάφερα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να δείξει στον μέσο Αμερικανό πολίτη, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ασχολείται με τα εκτός της Αμερικής και είναι επιτοπλίστων ο κύριος ψηφοφόρος των ΗΠΑ, από τον οποίο βγήκε ο Τραμπ, γιατί δεν είναι τα αστικά κέντρα, τα οποία είναι και πιο εμπορικά και πιο επιμορφωμένα σε κάποια πράγματα και θα είναι πολύ πιο σκεπτική απέναντι στον Τραμπ και πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε στις μέσες εκλογές, αλλά θα δείτε επίσης και μια πολιτική εσωτερική το οποίο πιθανώς να γυρίσει και τη ψυχολογία του Μέσου Αμερικανού διαφορετικά.
0: Για να δούμε.
1: Θυμάμαι την αρχικά τότε, θυμάμαι, ιστορικά δηλαδή, την όλη κατάσταση με το Βιετνάμ. Τον φανατισμό, πόσο εύκολα φανατίζεται ο μέσος Αμερικανός πολίτης για το Βιετνάμ, ναι, σε σχέση με το τέλος του που ήταν σήκω να φύγουμε, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αν δεν είχε γίνει και το Watergate, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαν φύγει. Πρέπει να κάνουμε και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω και έχει τεράστια σημασία. Είναι η στάση του Ισραήλ, είναι βασικός παίκτης στην περιοχή. Ναι. Το Σάββατο, κατά πάσα βεβαιότητα, μεταβαίνει ο κύριος Νετανιάχου στις ΗΠΑ. Σήμερα ολοκληρώθηκαν στην Ιταλία συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ με στόχο τη δημιουργία πολιτικών ζωνών σε επίπεδο πρεσβευτών, ήταν αυτές οι συνομιλίες και εξεφράστη αισιοδοξία. Πιστεύετε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο και αυτή την ουδέτερη ζώνη, την buffer zone των 7 χιλιόμετρων, ή θα βρεθεί κάτι μεσοβέζικο?
1: Θα αποχωρήσει από αυτό το σημείο,
0: ναι,
1: που υπάρχουν ακόμα χριστιανικά στοιχεία. Και αυτό είναι υποσυζήτηση. Από τα σημεία που είχε καταντήσει να γίνεται επιτοπλίστων σιητικό, δεν θα φύγουν. Και δεν θα φύγουν επίσης από σημεία εντός της Συρίας φρέξει χιονίσει. Αν θα φύγουν, θα φύγουν από κομμάτια, τα οποία τα κομμάτια είναι για να υπάρχει ένας κατευνασμός. Δηλαδή σήμερα το πρωί διάβαζα ότι ο Τραμπ λέει επιμένει να φύγουν από τη Συρία και το Λίβανο, ας πούμε,
0: ναι,
1: οι Ισραηλοί. Δύσκολο.
0: Το είπε,
1: όσο
0: το
1: δεν
0: είπε,
1: τους δίνεις εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσει αυτό, δεν είναι. Και εγγύηση δεν είναι ο Σαρά, θα μου επιτρέψετε.
0: Όχι,
1: μπορεί,
0: εντάξει,
1: να τον,
0: ναι,
1: δέχονται.
0: Πρωινά εσείς είναι ο Σαρά.
1: Όχι, είναι. Δηλαδή το λέω αυτό σε κάποιες διαλέξεις μας, πούμε, και γελάνε όσοι ακούνε. Λέω, τι δουλειά κάνεις, είμαι ο πρόεδρος της Σύριας, μάλιστα. Και τι έκανες, πριν είμαι τρομοκράτης. Λοιπόν, λίγο αυτό, ξέρετε, δίνει και λάθος μήνυμα, ας πούμε, σε σχέση με τη δημοκρατία. Δηλαδή, ο κόσμος είναι.
0: Ναι. Αλλά με κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, και αυτή τη στιγμή μόνο αυτός υπάρχει ο συνομιλητής.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει επίσης. Μου θυμίζει την περίπτωση του Κωσόβου με τον Ούτσεκα, που τελικά φυλακίστηκαν πάρα πολύ του Ούτσεκα και έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον τρεις γενναίες ανθρώπων.
0: Με το Χακίμ Θάτσι, λέτε, έτσι. Με το Χακίμ Θάτσι, το περίφημο φίδι, όπως λεγόταν.
1: Άρα, μήπως ο Σαρά έπρεπε να κάνει αυτό που είχε μπει στην αρχή, το οποίο το ξεχάσαμε, και αυτό να κάνει μια μεταβατική κυβέρνηση, γιατί μέχρι στιγμής κάνει και μεταβατικό κοινοβούλιο. Το μεταβατικό κοινοβούλιο έβαλε από έναν αντιπρόσωπο. Wow, μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Μια Συρία που δεν ήταν εξ ολοκλήρου μουσουλμανική εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Και τώρα στα ξαφνικά το έχουμε πάρει όλο και το έχουμε μαζέψει σε έναν από τον καθένα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι κερδίζω πολιτικό χρόνο.
0: Ναι, σαφώς.
1: Και βεβαίως κερδίζει οικονομικό χρόνο, γιατί έχει κόψει τόσο μεγάλη πίτα. Που όλοι που κάνουν επενδύσεις σε περιοχές όπως είναι ανοικοδόμηση, όπως είναι η Συρία. Γιατί κάποτε θυμάστε, λέγαμε ότι για να μπορέσει να σταματήσει η ροή παρανόμων μεταναστών από τη Συρία, ως παράδειγμα, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα των ίδιων των πολιτών να γυρίσουν στη Συρία.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Θημιόπουλε. Δυστυχώς αυτός ο άτιμος, ναι, ο ραδιοφωνικός χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, ειδικά με εσάς, γιατί είστε πραγματικά χυμαρώδης και λαλίστατος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που κάναμε.
1: Καλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε.
1: Διότι
0: η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει ήσυχους, είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όλα όσα διαμείβονται στη Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωση της Σέντσον, μέσω X αναφέρεται ότι στις 3 η ώρα Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, 10 η ώρα Ελλάδας, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα, πατέρας και βρέφος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η τετραμελής οικογένεια είναι πλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της μεταμόρφωσης. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 2027. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2-42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δύο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Νεκροί ανήλικοι από το Ιράκ μετά από ανατροπή jet ski στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Κο. Αγνοούνται ο πατέρας και η αδελφή της. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα My Business Support που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τη δεύτερη φάση για την υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή εκ νέου ως τις 20 Ιουλίου του 2026. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός με πρόσκαιρες νεφός, βόρεια άνεμη έως 7 αποφόρη. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σπυράρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Τώρα διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας και ο οδηγός του οχήματος. Τα θύματα του τροχαίου στη μεταμόρφωση ήταν οικογένεια παραθεριστών από την Μολδαβία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το γιοταχή επιβατικό που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Πολλά τα τροχαία σήμερα. Μιλάγαμε πριν με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας, για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με ένα ρεπορτάζ της λιβανέζικης εφημερίδας Al Akhbar που συνδέεται με τη Hezbollah, υπάρχει ένα σχέδιο Τουρκίας και Κατάρ σχετικά με μια περιφερειακή συμφωνία την οποία προτείνει ο Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Τραμπ, και αυτό το πρότεινε στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του στην Άγκυρα. Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν πως ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος έχει επίγνωση της Ισραηλινής πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο κατά του Ιράν και άλλα περιφερειακά ζητήματα, πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν ένα ευρύ οικονομικό σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν διάφορες χώρες της περιοχής με έμφαση στη Συρία, το Λίβανο και το Ιράκ. Το ρεπορτάζ προσθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος είχε συζητήσει προηγουμένως τα βασικά σημεία του σχεδίου με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ, Τόμ Μπάρακ. Είναι προφανές ότι ο κ. Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ο οποίος τουλάχιστον προς το παρόν βρίσκεται σε πλήρη κλιμάκωση. Έχουμε αλλεπάλληλα Ισραηλινά πλήγματα. Μάλιστα πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ έκανε μία δήλωση και είπε ότι πολύ σύντομα το Ιράν θα ιτηθεί. Και βεβαίως και νωρίτερα είπε μάλιστα ότι το Ιράν θέλει να υπάρξει μία διευθέτηση. Όλα αυτά βέβαια είναι δηλώσεις και δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον αυτά θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί ολοκληρωτικά το Ιράν, όπως είναι και δύσκολο να ιτηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς έχουμε δύο δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται. Το μέχρι πότε αυτό είναι πραγματικά άγνωστο. Τώρα, οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Λετωνίας, για να πάμε στον άλλο πόλεμο, αυτό της Ουκρανίας, επικαλούμενοι αναφορές μυστικών υπηρεσιών, τόνισαν ότι η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στις χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία. Να πούμε ότι η Ρωσία έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα σύνορα με τις χώρες της Βαλτικής. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό το οποίο φοβούνται όχι μόνο οι Λιθουανοί, οι Λετωνοί και οι Εστονοί, αλλά φοβόται και ολόκληρη η Ευρώπη, είναι μήπως τελικά η Ρωσία προχωρήσει παραπέρα της ανοίξη όρεξη που λέμε και προχωρήσει σε κάποια εισβολή, σε κάποια πλήγματα σε κάποια από αυτές τις χώρες της Λιθουανίας. Ο πρωθυπουργός της Λετωνίας, ο Έντγκαρ Ρινκέβιτς, προειδοποίησε ότι η περιοχή της Βαλτικής, η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, ο οποίος όπως και η Πολωνία είναι όλες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι προετοιμασμένες για προκλητικές ενέργειες από τη Ρωσία, καθώς αυτή επιδιώκει να δοκιμάσει τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Συμμαχίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Το γνωστό άρθρο 5 περί αλληλεγγύης των χωρών του ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει κάποιον αξιόμαχο ευρωπαϊκό στρατό.
στρατό μεγάλο και ικανό διαθέτουν πολλές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία αλλά και η Ιταλία, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκός, είναι εθνική στρατή αυτή. Μάλιστα να θυμίσω ότι στα τέλη Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε δηλώσει ότι μπορεί

Τώρα υπάρχει ένας συντονισμός και επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών για το συντονισμό μιας συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απότερος στόχος είναι ο κ. Νετανιάχου να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μέσω της επανέναρξης των σφοδρών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων και των ανταπαντήσεων που λαμβάνουν από το Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, η συνάντηση αυτή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η επίσημη αιτιολογία της επίσκεψης του Ισραηλού Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι να παραστεί στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ.

Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, έχουν να αντιμετωπίσουν, ήρθε η σειρά των Ηνωμένων Πολιτείων, το κύμα ζέστης ρεκόρ που εξαπλώνεται στη χώρα. Και θα πλήξει από αυτό το Σαββατοκύριακο τις δυτικές ακτές των Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπλώνεται προς τις ανατολικές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό. Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρύψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστη σε πολλές περιοχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, όπως το Billings, στη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως αυτή η ακραία ζέστη επιδεινώνεται και από την υγρασία του αέρα και επεκτείνεται στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στα βορειοανατολικά τμήματα των ΗΠΑ έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, ένα παράσιτο έχει στείλει χιλιάδες ανθρώπους στα νοσοκομεία

όχι σε μία ή δύο αμερικανικές πολιτείες, αλλά σε 34. Το παράσιτο αυτό προκαλεί διάρρεια, έχει στείλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για νοσηλεία στα νοσοκομεία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 1.600, ενώ ερευνώνται άλλα 5.000 κρούσματα με την Ομοσπονδιακή Υγειονομική Αρχή να ερευνά αν αλυσίδα εστιαστορίων fast food μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου. Ειδικότερα από το βράδυ χθες στην Ουάσιγκτον και το κέντρα ελέγχου για την πρόληψη ασθενειών ανακοινώθηκαν αυτά τα κρούσματα κυκλοσπορίασης. Ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά και καθώς η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανότατα σημαντικά υψηλότερος. Η Washington Post πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της, αναφέρει ότι η Ομοσπονδιακή Υγειονομική Αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων fast food Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου. Και επισημαίνει ότι την περασμένη εβδομάδα η συγκεκριμένη εταιρεία αφαίρεσε το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού σε μερικά από τα καταστήματά της. Όπως επισημαίνει το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, το παράσιτο μεταδίδεται εν γέννη μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα, μάλλον παρά από τον έναν άνθρωπο στο άλλο. Ενώ στο άλλο ημισφαίριο, στην Αφρική, έχουμε πρωτοφανή ρυθμό εξάπλωσης της νόσου του έμπολα, αυτή η τραγική νόσος με τον αιμορραγικό πυρετό, στο Κονγκό με περισσότερα από 2.000 κρούσματα να έχουν καταγραφεί, όπως αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Το μέγεθος της επιδημίας του Μπουντιμπούγκιου, το στέλεχος του ιού που εξαπλώνεται ραγδαία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μπορούσε να ξεπερνάει κατά 2 με 4 φορές τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε επισήμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και βεβαίως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα εμβόλιο ούτε αναγνωρισμένη θεραπεία για τον έμπολα, το ξέσπασμα του οποίου πριν από λίγα χρόνια είχε προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Μαύρη Ήπειρο.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι το μάτς Αγγλία-Αργεντινή είναι 1-0 υπέρ της Αγγλίας. Θα εκφράσω την υποστήριξή μου στην Αγγλία. Χτες υποστήριζα τους Γάλλους, χάσαμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και αυτό σήμερα. Είναι στο 63-51, σχεδόν στο 64 ο αγώνας. Γύρω στις 12 παρατέταρτο έχουμε πάντα το ειδικό ένθετο για το Μουντιάλ. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης Καϊμάς. 1-0 λοιπόν Αγγλία-Αργεντινή μέχρι στιγμής. Διάβαζα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο έστειλε ο καλός συνάδελφος και φίλος επί χρόνια, γιατί σπουδάσαμε μαζί στο Βέλγιο, ο Γιώργος Ασυριόπουλος, για το δημογραφικό, στο οποίο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της δημογραφικής γύρανσης. Η δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάστηκε χτες στις Βρυξέλλες, με την Κομισιόν να επιβεβαιώνει μία τάση που πλέον διατρέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και ποια είναι αυτή η τάση? Ότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννά λιγότερα παιδιά και μέσα στα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να συρρυκνώνεται. Την έκθεση την εκπώνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, JRC, και τοποθετεί τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 450,6 εκατομμύρια, στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβολές, η κορύφωση θα σημειωθεί το 2029 και θα φτάσει στα 453,3 εκατομμύρια και θα ακολουθήσει σταδιακή κάθοδος. Και βάσει αυτής, το 2050 ο πληθυσμός της Γυραιάς Υπήρου θα είναι 445 εκατομμύρια και το 2100, όπου εμείς δεν θα είμαστε σε αυτή την ζωή, 398,8 εκατομμύρια. Και αν σας φαίνονται λίγα, να σας πω ότι, όπως επισημαίνει η έκθεση, πρόκειται για μείωση της τάξης του 11,7% που θα επαναφέρει τον πληθυσμό της Ένωσης από άποψη μεγέθους στα επίπεδα του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1970. Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του Γιώργος Συριόπουλος, που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτή την έκθεση, η συνολική η εικόνα μάλλον της έκθεσης αναδεικνύει δύο παράλληλες εξελίξεις. Από τη μία είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο έφτασε τα 81,5 έτη το 2024, 84,1 για τις γυναίκες και 78,9 για τους άνδρες, και προβλέπεται να ξεπεράσει ως το 2100 τα 90 έτη για τις γυναίκες και τα 86 για τους άνδρες σε όλα τα κράτη-μέλη. Όταν λέω εγώ ότι οι γυναίκες είναι το ισχυρό φύλο, κάτι ξέρω. Η Επιτροπή περιγράφει τη μετάβαση αυτή ως θεμελιώδη κατάσταση και ως πέρασμα προς μια κοινωνία της μακροζωίας. Στον αντίπαλο, ωστόσο, έχουμε μια συνεχή υποχώρηση της γονιμότητας. Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας διαμορφώθηκε στο 1,34 το 2024, ήδη αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο του 2,1 που απαιτείται για την απλή αναπλήρωση του πληθυσμού και όχι για την αύξησή του. Το 2024 γεννήθηκαν 3,55 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι 6,8 εκατομμυρίων το 1964. Και ήδη από το 2012 η φυσική μεταβολή του πληθυσμού είναι αρνητική και η αύξηση του πληθυσμού στηρίζεται αποκλειστικά στη θετική καθαρή μετανάστευση. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες κάνουν περισσότερα παιδιά. Αυτό συνέβαινε και παλιά, βέβαια, στην Ελλάδα, κυρίως στην επαρχία. Και γιατί γινόταν αυτό? Προκειμένου να είναι πολυμελής η οικογένεια, και επειδή οι περισσότεροι δουλεύαν σε αγροτικές εργασίες, ο ρόλος των παιδιών ήταν πολύ σημαντικός, γιατί ήταν ουσιαστικά εργάτες στην ίδια οικογένεια, δηλαδή μπορούσαν να δουλεύουν περισσότερα άτομα στην οικογενειακή επιχείρηση, στα χωράφια ή οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, όλα αυτά μετά από τόσο καιρό έχουν αλλάξει δραματικά. Τίτλοι ειδήσεων και επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η οικογένεια Μολδαβών, τα θύματα του τροχαίου στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος. Νεκρή 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάτ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από έργα του μετρό και την παρέμβαση της εισαγγελέα. Κοινό ψήφισμα των Δημάρχων της Χαλκιδικής κατά της μεταφοράς των υπηρεσιών ίδρευσης της ΕΙΑΦ. Παράταση έως και 22 Ιουλίου των αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

εμβληματικό τραγούδι Baby Jane από τον σπουδαίο Rod Stewart. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Από την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει και από την θερινή του άδεια ο Βαγγέλης Αρής, και έτσι τα έχω και εγώ παρεούλα, να μην κάθομαι μόνος μου φουκαράς εδώ πέρα. Βαγγέλη, πολύ μου λείπεις, αλλά από Δευτέρα θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, και επειδή κάθε μέρα γύρω στις 11.30 κλείνει το χρηματιστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε κέρδη σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό γιατί το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένα εταιρικά αποτελέσματα. Ειδικότερα ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας, ο βαρύς αυτός δείκτης, έκλεισε με άνοδο 150,37 μονάδων, ένα κέρδος 0,29%. Ο Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα τεχνολογίας, παρουσίασε άνοδο 162 μονάδων, ήτη κέρδη 0,62%. Ενώ ο ευρύτερος δείκτης Standard Poor's 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,8 μονάδων, ένα κέρδος 0,38%. Λοιπόν, και να δούμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στους νέους και κυρίως στις νέες κοπέλες. Υπάρχει ένα ντόμινο καταγγελιών που δείχνουν το χάπι του βιασμού. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης έπειτα από χορήγηση τέτοιων ουσιών, κατά κύριο λόγο είναι η κεταμίνη, έχουν αυξηθεί κατά 300% την τελευταία τριετία, ενώ στην Ελλάδα οι καταγγελίες πληθαίνουν. Και μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε νησί του Ιωνίου, αναφέρθηκε περιστατικό στο οποίο τουλάχιστον 5 τουρίστριες από τη Σουηδία εμφάνισαν συμπτώματα που κίνησαν υποψίες για χορήγηση χαπιού του βιασμού, ενώ ακολούθησε και δεύτερη καταγγελία γυναίκας, η οποία αναφέρθηκε ότι της χορηγήθηκε ενέσιμη ουσία. Η έκταση του προβλήματος έγινε αντιληπτή πριν από λίγους μήνες, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Έλενας Ράπτη, σε δομή του Δικτύου Προστασίας για Γυναίκες Θύματα Έμφυλης Βίας στο κέντρο της Αθήνας, στέλεχος της δομής ανέφερε ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού που είχαν αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα, τα 11 παρέπεμπαν στη χρήση χαπιού για τον βιασμό. Μια συμβουλή λοιπόν, πολύ απλή, την έχω δώσει και εγώ στα παιδιά μου. Όταν πηγαίνετε σε ένα μπαρ ή πάρετε μια μπύρα που είναι σφραγισμένη, ή αν πάρετε ένα ποτό, μην το αφήνετε από τα μάτια σας και τα χέρια σας, γιατί αρκεί μια πολύ γρήγορη κίνηση 2-3 δευτερολέπτων ενός επιτίδιου, τη στιγμή που θα κοιτάτε κάπου αλλού, να σας πετάξει το χάπι του βιασμού μέσα στο ποτήρι, και μετά να προσπαθείτε να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει και να μην μπορείτε, ακριβώς λόγω της παρενέργειας, της ενέργειας μάλλον, αυτού του χαπιού.

0: Η ώρα είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο, είναι ώρα για Μουντιάλ και να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συναδελφό Δημήτρη Καϊμά. 1-0 προηγείται η Αγγλία, η Αργεντινή πιέζει ασφυκτικά, Δημήτρη. Χτες απογοητεύτηκα πάρα πολύ με τους Γάλλους, ελπίζω να μην απογοητευτώ και σήμερα με τους Άγγλους, γιατί αυτούς υποστηρίζω.
1: Καλησπέρα. Κοίταξε. Ναι, καλησπέρα. Είναι γεγονός ότι είναι δεν ξέρω, δεν είναι και με τελικός, αλλά είναι τα καλύτερα παιχνίδια ως τώρα του Μουντιάλ, τα έχει όλα. Θύμισε και λίγο παλιό ποδοσφαίρο, ενώ παλιών δεκαετιών με πολύ ξύλο στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 20 λεπτό. Θα μπορούσε ο διαιτητής άνετα να δώσει και 7-8 κάρτες, αλλά δεν έδωσε μόλις μία στο πρώτο 20 λεπτό. Ίσως και καλά έκανε. Με την Αγγλία να είναι πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε να απειλήσει, αλλά όμως η Αργεντίνη με πάρα πολύ ξύλο ήθελε να κόψουν το παιχνίδι των Άγγλων. Προηγείται τώρα η Αγγλία και τελευταία στα 10 λεπτά, όπως είπες, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αποδοσή της η Αργεντίνη, γιατί είναι πλέον αδιέξοδο, έτσι. Περάνε τα λεφτά και είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν ξέρω αν θα έχουμε ευρωπαϊκό τελικό Ισπανία Αγγλία. Πάντως ένας συνάδελφος στα σόσια λέει ο τελικός έγινε χτες και το συνέχισε λέγοντας, και συμφωνώ μαζί του, γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι θα κουράζονται πάρα πολύ τώρα και οι δύο ομάδες, όποιος και να περάσει, ειδικότερα αν πάει παράταση, θα κουραστούν πάρα πολύ. Είναι πλέον σε προχωρημένο καλοκαίρι. Να φανταστείς, Δημήτρη, αρκετοί από αυτούς που παίζουν τώρα, πριν από ένα χρόνο παίζανε στα ίδια γήπεδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και από τότε οι διακοπές τους ήταν ελάχιστες. Δηλαδή κάποιες λίγες μέρες τα Χριστούγεννα, λίγες μέρες τον Αύγουστο, άλλες λίγες μέρες μετρημένες στο εβδομάδα σκάρτη.
0: Άρα είναι καταπονημένοι ιδιαίτερα.
1: Δεν το ζητάω. Και είναι ισοφάρισε η Αργεντινή. Ισοφάρισε η Αργεντινή. Θα δω και το σκόρ σε λιγάκι, αλλά είναι όχι απλά κουρασμένοι, είναι στα ωριά τους.
0: Ναι.
1: Οι ποδοσφαιριστές, γιατί παίζουν, δεν είναι μόνο ότι παίζουν ένα χρόνο συνέχεια, παίζουν οι περισσότεροι από όλους αυτούς σε πολύ υψηλό επίπεδο, συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε είναι λογικό να κουραστούν. Μπορεί τώρα να φαίνονται ότι πανηγυρίζουν, ότι χαίρονται, αλλά η ψυχή τους το λέει. Και θα μας ακούνε κάποιοι και θα λένε: ρε φίλε, αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Εντάξει, αλλά δεν είναι μηχανές. Το έχω πει αρκετές φορές. Ναι. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής, ούτε είμαι στο σύλλογο να τους υπερασπίζομαι στο συνδεσμό τους. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Δεν είναι μηχανές.
0: Ευτυχώς τα ρομπότ ακόμη δεν έχουν καταφέρει να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Δεν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους.
1: Και να παίζανε έτσι, είτε αν το θέλεις, οι πανηγυρισμοί, είτε ψεύτο τσαμπουκάδες ή κανονικοί τσαμπουκάδες, δεν θα τους εμφανίζουν, δεν θα το εμφανίζουν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ακόμα και να μπουν με κάποιο τρόπο κάπως να μπουν στο ποδόσφαιρο, δεν θα έχουν την ομορφιά που έχουν.
0: Είναι καλά, φυσικά εννοείται.
1: Είμαι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης και στη δημοσιογραφία, σε όλα μέσα είμαι.
0: Καλά, στην δημοσιογραφία μην είσαι τόσο μέσα, γιατί στην Αμερική έχουν γίνει απολύσεις δημοσιογράφων από εφημερίδες λόγω της AI, έτσι.
1: Πολλές εφημερίδες. Αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς, έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ χρήσιμο, δεν το συζητάω. Θες να μάθεις, ας πούμε, σου πω κάτι αστείο, πώς θερμίδες έχει μια μπανάνα. Το κλικάς κατευθείαν στο βγάζει. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο για τους δημοσιογράφους, όσο επίσης πάρα πολύ χρήσιμο είναι και το διαδίκτυο. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, καλό είναι να κρατάμε και μία πισινή με την τεχνολογία, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Εγώ ξέρω τι λέω σε αυτά. Ότι κάνουμε αρχισυνταξία στη δικτύα νοημοσύνη. Έτσι, να μπορώ να το δώσουμε, δηλαδή δεν είναι
0: καλό, ότι καλό, πολύ.
1: Το παίρνω, να κάνουμε αρχισυνταξία. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Λοιπόν, είναι 1-1, οπότε απομένουν ακόμα.
0: Πάμε για παράταση δηλαδή.
1: 13, κάτσε να δούμε. Είναι 13 λεπτά κανονικού χρόνου και κανένα δεκάλεπτο, έχουμε 20 λεπτά, τα πάντα γίνονται, έτσι.
0: Όχι, κάτσε, στο 88 είναι, έχουμε 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Και πόσες είναι οι καθυστερήσεις, είναι 5-6.
1: Κανένα δεκάλεπτο.
0: Α, είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Και να μην είναι θα είναι σίγουρα ένα δεκάλεπτο, από εδώ και πέρα που μιλάμε, σίγουρα ένα δεκάλεπτο, δηλαδή τα τρία κανονική διάρκεια και 6-7 ίσως και λίγο παραπάνω, οπότε έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα γεμάτο για να δούμε αν θα πάμε παράταση ή θα βάλει δεύτερο γκολ η Αργεντινή. Το λέω αυτό γιατί...
0: Γιατί η Αργεντινή και όχι η Βρετανία, ρε φίλε?
1: Όχι. Με την Αγγλία είμαι γενικότερα στο τουρνουά.
0: Ναι, μα και αυτή η εφήβρα το ποδόσφαιρο. Ναι,
1: αλλά πιέζει πάρα πολύ η Αργεντινή, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω αν θα πάλι γκολ, δεύτερο γκολ η Αργεντινή.
0: Εν τω μεταξύ, έκανε μια ανάρτηση η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, η Βικτόρια Βιγιαρουέλ.
1: Η κυρία ποια είναι αυτή?
0: Είναι η αντιπρόεδρος της Αργεντινής. Πρόεδρος, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός, ο ημιπαράφρον, Χαβιέ Μιλέ.
1: Ο
0: ηλεκτρικό πριόνι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Είναι περιπτωσάρα, δεν είναι απλώς περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Βιγιαρουέλ έκανε μία ανάρτηση και είπε ότι σήμερα παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Αναφερόμενοι στα Φόκλαντς βέβαια και σε όσα είχαν γίνει το 1986.
1: Κοίταξε, άκουμε τώρα. Η του πολιτικού ρεπορτάζ και σίγουρα και η πολιτική της Αργεντινής περισσότερο το βλέπουν ότι είναι μια τέτοια μονομαχία. Εγώ και αυτά έτσι προσπαθώ έτσι να έχω μια ενημέρωση, αλλά περισσότερο είναι μια ποδοσφαιρική μονομαχία. Γιατί και οι δύο λαοί γουστάρουν με τρέλα το ποδόσφαιρο, οπότε είτε είναι στο γήπεδο είτε είναι στις πλατείες, δεν σκέφτονται τα Φόκλαντ. Μιλάω για την πλειοψηφία των Βρετανών και των Αργεντινών. Σου λέει να κερδίσει η ομάδα μου με κάθε τρόπο, να κερδίσει. Είναι μια ποδοσφαιρική τιτανομαχία. Καταλαβαίνω και το άλλο με τα Φόκλαντ, αλλά νομίζω είναι περισσότερο για όσους ηγούνται των κρατών, αλλά όσοι είτε παίζουν τώρα είτε είναι στο γήπεδο, να το πω πολύ λαϊκά μπάλα. Αυτό είναι να κερδίσουμε τους μισητούς, έτσι σίγουρα, Άγγλους ή Αργεντινούς. Αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει έτσι αγάπη μεταξύ τους, και φαινόταν και τους ποδοσφαιριστές το τι ξύλο έπεφτε στα πρώτα λεπτά. Όταν λέω ξύλο, σαν να παίζαμε, αν είσαι Αθηναίος, το Λύκειο της Γκράβα, με ένα λύκειο με το πέμπτο των εξαρχείων.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιο
0: επίπεδο,
1: ναι, ότι δεν γουστάρουμε τη γειτονιά σας, δεν θα περάσετε, όταν περάσει η μπάλα θα φας κλωτιά. Σαν παιδάκια του
0: δημοτικού,
1: του λυκείου που είναι και άντρες,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Του λυκείου πολύ κλωτιά, πολύ αγωνιά και πολύ τσαμπουκάς, δηλαδή έγινε ένα φάουλ στο μέση, όχι κάτι σοβαρό, και έγινε χάμος, ήταν 7-8 συμπαίκτες του. Όρμηξαν. Ακόμα και ο Μέση έκανε φάουλ που θα μπορούσε να δεχτεί και κόκκινη κάρτα.
0: Και δεν τη δέχτηκε τελικά, γιατί ήταν αυτό που μου έλεγες με τις κάρτες, ότι φέτος φαίνεται σαν να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία να μην πέφτουν
1: τώρα,
0: εύκολα οι κάρτες.
1: Σε αυτό το παιχνίδι, αν άρχισαν να βγαίνουν κάρτες, τώρα θα παίζανε 8-8. Δηλαδή, άμα θα αρχίσω να βγάζω από τώρα κάρτες.
0: Τόσο ξύλο.
1: Ναι. Στην αρχή ήταν πολύ. Δηλαδή, είτε στου τσαμπουκάδε θα μπορούσαν να βγουν άνετα κάρτες, αλλά δεν έβγαλε γιατί. Τώρα θα ήταν 8, γιατί δέχτηκε τη μία κάρτα κάποιος, είναι ντοκάρι η Αργεντινή. Γι' αυτό λέω ότι πιο εύκολα έρθει το δεύτερο για τους τώρα ο Μέση έχει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα, την κεφαλιά,
0: γκολ. Όχι, δεν μπήκε.
1: Γκολ, 2-1, η Αργεντινή.
0: Μπήκε, το έβαλε. Μα κάτι στο δοκάρι, πέρασε τη γραμμή, δεν βλέπω καλά.
1: Ναι, είναι και λίγο μακριά από εκεί που είσαι. Έτσι είναι η Αργεντινή, δεν τα λέμε έτσι, μας στεναχωρεί μπορεί τώρα, αλλά έτσι είναι, έχει καλούς παίκτες, το γυρίσαν, το θέλανε.
0: Άρα θα έχουμε, αν καταλήξει έτσι το μάτς, θα έχουμε Ισπανούς εναντίον Ισπανόφωνων.
1: Καν το θέλεις, τώρα είναι πολύ πρόωρο αυτό που λέω, η Ισπανία νομίζω, μα αυτό που δείχνει στο γήπεδο έχει μάλλον τον πρώτο λόγο, αλλά από την άλλη και η Αργεντινή, με το Μέση και την παρέα, τι να πεις, δεν είναι? Σε ένα δεκάλεπτο, ένα χαμένο παιχνίδι το γύρισανε.
0: Ήθελα να σου πω το άλλο το οποίο διάβασα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Οι Αργεντίνοι εφαρμόζουν, λέει, παραδοσιακές δυσιδαιμονίες γνωστές ως καμπάλας, κάτι σαν ξόρκι, ας πούμε, και πολλοί φιλαθλοί τοποθετούν το όνομα του Άγγλου επιθετικού, του κορυφαίου αυτού ποδοσφαιριστή, του Χάρι Κέιν, στην κατάψυξη, επιδιώκοντας συμβολικά να περιορίσουν την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και τώρα την περιορίσανε πάντως, έτσι.
0: Την περιορίσανε, ναι, δεν ξέρω αν επειδή βάλαν το όνομα του Χάρι Κέιν στην κατάψυξη, αλλά οι οπαδοί, λέει, τηρούν αυστηρά τελετουργικά, όπως να φοράνε συγκεκριμένα ρούχα, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις με στόχο να διατηρήσουν την νικηφόρα πορεία της ομάδας τους.
1: Και με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό κάνουμε και εμείς.
0: Ναι, έλα.
1: Εγώ είτε ως ρεπόρτερ,
0: ναι,
1: αλλά και παλαιότερα μικρότερος που πήγαινε στο γήπεδο,
0: ναι,
1: είχα ενδυμασία γήπεδου. Έλα. Όταν έχω ενδυμασία, δεν λέω ότι είχα τη φάνελα της ομάδας μου.
0: Αλλά
1: το συγκεκριμένο τζιν, το συγκεκριμένο φούτερ, καλοκαιρινό, χειμερινό. Και άμα ήταν άπλητα, φώνασε, έκανα παράπονα στη μητέρα μου.
0: Το οποίο έφερνε γούρι κατά την.
1: Ναι, ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: πίστευες,
1: ναι. Το πώς καθόμαστε, σαφέστατα όλα αυτά. Ακόμα αν έρθεις στο γήπεδο, σε δημοσιογραφικά θεωρία, έτσι, όχι στην κερκίδα, θα είναι, όχι εσύ, εγώ καθόμουν εδώ, εσύ θα κάθεσαι εκεί πέρα. Όπως καθόμασταν στα προηγούμενα παιχνίδια, να κρατήσουμε και τις θέσεις και στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε δεν το κάνουν ούτε οι Αργεντινοί οπαδοί, αλλά το κάνουν και οι Έλληνες δημοσιογράφοι.
0: Και κοίτα τώρα.
1: Οι οπαδοί όλοι του κόσμου το κάνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και τώρα, μια και μιλάγαμε για AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, Artificial Intelligence, αυτές τα ξόρκια, τέλος πάντων, οι καμπάλας, εξελίσσονται και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Οι οπαδοί μοιράζονται, λέει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες δείχνουν αντίπαλους παίκτες εγκλωβισμένους σε κολόνες πάγου. Ένας συμβολικός τρόπος για να τους εμποδίσουν να κινηθούν, να σκοράρουν ή να κάνουν αποκρούσεις. Κοίτα να δεις μέχρι πού φτάνει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε. Είναι απίστευτο.
1: Όχι, και πού φτάνει και η στερεοφημία των οπαδών, έτσι, που θέλουν και αυτοί να παίξουν, έτσι, μαζί με την ομάδα τους, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους να κερδίσει. Και, και προπονητές και αθλητές του στίβου έχουν
0: ακόμα
1: πάρα πολλά κολλήματά τους.
0: Έλα.
1: Να φοράνε κάποιοι τις κάλτσες για μία χρονιά, να μην αλλάζουν, γιατί πήγε καλά.
0: Στο πλυντήριο τους βάζουν, στο πλυντήριο τους βάζουν, ή πρέπει να μείνουν ευρώμικες.
1: Μπορεί και όχι. Δηλαδή αθλητής του στίβου δεν είναι τώρα... είναι παλέμαχος πλέον, βετεράνος, έβγαζε χρονιά με τις ίδιες κάλτσες. Για το γούρι. Μπορεί να είχε στην προπόνηση 50 ζευγάρια να άλλαζε, αλλά ή για τους αγώνες...
0: Στο μάτς οι ίδιες.
1: Το ίδιο ζευγάρι. Ο Ιωαννίδης, ας πούμε, ο συγχωρεμένος.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, πάντα που τότε ήταν το τσιγάρο, παντού κάπνιζε ο κόσμος, ανάβε τσιγάρο και το σβήνε πριν τον αγώνα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, άμα καθείς αυτά, όχι βιβλίο, κάνεις τόμους.
0: Τόμους.
1: Από Έλληνες αθλητές και προπονητές τα γούρκια που είχαν στους αγώνες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. 2-1 λοιπόν κερδίζει η Αργεντινή. Είμαστε στο 91. Παραμένουν 6 λεπτά και 40.
1: 3 λεπτά. Είμαστε στο έκτο των καθυστερήσεων και μένουν άλλα 3 λεπτά.
0: Άλλα 3 λεπτά λοιπόν. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα για την όπως πάντα εξαιρετική παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη για τις υπέροχες μουσικές του επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική κοντά στη Μεταμόρφωση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διαερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους, ενώ ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωση της Σέντο Μέσο Εξ αναφέρεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρω καλά, ξέρω πώς πάει. Καλύτερα να αναφερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβή ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 2027. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεση νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμα μια εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντησε αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες στο κατοίκο για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Επίσης, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμαρθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

12 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το βράδυ της Πέμπτης, το ξημέρωμα της Πέμπτης, πιο βράδυ της Πέμπτης. Βράδυ της Τετάρτης, ξημέρωμα Πέμπτης, 16 Ιουλίου, ακόμα Ιούλιος είναι, παιδιά, κουράγιο. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τι να κάνουμε, υπάρχουν και χειρότερα στη ζωή. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και αισιόδοξοι ότι όλα θα φτιάξουν. Το πότε δεν το ξέρω, μόλις το μάθω θα σας το πω. Πας να κάνεις μια εκπομπή ήρεμη και τα λοιπά και προκύπτουν διάφορα. Θα πεις τι περιμένεις, δηλαδή να μην γίνεται κάτι. Πάντα θα συμβαίνει κάτι. Θα ήταν ευχής έργων να συμβαίνει κάτι μεταξύ των οποίων κάτι που θα είναι ευχάριστο, να το πω. Δεν προκύπτει, παιδιά. Τουλάχιστον όπως το έχουμε στο νου μας. Έχουμε πάρα πολύ λυπηθεί και πάρα πολύ λυπηθεί. Είναι μια κουβέντα αυτό, λυπηθεί. Έχουμε συγκλονιστεί με αυτή. Μα, τι γίνεται με τα τροχαία κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα? Τι γίνεται, παιδιά? Χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική σκοτώθηκε μια γυναίκα 28 ετών μαζί με το μωρό της, 6 μηνών το μωρό. Τραυματίστηκε ο πατέρας. Τον μεταφέραν στο νοσοκομείο. Συγκρούστηκε με βιτιοφόρο το αυτοκίνητό τους. Και πήγαν εκεί οι δυνάμεις πυροσβεστικής, απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 7χρονο παιδάκι. Τους πήγαν στο νοσοκομείο, κάνανε κάρπα στο μωρό, γιατί η γυναίκα σκοτώθηκε. Δεν τα κατάφεραν και μετά πολύ λίγες ώρες πέθανε και ο πατέρας. Και η κατάσταση του μεγαλύτερου παιδιού είναι λίγο καλύτερη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και το παιδάκι το μεγάλο. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι μια κατάσταση που δεν έχει... Δηλαδή αν βλέπεις, γιατί λες, η δουλειά μας είναι βέβαια να δω τι γίνεται, τι ειδήσεις υπάρχουν. Και μέσα σε όλα, όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας, λίγο πιο κοντά μας, λίγο πιο μακριά μας, δεν έχει σημασία, σε όλα όσα συμβαίνουν, τροχαία, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση μου έχει γίνει μια εφιάλτης. Τι άλλο μας περιμένει, τι άλλο? Θα πεις, ωραία μας ξεκίνησες. Πώς να ξεκινήσω δηλαδή, τι να πω. Ό,τι και να πω, αυτά τα συλληπιτήρια και τα... Ναι, συλληπιτήρια, okay, ναι. Πάει η οικογένεια, ξεκληρίστηκε. Λοιπόν,

άσε με να χαρείς. Και μετά σου λέει, κάτι είπα εχθές και κάποιοι εισπεύσατε, πού το ξέρεις? Πού το ξέρω, παιδιά. Έλατε, δεν έπαιζα στοίχημα, δεν ξέρω να παίζω και στοίχημα. Δηλαδή, με βάλεις να μου πεις παίξεις στοίχημα, δεν ξέρω. Εγώ άλλα τ' άλλο θα κάνω. Και τώρα ευελπιστούμε για την Ισπανία. Αλλά, Γαλλία θέλαμε δηλαδή, αφού γίνανε όλες αυτές οι εξελίξεις, αλλά δεν προέκυψε. Να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τα θέματά μας. Τα θέματά μας, τα θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Συνεχίζεται η κλιμακώνεται η ένταση. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες πάνω από το Νότο Ορμούζ. Και βγαίνει ο Τραμπ και λέει η Τεχεράνη αποζητά μια συμφωνία. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Ποιο να πιστέψεις? Προς το παρόν, λέει, δεν έχουμε σχέδια για διαπραγματεύσεις. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας. Είχε βγει ο Τραμπ πριν στο Fox Business Network και είχε πει ότι το Ιράν επιθυμεί συνάντηση. Θα μου πεις, το είχε ξαναπεί. Εντάξει. Επίσης είπε και κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει, λέει, να δίνω προθεσμίες. Έχει δώσει 100 προθεσμίες και για το Ιράν και για το Λίβανο και για το. Πώς το λένε, και για την Ουκρανία. Εντάξει, πέρσι αυτά. Τώρα τα φετινά που κυγόμαστε. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και το είπε αυτό. Γιατί είχε πει, δεν θυμάστε που λέγαμε χθες, ότι θα βομβαρδίσει γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές. Λέει, δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να αναφερθούν σωστά. Άντε, τώρα να μου πεις εσύ. Την επόμενη εβδομάδα, λέει, είναι η σειρά των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Τι μεθεπόμενη έχει μέλλον? Θα πάρουν σειρά οι γέφυρες. Και τα πράγματα πάνε αληθινά άσχημα για αυτούς. Βομβαρδίσανε. Βομβαρδίσανε τα ξημερώματα, τα είδαμε εδώ, ήμασταν και τα βλέπαμε. Μια μισή ώρα το πρωί. Μια μισή ώρα εννοώ σε διάρκεια χρονική των βομβαρδισμών. 90 λεπτά χθες το πρωί. Και το Ιράν προειδοποιεί με να διατηρήσει κλειστή την στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Στο μεταξύ εκτελεί και αντικαταστατικούς. Μην ξεχνιόμαστε τι είμαστε. Ενώ συνήθως βομβαρδίζουν βράδυ, έγινε χθες, ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν και ημέρα. Ο σκοπός είναι να περιοριστεί η ικανότητα της Τεχεράνης, λένε οι Αμερικανοί, που απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Τέλος πάντων, χθες το πρωί βομβαρδίσανε παράκτια αμυντικά συστήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμπ. Και η επιχείρηση, λέει, σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν. Το έχουμε καταλάβει. Οι Ιρανοί λένε ότι το Ορμούζ θα μείνει κλειστό και προειδοποίησαν κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια θα αντιμετωπίσει, λέει, συνέπειες. Έτσι, μέχρι να τερματιστούν, λέει, οι επιθετικές ενέργειες θα μείνουν κλειστά. Και άλλες περιφερειακές, λέει, οδοί εξαγωγής πετρελαίου ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Το λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Και επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου τους, είπε ότι η Τεχεράνη πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή σε διπλωματικές συνομιλίες. Τώρα αυτό το μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν. Επίσης υποστήριξε τη διατήρηση, ο Γκαλιμπάφ, τη διατήρηση των Ιρανικών ρυθμίσεων στο στενό του Ορμούζ, οι οποίες, λέει, επιτρέπουν στο Ιράν να ελέγχει την πλωτή οδό. Και είπε, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να αποδυναμώσουν τις Ιρανικές ρυθμίσεις μέσω της βίας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γύρω το μνημόνιο κατανόησης, το θυμάστε που είχαν. Ναι, δεν. Γιατί ο Γκαλιμπάφ είπε ότι αν η Τεχεράνη δεν υποφελείται, λέει, από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να μένει σε μια τέτοια συμφωνία. Και επίσης κατηγόρησε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διατηρούν πάντα, λέει, μια αλαζονική νοοτροπία που δεν θα δεχθούν ποτέ.

ισχυρό Ιράν. Μακροσκελέστατη ανάρτησή του, η αλήθεια είναι. Μακροσκελέστατη όμως. Δηλαδή, πρώτη φορά ο Καλυμπάφ κάνει τέτοια δήλωση. Συνήθως κάνουν κάτι δηλώσεις οι Ιρανοί και τα λοιπά. Αυτή η δήλωση είναι, ναι. Τώρα τι θα γίνει, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα, γιατί δεν είπε ο Τραμπ, όταν θα πω εγώ λέει, θα ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού βάζει και τη μεθεπόμενη εβδομάδα μέσα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Επίσης, για να μην έτσι έχουμε κενά, στη Βουλή των ΗΠΑ, οι αντιπρόσωποι λέει απέρριψαν μια τροπολογία για τη διακοπή της βοήθειας προς το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι μισοί δημοκρατικοί το υποστήριξαν. Και υπάρχει τώρα, λέει, μια αυξανόμενη ρήξη μεταξύ των προοδευτικών των ΗΠΑ και των συντηρητικών. 313 ψήφοι υπέρ, 104 κατά για να απορριφθεί το μέτρο. Και 103 δημοκρατικοί και ένας ρεπουμπλικανός το υποστήριξαν αυτό. Είναι, λέει, μια απότομη απόκληση από τα χρόνια κατά τα οποία ψηφίστηκαν νομοσχέδια που υποστήριζαν το Ισραήλ σχεδόν ομόφωνα. Οι δημοκρατικοί πιέζουν να τερματίσουν οι ΗΠΑ τη βοήθεια προς το Τελαβίβ, διότι έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, μην ξεχνιόμαστε. Οι μετριοπαθείς δημοκρατικοί προωθούν την αποστολή χρημάτων που θα χρησιμοποιούνται μόνο για αμυντικά όπλα. Ο Μάση είναι ένα δημοσιονομικό γεράκι που αντιτίθεται σε κάθε ξένη βοήθεια, αλλά είπε ότι πρέπει να ανταποκριθούν στο βαρύ φόρο αίματος στους αμάχους. Υπήρξαν, λέει, 70.000 θύματα στη Γάζα και δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε μέρος αυτού, είπε ο βουλευτής. Είπε ο βουλευτής, ξαναλέω. Αυτή η τροπολογία θα απαγόρευε οποιαδήποτε χρηματοδότηση για το Ισραήλ και θα μπλόκαρε το νομοσχέδιο 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βοήθεια που στέλνει ο Ουάσιγκτον στο Ισραήλ. Και η ψηφοφορία, λέει, της Τετάρτης θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, ακόμη και αν η Βουλή είχε υποστηρίξει την τροπολογία. Για να γίνει νόμος θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία και να παρακάμψει ένα σχεδόν βέβαιο βέτο του Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει την υποστήριξη προς το Ισραήλ κεντρικό κομμάτι της εξωτερικής του πολιτικής. Αλλά τώρα, λέει, η κριτική του Ισραήλ από τους πολιτικούς ηγέτες των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή. Μίλησαν οι Αμερικανοί για 70.000 Παλαιστινίους. Η Χαμάς, λέει, που είχε μπει και είχε σκοτώσει τον Οκτώβριο του 23 1.200 άτομα, και ομοιρίες και τα ζήσαμε όλα αυτά, και βασανιστήρια και φυλακίσεις και ιστορίες. Μιλάνε για 73.000, λοιπόν, Παλαιστινίους νεκρούς. Και επίσης για τη Γάζα, γιατί την ξεχνάμε, τα αφήνουμε πίσω αυτά, είναι ερείπια μεγάλο μέρος, και είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί, οι περισσότεροι από τους οποίους κάθε τρεις και λίγο εκτοπίζονται. Τώρα ζουν σε μια λωρίδα γης τόση δά, κατά μήκος της ακτής, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια. Αυτό είναι. Θα μου πεις, δεν θα γίνει η Ριβιέρα της Μεσανατολής. Εντάξει, βιάζεστε. Εδώ δεν βιάζονται, αυτοί πεθαίνουν από την πείνα της αρρώσκης και το κρύο και τη ζέστη και... Μην βιάζεστε. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Όποτε αποφασιστεί από ποιον... Εντάξει. Μια κουβέντα είναι. Είναι και 22. Έχω να ακούσω κάτι. Ας ακούσω μια μουσική, να πάρουμε έτσι μια ανάσα.

0: τσιγαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα θα μιλήσουμε για λεφτά. Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει των ΗΠΑ εγκρίνει πιθανή πώληση προηγμένων συστημάτων όπλων ακριβίας και σχετικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία για με εκτίμηση 1,96 δις δολάρια. Πόλεμος στο Ιράν. Τους πρώτους μήνες λέει του πολέμου ο Λευκός Οίκος είχε αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης, παράτησε τον SPS. Στα τέλη Απριλίου, τέλος πάντων, άλλαξε στάση το Πεντάγωνο. Για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα ένα νούμερο. Δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στο Κογκρέσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν κοστίσει περίπου 25 δις δολάρια μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά από δύο εβδομάδες, ο ίδιος αξιωματούχος αναθεώρησε το ποσό. Είπε ότι το κόστος της σύγκρουσης πλησιάζει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέλος πάντων, η δημοσιοποίηση των πρώτων οικονομικών στοιχείων από την έναρξη του πολέμου έγινε δεκτή με ικανοποίηση, αλλά μετά άρχισαν οι αντιδράσεις. Πολλοί δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας ήταν ύποπτες και μη ρεαλιστικά χαμηλές. Και βγαίνει το NBC News και δημοσιεύει κάτι. Λέει ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν ενδέχεται να είναι ακόμη και τριπλάσιο από την πρόσφατη εκτίμηση των περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό δεν το λέει από μόνο του. Το δίκτυο το λέει επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, η εσωτερική εκτίμηση του Υπουργείου Άμυνας ανεβάζει το συνολικό κόστος στα 80 με 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Εφόσον συνυπολογιστούν οι επισκευές στις κατεστραμμένες αμερικανικές βάσεις, η αντικατάσταση των κατεστραμμένων αεροσκαφών και η πλήρης αναπλήρωση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν. Πότε δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ? Δημοσιεύτηκε λίγο αφότου ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεκτής του Πενταγώνου δήλωσε στη Γερουσία ότι δεν έχει στη διάθεσή του επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος του πολέμου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δήλωση έχει προκάλεσει αντιδράσεις πολλές. Ένας ανεξάρτητος βουλευτής, γερουσιαστής, από το Μέιν, ο Άγνους Κίνγκ, ο οποίος συμπαρατάσσεται με τους δημοκρατικούς, είπε ότι ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου όφελε να έχει να γνωρίζει τα τελευταία δεδομένα. Ακόμη και αν το ρεπορτάζ του NBC αναφέρει το ακριβές ποσό, αυτό λέει δεν αποκλείεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Μνημόνια κατανόησης και θα δούμε τι θα κάνουμε και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις κτλ. Συνεχίζει το πόλεμος. Έτσι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, για λεφτά μιλάμε πάντα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες από τον ΟΗΕ, λένε ότι το κόστος μιας υγιεινής διατροφής έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια κατά 25%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή. Το αυξημένο κόστος, λέει, των τροφίμων κάνει μια υγιεινή διατροφή να απαιτεί κατά μέσο όρο 4,28 δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης ανά άτομο την ημέρα. Αυτά αναγράφονται στην έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για την κατάσταση της επισιτιστικής καλημέρα, ασφάλειας και της διατροφής στον κόσμο για φέτος. Με απλά λόγια, 2,69 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο ένας στους τρεις ανθρώπους στον κόσμο, εξακολουθούν να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή. Αυτή η έκθεση θα παρουσιαστεί πλήρως στις 21 του μηνός στα κεντρικά γραφεία του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Το κόστος, λέει, δεν κατανέμεται ισότιμα. Βασικά τρόφιμα όπως τα φασόλια και τα δημητριακά, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν το 13% του κόστους μιας υγιεινής διατροφής. Τα ζωικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30%. Τα φρούτα και τα λαχανικά το 16%. Επομένως, λέει, η πρόκληση δεν είναι να παράγουμε αρκετές θερμίδες, αλλά να κάνουμε τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα πιο προσιτά. Και ότι η τοπική παραγωγή τροφίμων θα μειώσει σημαντικά το κόστος που σχετίζεται με μια υγιεινή διατροφή. Στην Αφρική, το κόστος θα μειωνόταν σχεδόν κατά 80% με τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, έναντι ενός τυποποιημένου παγκόσμιου καλαθιού τροφίμων που υπάρχει ως βάση τώρα. Πρέπει, λέει, να ανακατευθυνθούν οι κρατικές επιδοτήσεις προς πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα από τα δημητριακά, όπως είναι το ρύζι και το σιτάρι. Και η επένδυση, λέει, σε τοπικές υποδομές και logistics θα μείωνε σημαντικά το κόστος. Το μέρος του κόσμου με το υψηλότερο κόστος ήταν η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική, πιθανώς λόγω της εμφάνισης στην εξαγωγή προϊόντων διατροφής αντί για δημιουργία αρκετών για τη μείωση των τοπικών τιμών. Με τι ενεργειακά μέσα θα τα κάνουμε όλα αυτά, η Καραϊβική. Για του χρόνου τονίζονται ότι υπάρχουν δύο αβέβαιοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των τροφίμων. Το κλείσιμο των στενών του ορμούς, το οποίο θα διαταράξει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά λιπασμάτων, και οι επιπτώσεις του πολύ ισχυρού καιρικού μοτίβου Ελνίνιο, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος του 26 φέτος. Δηλαδή, ο κόσμος, πολλοί κόσμος, δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε τροφές οι οποίες θεωρούνται θρεπτικές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί εμείς ακούμε υγιεινή διατροφή και έχουμε στο νου μας, ξέρω εγώ τι έχουμε στο νου μας. Έχουμε να κάνουμε διατροφή για να βγούμε στις παραλίες ή να λειτουργήσουμε πιο υγιώς. Καμία σχέση. Βγαίνει ο ΙΕ και λέει: επισιτιστική κρίση, χτυπάει το καμπανάκι. Να το ξαναδιαβάσω. Κατά μέσο όρο 4,28. Εγώ είμαι πιο λάτσα τον ΙΕ. Θα πω 5 δολάρια το άτομο. Θα μου πεις, γιατί μου συγκρίνεις το κόστος του πολέμου με τις με το πόσο χρειάζεται ένας άνθρωπος την ημέρα για να έχει μία διατροφή υγιεινή? Έλατε, γιατί το συνδέω. Γιατί να το συνδέω, άραγε. Έτσι. Ποιος νοιάζεται? Είμαστε και πολλοί. Πόσο αντέξει για τόσο πλανήτης? Είναι και 35. Έχω ένα ωραίο τραγούδι. Για πάμε.

Τι ωραία η μουσική. Εξημερώνει τα ήθη και τα πλήθη, μη σας πω ενίοτε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχώρησαν χθες σε δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής. Αναθεωρήσαμε, λέει, ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο. Ο Φέντοροφ, έτσι είναι το όνομά του, Μιχαήλ Φέντοροφ, ανακοίνωσε την παραίτησή του λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντέγκο στο πλαίσιο του ενασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Έτσι, μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το εξής. Ότι ήταν χθες στη Σερβία η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Σερβία, λέω, που να το κάνω έκπληξη και το μαρτύρησα. Στο Κίεβο, η πρόεδρος της Κομισιόν. Η οποία είπε ότι είναι πεπισμένη ότι η 21η δέσμη των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, όπως και οι προηγούμενες, θα εγκριθεί έστω και αν επιτεθούν κάποιοι συμβιβασμοί. Διότι ανεβλήθη για τις 23 Ιουλίου μία ενδεχόμενη απόφαση για νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο κατά σειρά εναντίον της Μόσχας. Και προς το παρόν διατηρεί, λέει, μέχρι αυτή την ημερομηνία, το πλαφόν στη τιμή του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου, το οποίο έλεγε χθες. Διότι δεν υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών στις Βρυξέλλες. Για μια εβδομάδα ανεβλήθη η απόφαση. Και λόγω της αναβολής αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε επίσης να παρατείνει το πλαφόν στη τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που είχε οριστεί στα 44 δολάρια. Ο στόχος του πλαφόν είναι να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας, από τα οποία χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος του πολέμου της στην Ουκρανία. Χωρίς αυτή την απόφαση, η τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που επιτρέπεται να εξάγεται στο εξωτερικό, θα πλησίαζε τις διεθνείς τιμές που σήμερα κυμαίνονται πάνω από τα 80 δολάρια του βαρέλι, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων, λέει, δεν οδήγησαν σε μια ομόφωνη απόφαση για τις κυρώσεις. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, αντιτίθεται στις κυρώσεις σε βάρος του Πατριάρχη της Μόσχας Κυρίλλου. Και λένε διπλωματικές πηγές ότι ασκούνται πιέσεις ώστε να μην εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση έκδοσης βίζας για όλους τους Ρώσους που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γι' αυτό είπε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Είμαι πεπισμένη ότι όπως και οι προηγούμενες δέσμες μέτρων θα εγκριθεί κτλ. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Όπως για παράδειγμα, η Σερβία, η οποία στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, στο Κίεβο, που ήταν και η Ούρσουλα, η Σερβία λοιπόν αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή διακήρυξη με την οποία καταδικάζεται η ρωσική επιθετικότητα. Στη διακήρυξη συμμετέχονται στη Σύνοδο χώρες συνδεσμεύονται να συνεχίσουν την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς το Κίεβο, να αυξήσουν τις πιέσεις στη Ρωσία και να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Υπέγραψαν λοιπόν, υπεγράφει αυτή η διακήρυξη. Ο Σέρβος πρόεδρος είπε ότι η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά δεν την υπογράφει τη διακήρυξη, διότι έτσι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Σερβίας. Η οποία Σερβία αποφεύγει επιμόνως να καταδικάσει ανοιχτά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αρνείται να εναρμονιστεί με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας. Και να θυμίσουμε ότι η Σερβία ξεκίνησε συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, αλλά δεν έκανε μεγάλη πρόοδο, ενώ από το 2021 η διαδικασία βρίσκεται σε τέλμα. Δεν έχει ανοίξει κανένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Συμβαίνουν και άλλα, θα τα πούμε. Είναι και 46. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγουδί. Προλαβαίνω. Πάμε παρακαλώ.

και 52, 12 συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 16 του Ιουλίου, παιδιά. Για την Ουκρανία λέγαμε, ναι. Οποιοδήποτε δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο εδαφός της σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, σε περίπτωση, έτσι, θα είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή. Μάλιστα. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, είπε ότι αυτό, η αποστολή δηλαδή ξένων δυνάμεων, στρατιωτικών μονάδων από χώρες λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων, θα ισοδυναμούσε de facto με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών. Και θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Μα είπανε στη Συμμαχία των Προθήμων ότι όταν, εφόσον και αν, λέω εγώ, τελειώσει ο πόλεμος, επέλθει μια συμφωνία, να το πω, κατάπαυση του πυρός, ας το πω και αυτό. Εφόσον, κάτσε να δούμε πότε και αν. Λοιπόν, επίσης έχουμε, για να το κλείσουμε τώρα με το τι γίνεται στον κόσμο, γιατί έχουμε και τα δικά μας την επόμενη ώρα. Εδώ με τις φωτιές έχουμε ζητήματα, το ξέρετε, κάθε μέρα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά, διότι είναι και το μελτεμάκι. Δεν είναι που θα έχει σαραντάρια, το σαραντάρι θα το έχει. Αλλά τέλος πάντων σου λέει να προσέχουμε. Που έχει σήμερα υψηλό κίνδυνο, μισό λεπτό, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου. Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, ξαναλέω. Να έχουμε, παιδιά, το νου μας, μην κάνουμε τώρα πάλι μαθήματα, δεν υπάρχει λόγος. Να λέμε από εδώ τι θα κάνετε. Ξέρετε πολύ καλά, προσέχετε. Πορτοκαλί συναγερμό στον Καναδά, επιδείνωση της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στο Τορόντο, λέει, καλούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν, βέβαια. Διότι γέγεται το βορειοδυτικό Οντάριο, που έχει ως αποτέλεσμα, λέει, μια πολύ καλή ποιότητα αέρα και μια περιορισμένη ορατότητα. Να μην η ποιότητα αέρα δεν υπάρχει πια και η ορατότητα η περιορισμένη ισχύει. Οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν πριν από το πρωί της Παρασκευής. Μη βγαίνετε έξω, λέει. Το Μόντρεαλ επίσης είχε γνωρίσει ένα παρόμοιο φαινόμενο μικρότερης έντασης το πρωί της Τρίτης. Και η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν χθες η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως. Βλέπω εδώ φωτογραφίες, βλέπω βίντεο, σκοτίνιος ο ουρανός, προειδοποιήσεις για την υγεία κτλ. Και μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας, λέει, που αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, είπε ότι το Τορόντο είναι στην πρώτη θέση του καταλόγου των πόλεων παγκοσμίως, ξεπερνώντας Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μεντάν στην Ινδονησία και το Δελχή στην Ινδία. Αυτά τα χαρούμενα. Λοιπόν, μουσικούλα, δελτίο και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν χθες βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ, τα πλήγματα είχαν στόχο μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Επίσης, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται κατ' εντολήν του Αμερικανού Προέδρου, καθιστώντας το Ιράν υπόλογο για τις απειλές εναντίον της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει η Τεχεράνη προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική κοντά στη Μεταμόρφωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό τον 35χρονο πατέρα συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους, ενώ ο 35χρονος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και υπέκυψε στα τραύματά του. Η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 27, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβή ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 27. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον κύριο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε υγειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο σε 7 μποφόρ, από 23 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα τη 5η 16 Ιουλίου, συντονισμένη στο Earth News Radio 105,8. Όχι. Περίμενε. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μας κάνει παρέα αυτή την ώρα, και τον Γιώργο που λέει ότι αν τα λεφτά αυτά που δίνουν για τους πολέμους τα δίνανε, λέει, στον κόσμο, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Ουδέν ελιθέστερο τούτου. Αλλά σιγά τώρα μην καθίσει να ασχοληθεί. Τι τους νοιάζει? Τι του νοιάζει? Εδώ είναι θυμάστε την ταινία «Πολλά τα λεφτά, Άρη». Ακριβώς. Αφήστε το Άρη στην άκρη. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, αν πεινάνε κάποιοι, κοντεύουν τα 3 δις, ο κόσμος, εντάξει, τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Δεν θα γίνονται πόλεμοι γιατί πεινάνε σε χώρες, σε διάφορες χώρες οι πολίτες? Τι να κάνουν? Κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς, αλλά σε δεύτερο χρόνο, δευτερευόντως. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε ανατολικά της Μπαντάρα Μπάς, είχε 2 εκρήξεων. Το Μπαντάρα Μπάς είναι το μεγαλύτερο και κυριότερο λιμάνι του Ιράν. Το βομβαρδίζουν μέρες τώρα. Βομβαρδίζουν και τώρα. Επίσης έχουμε, τι άλλο έχουμε? Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε και στη ΣΥΡΙΚ, είναι μια στρατηγική σημασίας πόλη που είναι κοντά απέναντι από τα στενά του Ορμούς. Βομβαρδίζουν και εκεί, εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης τι έχουμε? Ο εκπρόσωπος στρατού, λέει, του Ιράν, λέει ότι η συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μνημόνιο Συνεργασίας και η εφαρμογή των Ιρανικών κανονισμών στο στενό του Ορμούς είναι ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά η πλωτή οδός. Καταλαβαίνετε. Επίσης, τι άλλο έχω? Μάλιστα. Λέγαμε για την Ουκρανία, το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλιστικούς πυράβλους. Και προειδοποιούν, τους στέλνουν στα καταφύγια τους ανθρώπους και τα λοιπά, και προειδοποιούν ότι έρχονται περισσότεροι, λέει, βαλιστικοί πύραυλοι, οπότε να πράξουν τα δέοντα. Αυτό που κάνουν εδώ και 4,5 χρόνια. Βαράνε σιρήνες και τρέχουν να κρυφτούν. Όσοι σκοτωθήκανε, σκοτωθήκανε. Τώρα σκοτωθούν κι άλλοι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας, παρακαλώ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων, για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Λένε οι πρώτες εκτιμήσεις ότι πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, και πολλοί έφυγαν από τους διαμένοντες. Οι άνθρωποι φοβούνται. Η Ελληνικό Μετρό λέει ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους, λέει ξανά, επαναλαμβάνω, η Ελληνική Μετρό, ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Και οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου.

η ζωή τους, η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλειά τους είναι το πρωτεύον. Τα υπόλοιπα, τι έχουμε? Α, ωραία. Τίποτα άλλο, παιδιά? Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις λέει ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, κινητοποιώντας ένα κενό φορτίου πετρελαιοφόρο, το οποίο λέει η Ουάσιγκτον ότι επιχειρούσε να πλεύσει προς Ιρανικό λιμάνι. Είναι από χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, έτσι, σε ισχύει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, υποστηρίζει, λέει, ότι το Αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε εκτός λειτουργίας το πλοίο. Εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στο φουγάρο. Και το δεξαμενόπλοιο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Το πρώτο 24ωρο, εχθές δηλαδή, εφαρμογή των μέτρων, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία. Ένα τρίτο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε, ακινητοποιήθηκε. Και παραμένουν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε επαγρύπνηση, έτοιμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού. Επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι είπαν οι Ιρανοί, αν συμμορφωθούν οι Αμερικάνοι θα ανοίξουν τα ασθενά. Οι Αμερικάνοι λέει, αν συμμορφωθούν οι Ιρανοί θα ανοίξουν τα ασθενά. Εντάξει, okay. Α, τι λέει? Α, παιδιά, υπάρχουν θέματα ζέοντα, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να καταλαβαινόμαστε. Έχουμε σε εξέλιξη πολέμους, τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Υπουργός Άμυνας, λέει, Υπουργό Πολέμου τον έχει πει με το όνομά του Τραμπ, τέλος πάντων, ο Υπουργός Άμυνας, ο Αμερικανός, ανακοίνωσε χθες, τι πράγμα έχετε κατά νου, ότι ξεκινά, λέει, ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου για ανεπάρκεια τεστοστερώνης μεταξύ των στρατευμάτων. Άκου τώρα. Χαρακτηρίζοντας το απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό για να τους επιτραπεί, λέει, να λειτουργούν με τον απόλυτο καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καταλαβαίνετε? Οι εξετάσεις, λέει, θα γίνονται ετησίως στο πλαίσιο των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων των ενόπλων δυνάμεων για άτομα ηλικίας 30 και άνω. Κάτω των 30 θα μπορούν να υποβληθούν εθελοντικά σε εξετάσεις. Και μάλιστα ανήρθησε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χέξετ και είπε ότι η λήψη θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερώνης θα είναι εθελοντική. Η κίνηση, λέει, αυτή έρχεται καθώς άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν την ευκολότερη πρόσβαση των ανδρών σε θεραπείες υποκατάστασης τεστοστερώνης, αλλά το μήνυμα του Χέξεθ και άλλων συνδυάζει τη γνωστή επιστήμη για την ορμόνη με ευρύτερους και λιγότερο τεκμηριωμένους ισχυρισμούς. Ποιες συνθήκες επιδιώκει να αντιμετωπίσει, ερωτήθηκε ο Χέξεθ, με τη νέα αυτή πολιτική? Δυνατά, ανθεκτικά και ικανά στρατεύματα. Οι κακουχίες του σύγχρονου πεδίου μάχης απαιτούν μέγιστη ψυχολογική και ψυχική ετοιμότητα. Δεν περιγράφω άλλο που έλεγε ο καλός συνάδελφος. Αυτό. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, το επόμενο.

0: συνείδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Εδώ δεν ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν. Θα σου πω εγώ από εδώ τι θα κάνουν εκεί. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, το καμιά φορά μπαίνουμε σε διάφορες αναρωτήσεις που μας λένε μήπως ξέρεις τι θα γίνει, αμέ ξέρω. Αν μου αφήσετε χρόνο θα σας πω και λεπτομέρειες. Εδώ δεν γνωρίζουν ακόμα τι θα συμβεί. Δηλαδή πραγματικά όμως καμιά φορά εμείς εδώ θέλω να ξέρετε, γιατί μην το πείτε όμως ότι το είπα, γιατί αν το πείτε θα το αρνηθώ. Έτσι. Εμείς εδώ έχουμε απευθείας ενημέρωση. Εμείς παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, ξέρετε, σήμερα θα γίνει αυτό. Το Σάββατο, γιατί ρωτάτε, θα γίνει το άλλο. Όχι, παιδιά. Και αυτοί πάνε συλλαφώντας, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται. Πού να ξέρω. Πραγματικά όμως. Πραγματικά είναι η κατάσταση κάπως. Και επίσης, επειδή διάβασα διάφορα και το είδα τώρα αναλυτικά την ανάρτηση του Μάσκ μαζί, δεν θυμόμαστε γιατί είμαστε και άνθρωποι, είναι και τόσα πολλά που γίνονται καθημερινά που να τα θυμάσαι όλα. Δεν είχε χαιρετήσει φασιστικά όταν είχε βγει και στην εξέδρα με άλλο κόσμο πριν 1,5 χρόνο σε εκλογές στην Αμερική, λάθος κάνω, αυτό το Μάσκ δεν είναι, αυτός είναι ο Ζάμπλουτος, ο τρισεκατομμυριούχος. Αυτό. Γιατί να αλλάξει 1,5 χρόνο. Εδώ δεν αλλάζουν μια ζωή ολόκληρη άνθρωποι. Θα αλλάξει αυτό σε 1 χρόνο. Και επίσης, κάτι που δεν μπορεί να του προσάψει κάποιος είναι ότι αλλάζει γνώμη συχνά. Έχει μια τοποθέτηση, θα έλεγα, την οποία υπερασπίζεται. Και στην δεδομένη στιγμή υπερασπίστηκε τη Λεπέν. Βέβαια το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων λέει, το μήνυμα λέει που ανήρτησε ο Μάσκ υπέρ της Λεπέν δεν θεωρείται αναξιολόγου. Γιάννη σου μιλάει ο Νίκος. Δεδομένου ότι ο Αμερικανός είναι κάτοχος των πανίσχυρων αλγόριθμων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X. Θα μου πεις είναι παρέμβαση, είναι. Αλλά η πρώτη είναι. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλες εκλογές που γίνανε σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πήρε το μέρος ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη τη δική μας. Κατά εκείνον θα έπρεπε. Σου λέει είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας. Είναι η γνώμη του. Εκείνος δεν υπερασπίζεται τη δημοκρατία, γιατί δεν είναι δημοκράτης κάποιος που χαιρετάει το Χίτλερ εκεί που είναι. Αλλά τέλος πάντων δημοκρατία έχουν και στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες υποθέτω. Και στο πλαίσιο αυτό έκανε τη δήλωση. Δικαίωμά του είναι. Το θέμα είναι ποιος τον ακούει και ποιος τον ακολουθεί και τα λοιπά. Εκατομμύρια άνθρωποι τον ακολουθούν στο X και τα λοιπά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ, έτσι. Τώρα τι θα κάνουν, τι να σας πω. Πού να το ξέρω, το 27 είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, παιδιά. Έχουμε μέλλον ακόμα. Και είναι θέμα των Γάλλων. Ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας λέει αποδοκίμασε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, τρισεκατομμυριούχο. Να τα λέμε αυτά. Καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του. Σιγά μην την επανεξετάσει. Αυτή είναι η γνώμη του. Τέλος. Και δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας τώρα κάποτε να παρακολουθεί την εξέλιξη δικαστική οποιασδήποτε υπόθεσης. Έχει μία συμπάθεια, την είπε, τέλος. Προχωράμε παρακάτω. Προχωρήστε κι εσείς, παρακαλώ. Μην ασχολείστε όμως, είπε ο τρισεκατομμυριούχος. Λεφτά έχει. Αυτό δεν συνεπάγεται και άλλα πράγματα. Που έχουμε εμείς κατά νου. Εμείς έχουμε στο νου μας, εμείς εδώ που οι άνθρωποι που πιστεύουμε στην καλοσύνη των άλλων ανθρώπων, ότι όλοι, περισσότεροι τέλος πάντων, θα είναι με το καλό. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε γνώμη. Τι είμαστε εδώ εμείς. Σχολείο είμαστε, να δίνουμε μαθήματα και σε ποιον, στο Μάσκ. Πας καλά. Money makes the world go round. Go round, go round. Χρόνια το έχει πει η τέχνη. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι και 28. Δεν έχω ένα τραγούδι. Ωραίο. Πάμε.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που λέει ότι ο Τραμπ φαίνεται να κλείνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες μέρες από κορυφαίους συνεργάτες του. Και βέβαια η Wall Street Journal δεν το λέει από μόνη της, κορυφαίοι αξιωματούχοι το ανέφεραν αυτό. Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, το έχει πει και ο ίδιος. Άλλο που δεν έχει πει όμως είναι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο στενό του Ορμούζ. Έχει ξαναυποθεί αυτό, αλλά εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, η Wall Street Journal το λέει. Καθώς και ο βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pixie Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Okay. Εξετάζεται. Τώρα το χερσαίες δυνάμεις. Από την προηγούμενη φορά που το κουβεντιάζαμε και το διαβάζαμε και το βλέπαμε και τα λοιπά, είναι παρακινδυνευμένο. Αλλά τι να σας πω, για να το λέει η εφημερίδα, προφανώς έπεσε στο τραπέζι των, έτσι, των συνομιλιών. Των συνομιλιών των Αμερικανών, του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του, έτσι. Τι θα γίνει, τι να σας πω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιατί μου άρεσε η Μάρο Κοντού? Διότι ήταν μια γυναίκα υψηλής αισθητικής. Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη. Δεν το συζητώ. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Και οι ταινίες το αποδεικνύουν και τα λοιπά. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν εξαιρετική ηθοποιός. Εντάξει, κωμωδίες της δεν το συζητώ. Και στα δραματικά της πολύ καλή. Μας άρεσε. Την παρακολουθούσαμε. Εγώ είμαι φίλος των γενικά των ηθογραφιών και των κωμωδιών. Αλλά μερικά έργα έτσι δραματικά άξιζε να τα βλέπεις. Η Μάρο Κοντού έπαιξε σε αρκετά από αυτά. Και επίσης ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ προσγειωμένη. Δηλαδή στις συνεντεύξεις δεν άκουγες κορώνες. Θα πεις τι ανάγκη έχει μια γυναίκα με τέτοια καριέρα, είχε με τέτοια καριέρα να καθίσει και να πει εγώ. Δεν είχε ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε αριστοκράτησα, ρε παιδί μου. Άβρα αριστοκράτησας είχε. Άβρα αριστοκρατικότητας είχε. Και τη βοηθούσε και η εμφάνισή της. Δηλαδή έβλεπες, μπορούσες άνετα, αν δεν υπάρχουν, αν έκλεινες τη φωνή στις, της τηλεόρασης, να νομίζεις ότι παίζεις σε ιταλική ταινία. Άνετα. Και με ρόλους συγκλονιστικούς. Δεν υπάρχει. Και δίπλα σε παρτενέρ, δίπλα σε ηθοποιούς σπουδαίους που άφησαν ιστορία, που έχουν αφήσει ιστορία. Και είχε πει και για το πώς μεγάλωσε και για το ότι πέρασε και για όλα τα σχετικά. Αλλά τέλος πάντων έχει αφήσει αποτύπωμα. Έχει αφήσει πώς το πω, παιδί μου, αυτό που λέμε, όχι λιθαράκι, πολλά λιθαράκια σε αυτό το ψηφιδωτό που λέγεται τέχνη και ελληνικό σινεμά. Έχω την αίσθηση ότι μερικοί άνθρωποι 92, οκ, 102, 152, 202, μερικοί άνθρωποι στα μάτια μας δεν γερνούν ποτέ. Βοηθάει και το σινεμά, βοηθάει και ότι βλέπουμε τις ταινίες και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε. Έχουμε μάθει απ' έξω τους διαλόγους, έχουμε μάθει απ' έξω τα βλέμματα, έχουμε μάθει απ' έξω τις μούτες, έχουμε μάθει απ' έξω τις κινήσεις. Αλλά δεν φεύγουν ποτέ, ότι μένουν για πάντα εδώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτή η γυναίκα η οποία έζησε για τη δουλειά της, όχι μόνο βέβαια έτσι, αλλά της έδινε ζωή όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι τελευταία έπεσε στην τηλεόραση.
δεν βρέθηκε, από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα και τα λοιπά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει μια κακή κουβέντα. Και είπαν όλοι το ίδιο πράγμα, όταν η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό που λένε όλοι. Και επίσης διάβασα, γιατί πρέπει κάποιος να βρεθεί να πει κάτι άλλο από αυτό που λένε οι πολλοί, εννοείται, δεν το συζητούμε. Διάβασα λοιπόν, γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη της, της το είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, ότι η μύτη σου είναι για δράμα ενώ εσύ είσαι κομμέντια. Πρέπει να φτιάξει τη μύτη σου. Πήγε, την έφτιαξε. Δεν άλλαξε χαρακτηριστικά προσώπου. Δηλαδή, αν δεις το πριν και το μετά, δεν είναι. Λες, κάτι έχει κάνει η μύτη. Δεν έπρεπε να έχει πειράξει τη μύτη της. Δεν έπρεπε. Σοβαρά, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει μια καριέρα 70 χρόνια. Μη σου πω και παραπάνω. Έχει μεγαλουργήσει. Έχει γράψει ιστορία στο θέατρο και στο σινεμά. Έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων και τις καλύτερες των αναμνήσεων με όλους όσους έχει συνεργαστεί. Και βγαίνουμε να βρούμε τι. Τι είναι, παιδιά. Τι. Και επίσης κάτι άλλο. Ξέρετε, είναι το μόνο εύκολο να καθόμαστε εμείς από το σπίτι μας και εσείς από το δικό σας και να κρίνουμε και να λέμε μα, ναι, γιατί. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να, πώς το λένε, να συμπαθεί οποιονδήποτε. Αλλά στο θάνατο ενός ανθρώπου, κακίες, γιατί, τι δείχνετε, διαφορετικότητα, ότι είστε υπεράνω των άλλων. Στην εποχή μας διαφορετικότητα να είσαι, είναι να είσαι καλός άνθρωπος, όχι κακός. Είναι και 40, έχω τόσο μεγάλο τραγούδι, καλά και κάνω και το έχω, γιατί είναι Doors. Μ' αρέσουν οι Doors πάρα πολύ. Πάμε.

θέλω να μιλήσω για ένα θέμα, γιατί τώρα είναι ευκαιρία που είναι καλοκαίρι, θα πάρετε και τις άδειές σας και θα ξεκουραστείτε εκτός από τα μπάνια, τα τσιπουράκια και τα μεζεδάκια. Να περάσουμε και από κανένα βιβλιοπωλείο. Όπου και αν πάτε, ένα βιβλιοπωλείο θα υπάρχει. Θα μου πεις αν πάω σε ένα νησί που έχει 30 κατοίκους, υποθέτω δεν θα έχει βιβλιοπωλείο εκεί, οπότε δεν ξέρεις βέβαια. Αλλά χρειάζεται. Και όχι από αυτά τα παίρνω το βιβλίο και κάθομαι στην παραλία και λέω, κοίτα τώρα θα δείξω ότι διαβάζω. Έτσι, όχι έτσι. Κανονικά. Όπως διαβάζουμε, για να το θέλουμε κάτι να, έτσι, να μας να μάθουμε και να μας απορροφήσει και να μας εξητάρει. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κάποιες φορές διαβάζουμε ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία. Και υπάρχει το ερώτημα, γιατί επιστρέφουμε στα ίδια αναγνώσματα. Και υπάρχει απάντηση σε αυτό, διότι οι ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι η δεύτερη ανάγνωση μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο νέες λεπτομέρειες, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Υπάρχουν βιβλία, λέει, τα οποία μας λένε πολλά για τον άνθρωπο που, το κρατά στα χέρια, που τα κρατούν στα χέρια τους οι άνθρωποι. Το εξώφυλλο έχει μαλακώσει, οι γωνίες έχουν φθαρεί. Μπορεί να υπάρχει κανένα λεκεδάκι, κακός, αλλά μπορεί γιατί αυτή την περίπτωση. Είναι βιβλία που έχουν διαβαστεί 4-5 φορές. Ο Ρώσος συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπάκοφ το διατύπωσε με ακρίβεια. Παραδόξως, λέει, ένα βιβλίο δεν διαβάζεται πραγματικά την πρώτη φορά, διαβάζεται όταν το ξαναδιαβάζουμε. Αυτό το έλεγε στους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Cornell σε διαλέξεις που αργότερα εκδόθηκαν με το τίτλο Lectures on Literature. Η Σουηδή συγγραφέας Σέλμα Λάγκερφελτ, που έγινε πρωτίστως γνωστή για το συγκινητικό παραμύθι της «Το θαυμαστό ταξίδι» του Νίλς Χόλγκερσον, το οποίο και της χάρισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1909, ήταν η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή τη διάκριση, κατάφερε κάτι. Κατάφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους να τους πείσει ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί. Και είναι, λέει, πολύ πρακτική η εξήγηση αυτή του να διαβάζουμε, να επαναλαμβάνουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου. Την πρώτη φορά, λέει, που διαβάζουμε, ο εγκέφαλος είναι απορροφημένος από την προσπάθεια να παρακολουθήσει την πλοκή, να καταλάβει τι συμβαίνει και να συνδέσει τα γεγονότα. Και η περιέργεια για την εξέλιξη της ιστορίας καταλαμβάνει σχεδόν όλη την προσοχή μας. Στη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση, όταν η πλοκή πια είναι γνωστή, δεν είναι ένιγμα, μπορούμε να δούμε το έργο διαφορετικά. Να παρατηρήσουμε πώς είναι χτισμένο, να αξιολογήσουμε το ύφος, τη γλώσσα, τις λεπτομέρειες, τις επιλογές του συγγραφέα, όπως κοιτάζει κάποιος έναν πίνακα ζωγραφικής, χωρίς να αποσπάται από το τι θα συμβεί μετά. Όπως και ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα, λέει, αξίζει να ξαναδιαβαστεί. Διότι γνωρίζουμε τον ένοχο, έτσι, Butler did it, και αρχίζει να φαίνεται η πραγματική δεξιοτεχνία του συγγραφέα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που λένε ότι οι άνθρωποι δεν ξαναδιαβάζουν ένα βιβλίο επειδή έχουν ξεχάσει την ιστορία του, αλλά επιστρέφουν γιατί έχουν αλλάξει οι ίδιοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που διαβάζουμε στα 20 μας δεν είναι το ίδιο όταν το ξαναδιαβάσουμε στα 40. Δεν άλλαξαν οι λέξεις του, ίδιες είναι. Αλλά έχουμε αλλάξει εμείς. Με έναν τρόπο, το βιβλίο λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε το σημερινό εαυτό μας με εκείνο που ήμασταν κάποτε. Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα εναντίον της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης είναι ότι όταν γνωρίζουμε ήδη την κατάληξη, χάνεται η χαρά της ανάγνωσης. Ξέρω το τέλος, γιατί να το δω το έργο. Ξέρω το τέλος, γιατί να διαβάσω το βιβλίο. Ορισμένες έρευνες, λέει, δείχνουν το αντίθετο. Δύο ψυχολόγοι ζήτησαν από συμμετέχοντες να διαβάσουν τις ίδιες ιστορίες. Στη μία ομάδα τους είπαν το τέλος από εξ αρχής. Η άλλη το αγνοούσε.
Όσοι γνώριζαν ήδη την κατάληξη, δήλωσαν ότι απόλαυσαν περισσότερο την ανάγνωση. Όταν ο αναγνώστης λέει δεν αγωνιά για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε όσα διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ξαναβλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε μία φράση ή μία σκηνή που από την αρχή αποκαλύπτει διακριτικά το τέλος, αλλά μας έχει ξεφύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία. Και όσο καλύτερα είναι γραμμένα τα βιβλία, τόσο περισσότερες τέτοιες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται σε κάθε ανάγνωση. Να μπούμε στη διαδικασία ότι ο εγκέφαλος ανταμείβει την επιστροφή. Να πούμε ότι συνδέουμε το κείμενο που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε με τις εμπειρίες μας, κάνουμε συσχετισμούς, εξάγουμε συμπεράσματα και σκεφτόμαστε σε βάθος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε σήμερα στις οθόνες, γρήγορα και αποτελεσματικά, αποσπασματικά, αποδυναμώνει αυτήν την ικανότητα. Όταν επιστρέφουμε, λέει, σε ένα βιβλίο που έχουμε ήδη διαβάσει, δεν μας απασχολεί πλέον η εξέλιξη, είμαστε ελεύθεροι να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αξίζει να επιστρέψουμε σε ένα βιβλίο. Δεν αλλάζουμε τις σελίδες του. Μπορεί να αλλάξουμε εμείς. Ισχύει για όλους? Δεν το ξέρω. Μπορεί να ισχύει για τους περισσότερους. Μπορεί να ισχύει για τους λιγότερους. Αλλά έχει ενδιαφέρον και για τα βιβλία και για τις ταινίες, έτσι, να επιστρέφουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, να δούμε τη λεπτομέρεια και να εκτιμήσουμε περισσότερο τον συγγραφέα ή τον σκηνοθέτη ή τον ηθοποιό ή... Λοιπόν, να διαβάζουμε, καλόν είναι, έστω και περιστασιακά, να διαβάζουμε όμως και να παίρνουμε στα χέρια μας το χαρτάκι, παιδιά, το χαρτάκι. Εντάξει, τεχνολογία, εντάξει, τα κινητά, εντάξει, τα τάμπλετ, εντάξει, όλα αυτά εντάξει είναι. Να κάνουμε, να πάμε κόντρα εμείς στην πρόοδο. Αλλά η αίσθηση του χαρτιού, η αίσθηση του και η μυρωδιά του είναι άλλη ιστορία. Τώρα είναι ευκαιρία, το καλοκαίρι, να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Airtius Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζουμε, ένα ήρεμο βράδυ. Όσοι μπορείτε, όμορφο και ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Gendom, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στην Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ και στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας πολυγύρου. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στο κρατητήριο του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης, μετά τις καταγγελίες τους για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγει από την επίθεση. Παράλληλα, συντρίμια έπεσαν στην περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 16 του μηνού. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με Ελενίτσα. Δεν φυλακίζομαι.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Πώς φαίνεται ότι είναι ο Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα? Μάλλον δεν φαίνεται, ακούγεται. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, στο Βασίλη, στο Γιάννη που έχασε, λέει η Αγγλία, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιάνια. Να σε καλά φίλε μου, το επόμενο πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Λοιπόν, και μετά την Ελενίτσα τι έχουμε? Στράτο, θάνατος ο χωρισμός.

Λοιπόν, καλή εκπομπή, Γιάννη λέει, και σε όλη την παρέα φύγαμε. Θεός ο Στράτος, για που δεν θα έγραφες κάτι για το Διονυσίου. Λοιπόν, λέει φίλη μας η Μάχη από την Τίνο, τι έχουμε για τη συνέχεια. Καλά τα λέει η Λίτσα εδώ. Πολύ δεν θέλει ο άνθρωπος να την ακούσει.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκη, ο οποίος έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά. Τον ακούτε καθημερινά στο... τι ώρα έχει, 8

8-10 8-10 στο Real. Λοιπόν, σολάρι εκεί μαζί με την Κάτσου κάθε μέρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι έχουμε? Λίτσα, το βλέμμα σου το καθαρό. Μετά τη Λίτσα, συγγνώμη, Γιάννης Πάριος, το βλέμμα σου το καθαρό αίμο. Έλα.

Καλημέρα και στον καλό φίλο τον Νίκο το Μανώλη, ο οποίος και αυτός έχει γενέθλια. Α, βλέπω εδώ τον 56ο, να είναι καλά, με υγεία. Τελευταία τον άφησα στα επίσημα, δεν ξέρω τώρα που είναι. Προφανώς κάπου εκεί γυρίζει. Αυτόν τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Ήτανε μαζί με τον Πάνο του Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν, Πασχάλης Θερζής, δεν έχει κόλαση φωτιές. Όμως πρέπει να πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Μιχάλη, το Βασίλη που μας ακούνε στη Μαγευτική Παιανία. Μιχάλη, λέει, με σύστηκε στις σημαίες σήμερα. Προφανώς πάει για το ποδόσφαιρο αυτό. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον υποθέτω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λίτσα, το παρελθόν μου είναι αυτό.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχω ετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

και θα μας κλείσει την ώρα ένα τραγούδι που αρέσει στο Μαυριδόπουλο και τον ταφιερώνω η φίλη μου η Εύα η Κανέλη αυτές τις ώρες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, έρχεται ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Εκρήξεις ακούονται στην Μπαντάρα Μπάς.